αντίθετες μου κι εγώ ένα τίποτα. Τα όνειρα κλείδωσα, την πόρτα ξεκλείδωσα και πάλι

μοιάζε συνεφάκι, συνεφούλα μου. Σαν συνεφά, συνεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συνεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Κι έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου. Να κι ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Αχ, καραδούλα μου, που μοιάζε συνεφάκι, συνεφούλα μου. Σαν συνεφά, συνεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν

Ποτέ στην καρδιά μου να χτίσεις το σπίτι σου. Να μη φύγεις ποτέ, θα είμαι εγώ το κρασί στο ξενύχτη σου. Να μη φύγεις.

την πόρτα μου σαβώ. Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ κάποιον άγνωστο να βρω.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης. Από 1η Ιουλίου καταργείται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για 63 κατηγορίες προϊόντων, με την κυβέρνηση να διαβεβαιώνει ότι η εξέλιξη αυτή δεν θα οδηγήσει σε αυξήσεις των τιμών. Η απόφαση ελήφθη μετά τη σύσκεψη του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας, κατά την οποία βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν τις τιμές στα σημερινά επίπεδα έως την εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου της Εθνικής Συμφωνίας για νέες μειώσεις. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η δέσμευση αφορά και σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι τους τελευταίους μήνες παρουσίασαν μείωση τιμών κατά 6% ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του μέτρου για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Η απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου για την υπόθεση του τρίχρονου άγγελου αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι, μετά και την αναβολή που δόθηκε χθες, όταν το δικαστήριο ζήτησε συμπληρωματικές απολογίες από τους δύο κατηγορούμενους. Η εισαγγελική πρόταση ήταν καταπέλτης, εισηγούμενη την ενοχή της 27χρονης μητέρας και του 44χρονου πρώην συντρόφου της για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία. Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν είχε χτυπήσει ποτέ το παιδί, ισχυριζόμενος ότι υποψιαζόταν πως η μητέρα του ασκούσε βία, ενώ ανέφερε ακόμα πως εκείνη τον απειλούσε ότι θα τον κατηγορούσε για βιασμό σε περίπτωση που την κατήγγειλε. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου ο 25χρονος πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου, ο οποίος κατηγορείται για τους πυροβολισμούς που έπεσαν κατά τη διάρκεια κριτικού γλεντιού σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου. Κινητοποίησεις προαναγγέλουν οι εργαζόμενοι στο τμήμα αποστήρωσης του Παγνή, καταγγέλλοντας ότι η σοβαρή υποστελέχωση δημιουργεί πλέον συνθήκες που επηρεάζουν τόσο την ασφάλεια των εργαζομένων, όσο και την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Το Σώμα καλείται να γνωμοδοτήσει επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων μετά από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε μια συνεδρίαση που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ριζικές αλλαγές στην διαδικασία απόκτησης άδειας οδήγησης προωθεί το Υπουργείο Υποδομών με την εφαρμογή νέου ψηφιακού συστήματος στις θεωρητικές εξετάσεις. Το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερους μηχανισμούς ταυτοποίησης των υποψηφίων, καθώς και δυνατότητα παρακολούθησης της εξεταστικής διαδικασίας με στόχο την διαφάνεια και τον περιορισμό φαινομένων παρατυπιών. Αυστηρότερο πλαίσιο στο μεταξύ για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών προωθείται με τη σχετική νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται στη Βουλή. Βασική αλλαγή αποτελεί η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών

με εξαίρεση τα οχήματα που χρησιμοποιούνται από άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση και ταυτοποίηση των οδηγών, ενώ αυξάνονται σημαντικά τα πρόστιμα για όλους όσοι κινούνται σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν στις 14 Ιουλίου οι νοσοκομειακοί γιατροί της χώρας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις προτινόμενες αλλαγές που συνδέονται με την συνταγματική αναθεώρηση. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου με την ατζέντα να περιλαμβάνει τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου για το πρώτο εξάμηνο του 2026 αλλά και τον σχεδιασμό των προτεραιοτήτων για το δεύτερο εξάμηνο. Παράλληλα, αναμένεται να παρουσιαστούν σειρά θεσμικών, οικονομικών και νομοθετικών πρωτοβουλειών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Την ίδια ώρα, την ανάγκη για μια κυβέρνηση που θα υπηρετεί με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τα εθνικά συμφέροντα, χωρίς επικοινωνιακές λογικές, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την επίσκεψή του στην Κάσο, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, κάλεσε την κυβέρνηση να παρουσιάσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της πόντισης του καλωδίου. Μέχρι το τέλος της ημέρας αναμένεται, όπως όλα δείχνουν, να ολοκληρωθεί η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ ανά παιδί μετά και την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης. Η οικονομική ενίσχυση αφορά σχεδόν σε 975.000 οικογένειες με παιδιά που έχουν γεννηθεί έως και το τέλος του 2024, ενώ το συνολικό κόστος του μέτρου ανέρχεται σε περισσότερα από 240 εκατομμύρια ευρώ. Ολοκληρώνεται σήμερα το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, καθώς εκπνέει χρηματοδότησή του από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το μέτρο εφαρμόστηκε με στόχο τη μείωση των ληστών αναμονής στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για το αν και με ποιον τρόπο θα συνεχιστεί η συγκεκριμένη δράση. Έντονη είναι η ανησυχία που εκφράζουν οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες στα Μάλια για τα προβλήματα που καταγράφονται κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή. Όπως καταγγέλουν, μεταξύ 5 και 7 το πρωί, τουρίστες οδηγούν τετράτροχα οχήματα αναπτύσσοντας μεγάλες ταχύτητες, ενώ συχνά δεν φορούν κράνος και σε ορισμένες περιπτώσεις υπό την επίρρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Εκτός συνορών τώρα και στα της Βενεζουέλας, η οποία μετρά τις πληγές της μετά και τους δύο καταστροφικούς σεισμούς, ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει πλέον στους 1.719 και οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων εξανεμίζονται όσο περνούν οι ώρες. Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες μέσα στα συντρίμια από όπου αναδύεται έντονη οσμή θανάτου, την ώρα που συγγενείς των αγνοωμένων αναζητούν απεγνωσμένα τα δικά τους πρόσωπα και εκφράζουν την οργή τους για την, όπως καταγγέλουν, ανεπαρκή ανταπόκριση των κρατικών αρχών. Σύμφωνα με τα τελευταία και επίσημα στοιχεία, πάνω από 5.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Οι άστεγοι ξεπερνούν τις 15.000, ενώ περισσότεροι από 46.000 εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι. Τραγωδία στη Βόρεια Γαλλία, όπου δύο δίδυμα κοριτσάκια μόλις 15 μηνών έχασαν τη ζωή τους, με τις πρώτες ενδείξεις να αποδίδουν τον θάνατό τους σε αφυδάτωση. Οι γονείς τους, περίπου 30 ετών, συνελήφθησαν στην πόλη Μπεβράζ, κοντά στην Βαλενσιέν, ενώ σε νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και άλλα 4 παιδιά της οικογένειας, ηλικίας από 3 έως 6 ετών, καθώς και εκείνα παρουσίαζαν επίσης συμπτώματα αφυδάτωσης. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες της οικογενειακής τραγωδίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, με πρωταγωνιστή τον 26χρονο goalkeeper της Orlando Hill, ο οποίος έκανε δύο επεμβάσεις στην διαδικασία των πέναλτι, η Παραγουάη έκανε την απόλυτη έκπληξη στο φετινό Μουντιάλ, αποκλείοντας την τετράκης πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία με 4-3 στην ρώσικη ρουλέτα, 1-1 η κανονική διάρκεια και η παράταση, και μάλιστα με έναν τρόπο που δεν είχε συμβεί ποτέ στην ιστορία του Μουντιάλ. Το πρώτο μεγάλο θρίλερ του Μουντιάλ, ωστόσο, εκτελήχθηκε χθες το βράδυ στο Χιούστον, όπου η Βραζιλία νίκησε με 2-1 με ανατροπή στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων και προκρίθηκε στους 16, όπου θα αντιμετωπίσει την ακτή Ελεφαντοστού ή την Νορβηγία. Παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι ο Έλμιν Ράσοντερ, με τους πράσινους να ανακοινώνουν την απόκτησή του από την ελβετική Τούν έως το καλοκαίρι του 2030. Ο Παναθηναϊκός κατέβαλε το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ για να τον κάνει δικό του. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, ωστόσο λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά.

οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό

0: 2,89. Κετόνος καπνιστός 160 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,42. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σίγα τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Ραδιο Κρήτη 101,5.

του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, του Ιουνίου. Με ζέστη ξημέρωσε η σημερινή μέρα και έτσι θα κυλήσει και ανεβαίνει σταδιακά, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, η θερμοκρασία αυτή την εβδομάδα. Αλλά μην νομίζετε ότι θα έχουμε υπερβολικές θερμοκρασίες. Απλά είναι οι καλοκαιρινές νύχτες, αλλά και μέρες βέβαια, που έχουν κάνει εμφανή την εμφάνισή τους στη ζωή μας. Αυτές οι μέρες, οι καλοκαιρινές, οι βραδιές, οι έναστρες. Αντώνη, καλημέρα στον Αντώνη τον Γεναράκη που είναι κοντά μας σήμερα στην ρύθμιση του ήχου και στο συντονισμό της εκπομπής. Καλοκαιρινές βραδιές λοιπόν. Να ξεκινήσουμε την εκπομπή με τα εκκλησιαστικά μας, γιατί σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία. Γιορτάζουμε τη σύναξη των 12 Αποστόλων. Την τελευταία ημέρα του Ιουνίου, κάθε χρόνο, η Εκκλησία τιμά με ειδική λειτουργία τους 12 Αποστόλους. Αυτή είναι η έννοια της λέξης σύναξη, στην εκκλησιαστική βέβαια ορολογία. Σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αποστόλης και Αποστολία, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Απόστολος στην αρχαία ελληνική γραμματεία είναι ο απεσταλμένος για την εκπλήρωση συγκεκριμένης αποστολής, δηλαδή είναι ο αγγελιοφόρος. Στην Καινή Διαθήκη Αποστολή λέγονται οι 12 μαθητές του Χριστού, οι οποίοι επιλέχθηκαν από τον Κύριο και παρακολούθησαν την δημόσια δράση του και έλαβαν την εντολή να κηρύξουν και να διαδώσουν το χριστιανισμό. Ορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα τα όσα ενετάγιμ ημίν. Οι 12 Απόστολοι λοιπόν γιορτάζουν σήμερα και το έργο μετά την ανάληψη του Χριστού εξιστορείται στο 5ο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, η Πράξεις των Αποστόλων. Αυτά όσον αφορά τη σημερινή εορτή για την Εκκλησία μας. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Σε πολλές περιοχές είχαμε και χθες ανεβασμένες βέβαια θερμοκρασίες, κυρίες και κύριοι, σε πάρα πολλές περιοχές του νησιού μας. Σήμερα στο Ηράκλειο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι μπορεί να ενισχυθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, όμως δεν θα φέρουν δροσιά, γιατί θα έχουμε και υψηλά ποσοστά υγρασίας άνω του 47%, που σημαίνει ότι η αίσθηση της ζέστης θα είναι ακόμα πιο ισχυρή και δίνει το μετεωτελεία τζιά θερμοκρασία ακόμα και το βράδυ 9-10 η ώρα στους 28 βαθμούς. Οπότε εντάξει, θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα σήμερα, όπως και αύριο βέβαια, που ανεβαίνει περαιτέρω η θερμοκρασία. Αύριο Τετάρτη 1 Ιουλίου, έτσι μπαίνει ο Ιούλιος, με ζέστη, 34 βαθμοί οι ανώτεροι και σχεδόν άπνοια, αν και μετά το μεσημέρι θα έχουμε ένα ελαφρύ βορειοδυτικό αεράκι στα 4 μποφόρ. Την 5η τώρα, 2 Ιουλίου, ανεβαίνει κι άλλο το θερμόμετρο, το είπαμε αυτό. Ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, η αίσθηση της ζέστης όμως εξαιτίας των ποσοστών υγρασίας μπορεί να είναι και 39 βαθμούς και οι άνεμοι δυτική, βορειοδυτική, 4 με 5 μποφόρ. Θα είναι ζεστός όμως ο αέρας και το βράδυ η θερμοκρασία δεν θα πέσει κάτω από τους 30 βαθμούς. Πάμε τώρα στην Παρασκευή 3 Ιουλίου, η θερμοκρασία επίσης 34 με 35 βαθμούς με την αίσθηση της ζέστης, πάλι εξαιτίας της υψηλής υγρασίας που θα ξεπεράσει το 50%, θα είναι περίπου στους 39 βαθμούς. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 33 βαθμοί η ανώτερη θερμοκρασία με λίγο υψηλότερο το αίσθημα της ζέστης πάλι, η άνεμη βόρειο-δυτική στα 4 μποφόρ. Και τέλος την Κυριακή 5 Ιουλίου η θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης, πάμε στην περιοχή της Ιτίας όπως κάθε μέρα να δούμε τις θερμοκρασίες. Ιτία, το θερμόμετρο σήμερα και εκεί θα

0: δείξει 33 βαθμούς με υψηλά ποσοστά υγρασίας περίπου στο 60%. Η αίσθηση της ζέστης θα είναι υψηλότερη σε μεγαλύτερο βαθμό. Η άνεμη βόρειο-δυτική στα 4 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη 1 Ιουλίου 33 βαθμοί πάλι το ίδιο. Την Πέμπτη 34, αλλά με το αίσθημα της ζέστης να είναι στους 39, καθώς θα έχουμε σχεδόν άπνοια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μετά πάμε στην Παρασκευή 3 Ιουλίου, που επίσης η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς με πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας άνω του 60%, και η αίσθηση της ζέστης θα είναι κοντά στους 40 βαθμούς. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 33 βαθμοί η θερμοκρασία, ξανά σε αυτά τα επίπεδα, όπως και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Πάμε στο κόλπο Μεραμβέλου και στον Άγιο Νικόλα να δούμε τις θερμοκρασίες σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Σήμερα στον Άγιο Νικόλα το θερμόμετρο θα δείξει 32 με 33 βαθμούς, η άνεμη δυτική στα 5 μποφόρ, και ίσως να έχουμε και λίγα σύννεφα μετά τις μεσημβρινές ώρες, με υψηλά ποσοστά υγρασίας όμως άνω του 50%. Αύριο Τετάρτη 1 Ιουλίου ηλιοφάνεια με 33 βαθμούς θερμοκρασία και δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Την Πέμπτη 2 Ιουλίου η θερμοκρασία στους 34 με 35 βαθμούς, διατήρηση των ανέμων σε αυτά τα επίπεδα των 4-5 μποφόρ. Την Παρασκευή 34 βαθμοί, το Σάββατο 4 Ιουλίου η θερμοκρασία στους 33 με διατήρηση των δυτικών ανέμων στα 5 μποφόρ, και την Κυριακή 32 βαθμοί Κελσίου. Πάμε λίγο πιο νότια στο Λασίθι να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή της Ιεράπετρας. Η Ιεράπετρα σήμερα το θερμόμετρο κατευθείαν στους 35 βαθμούς με άπνοια. Με τη θερμοκρασία αυτή να διατηρείται μέχρι τις βραδινές ώρες. Αύριο Τετάρτη ανεβαίνει κι άλλο το θερμόμετρο στα νότια, θα φτάσει τους 37 βαθμούς με επίσης άπνοια και υψηλά ποσοστά υγρασίας άνω του 50%. Την Πέμπτη 37, ακριβώς το ίδιο, με άπνοια επίσης. Την Παρασκευή 36, το Σάββατο 4 Ιουλίου 36 βαθμούς και την Κυριακή επίσης το ίδιο. Πολύ ζέστη λοιπόν και στα νότια με υψηλά ποσοστά υγρασίας. Πάμε στις Μοίρες να δούμε τις θερμοκρασίες Μοίρες και ευρύτερη περιοχή Μεσαρά. Σήμερα το θερμόμετρο 35 και εκεί στα νότια. Λίγο υψηλότερη θερμοκρασία από τα βόρεια παράλια του νησιού. Οι άνεμοι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα ενισχυθούν από δυτικές διευθύνσεις, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη 1 Ιουλίου η θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς, η αίσθηση της ζέστης θα είναι στους 38, διότι θα έχουμε πάλι υψηλά ποσοστά υγρασίας άνω του 60%. Την Πέμπτη το ίδιο, οι ίδιες συνθήκες, με δυτικούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Την Παρασκευή 36 βαθμοί, το Σάββατο 37 και την Κυριακή 5 Ιουλίου η θερμοκρασία στους 37 επίσης το ίδιο. Πάμε πιο δυτικά να δούμε θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο σήμερα το θερμόμετρο θα φτάσει 31 βαθμούς, η άνεμη βόρειοι στα 3-4 μποφόρ και εκεί υψηλά ποσοστά υγρασίας. Τετάρτη τώρα, αύριο 1 Ιουλίου η θερμοκρασία 33 βαθμοί με λίγα σύννεφα μετά το μεσημέρι. Την Πέμπτη ανεβαίνει και στο Ρέθυμνο το θερμόμετρο, θα φτάσει τους 36 βαθμούς. Παρασκευή 33, το Σάββατο 34 και την Κυριακή 33 βαθμοί Κελσίου. Τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά το θερμόμετρο σήμερα επίσης θα φτάσει τους 32 βαθμούς, η άνεμη βόρειο δυτική στα 4 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη 33 το ίδιο, με ενίσχυση των δυτικών ανέμων στα 5 μποφόρ. Την Πέμπτη 33, την Παρασκευή 3 του μήνα 3 Ιουλίου 31 βαθμοί, το Σάββατο 33 και την Κυριακή 32 βαθμοί Κελσίου. Αυτά μας περιμένουν τις επόμενες ημέρες, θα δούμε πώς θα ξεκινήσει και η επόμενη εβδομάδα. Στην Ευρώπη βέβαια υποφέρουν πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, από τον καύσωνα που έχει εγκατασταθεί τις τελευταίες ημέρες σε μόνιμη βάση, προκαλώντας πάνω από 1.300 θανάτους. Είναι πάρα πολλές χώρες, και η Γαλλία και η Βρετανία και το Βέλγιο, είναι απροετοίμαστες για αυτές τις καιρικές συνθήκες και τις υψηλές θερμοκρασίες που δεν τις έχουν συνηθίσει να φτάνουν ακόμα και τους 42 βαθμούς. Γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχουν και τα κλιματιστικά. Έβλεπα εικόνες, κυρίες και κύριοι, πραγματικά σε καταστήματα που πουλούσαν κλιματιστικά να μαλώνουν μεταξύ τους οι πολίτες να πάρουν ένα κλιματιστικό, αλλά και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν υπάρχουν, λέει, εξειδικευμένα συνεργεία πάρα πολλά. Δεν έχουν συνηθίσει σε αυτές τις χώρες αυτές τις θερμοκρασίες, ούτε αυτές τις συνθήκες για να είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα, ακόμα και στα νοσοκομεία, σε πάρα πολλούς θαλάμους. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι έτσι που να έχουν κλιματιστικό για άλλους λόγους, αλλά μέχρι εκεί. Ακόμα και στα νοσοκομεία τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι αφόρητη η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, στα νοσοκομεία, ιδιαίτερα λέει της Γερμανίας, και διάβαζα χθες για το Βερολίνο συγκεκριμένα. Είναι δύσκολη η κατάσταση στην Ευρώπη και από ό,τι λένε αυτό θα συνεχιστεί. Θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Εδώ λένε οι μετεωρολόγοι ότι μπορεί να έχουμε τώρα κάπως καλοκαιρινές λίγο υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, αλλά προς το τέλος εβδομάδος, αρχές της επόμενης εβδομάδος, θα έχουμε έτσι πιο δροσερό αεράκι το οποίο θα ρίξει τη θερμοκρασία. Σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Κρήτη είπαμε ότι θα περιμένουμε 37-38 με την αίσθηση αυτή της ζέστης λόγω της υγρασίας, αλλά τις επόμενες ημέρες φαίνεται ότι θα έχουμε μια μεταβολή του καιρού, καθώς πιο ψυχρές και ασταθείς αέριες μάζες θα προκαλέσουν στην υπόλοιπη χώρα. Βέβαια ότι εμείς εδώ δεν θα έχουμε τέτοια φαινόμενα, ίσως τοπικές καταιγίδες και βροχοπτώσεις. Και μάλιστα λένε ότι θα επηρεαστούν τα ορεινά ή μειωρινά της Ηπείρου, της Δυτικής Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής και Βόρειας Θεσσαλίας, της Κεντρικής Θεραίας και το εσωτερικό της Πελοποννήσου. Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά, όμως η ενίσχυση των βορείων ανέμων θα αυξήσει σημαντικά και τον κίνδυνο πυρκαγιών, ιδιαίτερα σε περιοχές με ξηρή βλάστηση, κάτι που απαιτεί αυξημένη προσοχή. Αυτά λένε οι μετεωρολόγοι. Εμάς εδώ, τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή, οι θερμοκρασίες θα είναι αυτές, δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Θα δούμε τι θα γίνει από εβδομάδα. Θα έχουμε εικόνα δηλαδή τις επόμενες ημέρες. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής τώρα και επιστρέφουμε.
1: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
6: Την καλύτερη!
5: Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα.

0: πλάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Creditbank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 8. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε κανείς να αναμένει από τη χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με βιομήχανους, με εκπροσώπους σούπερ μάρκετ, λέει, για τις τιμές των προϊόντων. Φυσικά και δεν μπορεί καμιά κυβέρνηση σε αυτή την ελεύθερη αγορά που ζούμε να επιβάλλει μείωση των τιμών. Δεν μπορείς να το επιβάλλεις αυτό στην ελεύθερη αγορά. Αυτό ήταν δεδομένο. Τώρα τους παρακαλέσαν εκεί πέρα, βιομήχανους και σούπερ μάρκετ, να παγώσουν τις τιμές, γιατί αυτό ανακοίνωσε μετά το τέλος της σύσκεψης και χθες το μεσημέρι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, να παγώσουν για 2 μήνες οι τιμές σε 2.000 βασικούς, λέει, κωδικούς προϊόντων, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σε αυτή τη σύσκεψη, υπό τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι οι επιχειρήσεις δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, λέει, τις ήδη μειωμένες τιμές στους συγκεκριμένους κωδικούς, οι οποίες έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 6% τους τελευταίους μήνες. Εγώ αναρωτιέμαι βέβαια ποιος καταναλωτής, ποιος πολίτης έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει μείωση των τιμών, Αντώνη. Μα τα στοιχεία από μόνα τους διαψεύδουν, καθώς ο πληθωρισμός τρέχει πάνω από 5% τους τελευταίους μήνες. Αναρωτιέμαι πού βλέπουν τη μείωση αυτή και δεν τη βλέπουν οι πολίτες και σε ποια προϊόντα έχει μείωση, δηλαδή. Επίσης, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τονίστηκε, λέει, ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πρέπει να αποτυπωθεί και στα ράφια των καταστημάτων, ενώ συμφωνήθηκε να μην υπάρχουν νέες ανατιμήσεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Παράλληλα, η κυβέρνηση προετοιμάζει, όπως είπε ο Υπουργός, από το Σεπτέμβριο την εφαρμογή μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας με στόχο τη σημαντική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης, επιδιώκοντας ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας με την αγορά μετά τη λήξη στις 30 Ιουνίου, σήμερα δηλαδή, του μέτρου για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Θα το δούμε τώρα, γιατί μπορεί η συμφωνία για 2.000 κωδικούς να λέει παγώνουν οι τιμές, επειδή λύγει σήμερα και το πλαφόν και του κέρδους, και στη συνέχεια το Σεπτέμβριο να προχωρήσουν στην άλλη συμφωνία. Εγώ δεν ξέρω πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Όλοι πάντως οι οικονομολόγοι λένε ότι για να συμβεί κάτι τέτοιο, μείωση δηλαδή ουσιαστικά των τιμών, θα πρέπει να πέσει και ο ΦΠΑ στα προϊόντα, όπως έχουν προχωρήσει σε αυτό το μέτρο και άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να συγκρατήσουν τις τιμές. Ένα είναι σίγουρο πάντως, ότι δεν μπορεί να επιβάλλει κανείς στην ελεύθερη αγορά που ζούμε απολύτως τίποτα. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι ελέγχους, και γι' αυτό το λόγο, όπως λέγαμε και χθες το πρωί, συζητώντας εδώ στην εκπομπή με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδος, τον κύριο Λεχουρίτη, τα πρόστιμα που έχουν πέσει για κερδοσκοπία σε πάρα πολλές επιχειρήσεις. Αυτό είναι το δεδομένο, το ότι κάποιοι και σε αυτή τη φάση, όπως και τα προηγούμενα χρόνια βέβαια, γιατί οι κερδοσκόποι κυριαρχούν στο παιχνίδι, αυτό είναι το δεδομένο, δεν είναι όλοι, αλλά οι περισσότερες βιομηχανίες, κυρίες και κύριοι, γιατί τα πρόστιμα αφορούν μεγάλες βιομηχανίες και κάποιες πολυεθνικές, έχουν επιδοθεί σε αυτό το σαφάρι της κερδοσκοπίας, εσχροκέρδειας, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, και πάρτε επίσης παράδειγμα και τις τιμές των καυσίμων, που ενώ εδώ και πάρα πολλές μέρες, οι διεθνείς τιμές έχουν κατρακυλήσει στα προπολέμου επίπεδα, δηλαδή πριν τις 28 Φεβρουαρίου, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος ΗΠΑ, Ιράν, που ήταν 75, 76, 77 δολάρια το βαρέλι, 73, όπως ήταν χθες 73, δεν ξέρω τώρα, σήμερα δεν είδα τις τιμές, αλλά σε αυτά τα επίπεδα θα είναι, οι τιμές εδώ παραμένουν πάνω από το 1,90. 1,95 το είδα, 1,96 την αμόλυβδη, 1,93,9, τι το θέλουνε το 9, για να μην πάμε στο 1,94, μας φαίνεται περισσότερο. Και γι' αυτό το λόγο δεν βλέπουμε καμία μείωση των τιμών. Τα δηληστήρια βεβαίως επιβάλλουν τις δικές τους τιμές, αυτό είναι το δεδομένο, αλλά πόσες ποσότητες έχουν αγοράσει στα 100 δολάρια, δηλαδή για να
διατηρούν σε αυτά τα επίπεδα τις τιμές. Κανονικά έπρεπε να έχουν πέσει οι τιμές της αμόλυντης στο 1,70, 1,65. Στην Κύπρο πολλούνται τα κάψιμα 1,50. Εμείς εδώ είμαστε σταθεροί. Έχουμε και τους φόρους βέβαια, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το ΦΠΑ που μπαίνει πάνω από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το τέλος, και αυξάνεται η τιμή με αυτό το, γι' αυτό το λόγο στα πρατήρια, και γι' αυτό το λόγο. Εμείς εδώ στην Κρήτη αλλά και στα υπόλοιπα νησιά φυσικά πληρώνουμε

περισσότερα τα καύσιμα από ότι στην Αθήνα ή στην υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα λόγω και των μεταφορικών. Αυτή είναι η αλήθεια, η διασκορκέρδεια κυριαρχεί παντού, κυρίες και κύριοι. Πώς μπορεί να ελεγχθεί? Δεν μπορεί να ελεγχθεί, αυτό είναι το δεδομένο, και κάποιοι έλεγχοι που γίνονται και πέφτουν τα πρόστιμα είναι, μου φαίνεται, μεμονωμένοι. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Από 1η Ιουλίου καταργείται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για 63 κατηγορίες προϊόντων, χωρίς, σύμφωνα με την κυβέρνηση, να αναμένονται αυξήσεις στις τιμές. Βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν τις σημερινές τιμές έως την εφαρμογή της νέας συμφωνίας μειώσεων από 1η Σεπτεμβρίου. Η απόφαση για την υπόθεση του τρίχρονου Άγγελου αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου. Η εισαγγελέας είχε προτείνει την ενοχή της μητέρας και του πρώην συντρόφου της για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία. Περίπου 70 μετανάστες διασώθηκαν τα ξημερώματα σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια της Γάβδου υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και με τη συνδρομή δυνάμεων της Frontex. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 25χρονος πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου που κατηγορείται για τους πυροβολισμούς σε κριτικό γλέντι σε περιοχή του Ηρακλείου. Η δικαστική έρευνα ωστόσο για την υπόθεση συνεχίζεται. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης συζητείται σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το Σώμα καλείται να γνωμοδοτήσει επί της σχετικής περιβαλλοντικής μελέτης. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο, ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου και ο σχεδιασμός των επόμενων παρεμβάσεων. Την επαναφορά της συζήτησης για τον ΦΠΑ στην εστίαση και την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καφέ, ζητάει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων με επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, τίτλους ειδήσεων θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Καράβι το φεγγάρι.
4: Ο Δημήτρης Μπάσης το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αστιράκι Μαλεμιζίου σε μια μοναδική συναυλία. Ο Δημήτρης Μπάσης στο Αστιράκι Μαλεμιζίου το Σάββατο 4 Ιουλίου. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Αστιρακίου. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942 653 144.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας σε μια απαραίτητη αναφορά τώρα. Η επιλογή πανεπιστημίου είναι μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις για κάθε οικογένεια. Για το λόγο αυτό το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσκαλεί γονείς και μαθητές σε εκδήλωση ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθεί.

και στον αποφύτων. Η είσοδος είναι ελεύθερη, δηλώστε συμμετοχή στο auac.ci. Πάμε τώρα να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ραδιοκρήτη, το ecriti.gr. Πρώτο θέμα, θάνατος τρίχρονου άγγελου σήμερα για τη τιμιγορία του δικαστηρίου για το ζευγάρι. Σήμερα περίπου στις 12 το μεσημέρι αναμένεται η απόφαση από το Μητόρκο το δικαστήριο του Ηρακλείου για την πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου άγγελου, ολοκληρώνοντας μια από τις πιο συγκλονιστικές δίκες των τελευταίων ετών. Είχε προηγηθεί η εισαγγελική πρόταση με την εισαγγελέα της έδρας να εισηγείται την ενοχή τόσο της 27χρονης μητέρας όσο και του 44χρονου πρώην συντρόφου της για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς που προέβαλαν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Βεβαίως αρνήθηκαν το θάνατο, ότι συνέβαλαν στο θάνατο του μικρού άγγελου, το σκότωσαν στην ουσία, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Η μητέρα απέδωσε περιστατικά βίας σε βάρος του παιδιού, περιγράφοντας ως ευέξαπτη και επιθετική ο πρώην σύντροφός της. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ακόμα ότι είχε, λέει, προτρέψει τη μητέρα να μεταφέρει το παιδί σε γιατρό χωρίς να εισακουστεί. Τι να πει κανείς γι' αυτό το έγκλημα, κυρίες και κύριοι. Θα περιμένουμε να δούμε την απόφαση του δικαστηρίου. Γάβδος, νέες καραβιές μεταναστών στα νότια, εντοπίστηκαν δεκάδες άτομα. Βενεζουέλα, πάνω από 1.700 νεκροί, μακάβρια πρόβλεψη για ραγδαία αύξηση των θυμάτων. Σύσκεψη στο Μαξίμου για την ακρίβεια, παγώνει τιμές για 2 μήνες σε 2.000 προϊόντα, αναφέρθηκα πριν από το δελτίο ειδήσεων. Ανδρουλάκης, η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά συμφέροντα, από την Κάσο που βρέθηκε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ηλεκτρικά πατίνια, τέλος η χρήση για τους κάτω των 17 ετών, εκτοξεύονται και τα πρόστιμα. Η κυβέρνηση προωθεί ένα αυστηρότερο πλαίσιο και καλά κάνει κατά την άποψή μου για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών με νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται στη Βουλή και προβλέπει σημαντικές αλλαγές με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών, με εξαίρεση τα οχήματα που χρησιμοποιούνται από άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για όσους κινούνται με πατίνι σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα και το πρόστιμο αυξάνεται από 30 σε 350 ευρώ. Το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης ότι οι οδηγοί θα πρέπει να φέρουν μαζί τους έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, ενώ καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια. Αυτό μας το είχε ήδη προαναγγείλει, μιλώντας εδώ στην εκπομπή, ο συνεργάτης του Ράδιο Κρήτη, καλός φίλος, ο Γιάννης Ογιονάκης, ότι αυτό επίκειται να γίνει, δηλαδή να ασφαλίζονται και τα πατίνια. Παράλληλα, απαγορεύεται η πώληση, ενοικίαση ή διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών, με τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τη διάταξη να αντιμετωπίζουν πρόστιμο 1.000 ευρώ. Και εγώ αναρωτιέμαι, Αντώνη, πώς θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει αυτός ο έλεγχος από τη στιγμή που υπάρχουν εταιρείες, ακόμα και εδώ στο Ηράκλειο, που νοικιάζουν τα πατίνια και μάλιστα εξ αποστάσεως. Βρήκε ένας πατίνι μέσω GPS, πληρώνει, κάνει, δείχνει. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε μόλις οστικοποιηθεί αυτό το νέο νομοσχέδιο και αυτές οι αλλαγές. Οι μισθοί δεν γύρισαν ποτέ στο 2009, η αγοραστική δύναμη παραμένει κατά 31% χαμηλότερη, φυσικά και δεν γύρισαν ποτέ στο 2009, δύσκολο να γυρίσουν με αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν, κυρίες και κύριοι. 17 χρόνια μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, οι μισθοί στην Ελλάδα εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά από τα προκρίσεις επίπεδα, παρά την ανάπτυξη της οικονομίας, τη μείωση της ανεργίας και τις διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν ανακτήσει την αγοραστική δύναμη που έχασαν την προηγούμενη δεκαετία. Και για φανταστείτε τώρα,
και όχι μόνο στο ιδιωτικό τομέα.

0: αλλά και στο δημόσιο τομέα, πόσο αμείβονταν οι δημόσιοι υπάλληλοι το 2009 και πόσο αμείβονται το 2026. Οι αυξήσεις που έχουν γίνει είναι μηδενικές, σχεδόν μηδενικές, δηλαδή ο πληθωρισμός τους έχει εξανεμίσει. Κάτι κοσάρικα, κάτι πεντάρικα, δεν ξέρω πόσα, κάτι μειώσεις φορολογίας λέει υποτίθεται, τίποτα, δεν έχουν αυξηθεί. Είναι οι ίδιοι μισθοί που ήταν, κυρίες και κύριοι, το 2009. Και για τους δημόσιους υπαλλήλους, και μετά σου λέει ο άλλος, μα γιατί να επιλέξω το δημόσιο. Γιατί ο πολιτικός μηχανικός να θέλει να πάει να δουλέψει στις πολεοδομίες. Γιατί ο γιατρός να θέλει να πάει να δουλέψει στα νοσοκομεία. Με αυτά τα δεδομένα, πώς. Και επίσης αυτή η ετήσια έκθεση της ΓΕΣΕΑ αποτυπώνει με σαφήνεια την πραγματικότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο μέσος πραγματικός ετήσιος μισθός παραμένει περίπου 31% χαμηλότερος από εκείνον του 2009. Ενώ ακόμα και σε ονομαστικούς όρους, λέει η έκθεση, οι αποδοχές υπολείπονται περίπου κατά 12% της τελευταίας χρονιάς πριν από τη μεγάλη δημοσιονομική κρίση. Τίποτα άλλο δεν λέω, διότι τα βιώνουν όλοι, συνταξιούχοι, μισθωτοί και δημόσιοι υπάλληλοι, όλοι βιώνουν αυτή την κατάσταση. Απλά τα στοιχεία έρχονται να την επιβεβαιώσουν. Άλλο θέμα, ανησυχία στα Μάγια για την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών, έτοιμα για περισσότερη αστυνόμευση. Σοκ στις online αγορές, μαζικές ακυρώσεις παραγγελιών μετά το τέλος της ατέλειας. SOS από την πυροσβεστική για τις πυρκαγιές από αμέλεια και έκκληση για μέγιστη προσοχή, και καλά κάνει η πυροσβεστική, κυρίες και κύριοι, και εφιστά την προσοχή των πολιτών, καθώς θα πρέπει να αποφεύγουμε κάθε επικίνδυνη δραστηριότητα στην Ήπεθρο κατά τις ημέρες υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Οι εκπρόσωποι της πυροσβεστικής σημειώνουν ότι περισσότερο από το 85% των αιτιών πρόκλησης αγροτοδασικών πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια. Υπάρχουν και οι άλλοι βέβαια, οι οποίοι από πρόθεση βάζουν τις φωτιές για να κάψουν. Άλλο θέμα, Ηράκλειο ζητούν παρεμβάσεις εδώ και τώρα μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή του Αγίου Χωστού. Κρήτη στη φυλακή ο νεαρός που έβαλε φωτιά στο σπίτι του. Και τα αθλητικά του ecrete.gr, Γερμανία Παραγουάη 1-1. Ο Χιλ έστειλε τη Γερμανία στο Καναβάτσο σοκ για τη Γερμανία, ο αποκλεισμός. Και όλα τα νέα από το Μουντιάλ. Όλα τα νέα από τους αγώνες που είναι σε εξέλιξη. Αυτά από το ecrete.gr. Θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε στην εκπομπή.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. Βασιλάκης

0: www.lidl.gr.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Φίλοι ακροατές από την περιοχή του Αγίου Νικολάου επικοινώνησαν με το Ράδιο Κρήτη, εκφράζοντας τον προβληματισμό τους και την αγωνία τους για το εξής γεγονός, ότι έχουν γίνει διαγραμμίσεις, καινούργιες διαγραμμίσεις, σε σημεία που έχει πέσει και άσφαλτος, αλλά ωστόσο, επειδή είναι διπλή η γραμμή, δεν μπορούν, λόγω φόβου για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ότι θα τον παραβιάσουν, να στρίψουν για να πάνε στα σπίτια τους ή στις επιχειρήσεις τους. Και αυτό είναι ένα θέμα. Και μάλιστα μας ανέφεραν ότι από τον Άγιο Νικόλαο προς το Μαρδάτι και από τον Άγιο Νικόλαο προς την Ελούντα, που υπάρχουν τέτοιου είδους διαγραμμίσεις διπλής λωρίδας, δεν μπορούν να στρίψουν για να πάνε στα σπίτια τους και τις επιχειρήσεις. Και γι' αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, να μας πει τι γίνεται και αν υπάρχει λύση πάνω σε αυτό το θέμα που μας ανέφεραν οι φίλοι ακροατές. Κύριε Ανδρουλάκη, καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Μαρδάκη, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές μας. Όντως, ναι, ο ακροατής μας ή οι ακροατές μας εκφράζουν μια ανησυχία και ένα προβληματισμό για την ορθή εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ήταν ένα ζητούμενο το οποίο αμέσως μόλις το αντιληφθήκαμε, μιας που οι διαδικασίες όπου κάναμε για την οδική ασφάλεια τόσο στον άξονα από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι την Κριτσά, όσο και στον άξονα από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι την Ελούντα, ήταν πολύ σημαντικές και ουσιαστικές για την περιοχή. Όμως αναδείχθηκε αυτό το θέμα το οποίο σήμερα συζητάμε. Από την πρώτη στιγμή, μιας που ολοκληρώθηκαν οι πρώτες παρεμβάσεις τον Οκτώβριο του 2025, η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου αυτό το οποίο έκανε και συνεχίζει να κάνει είναι να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, μιας που δεν μπορούμε να παρεύουμε στο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά να σχεδιάσουμε κυκλικούς κόμβους τόσο στον άξονα της Ελούντας όσο και στον άξονα της Κριτσάς, όπου με αυτό το τρόπο θα δώσει την δυνατότητα να ξεπεραστεί αυτό το ζήτημα. Ήταν ένα θέμα το οποίο προϋπήρχε. Ήταν κάτι το οποίο ήταν γεγονός ότι με την εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας οι αριστερές στροφές απαγορεύονται. Όμως οφείλουμε να αφουγκραζόμαστε και να δίνουμε λύσεις σε ζητήματα τα οποία ανακύπτουν.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Ανδρουλάκη. Θα διευκολύνει πάρα πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να παρανομούν, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι εάν στρίψει αριστερά και γίνει ένα ατύχημα ομιγέννητο, καταλαβαίνουμε ποιος θα βρει τον πελάτο, έτσι, και ποιος είναι ο υπεύθυνος. Είναι αυτός που στρίβει και παραβιάζει τον κώδικα, δεν είναι αυτός που έρχεται. Οπότε είναι πολύ καλό αυτό. Πότε υπολογίζετε ότι θα δρομολογηθούν αυτοί οι κόμβοι ή τους έχετε δρομολογήσει?
1: Είμαστε στην τελική ευθεία, γιατί μέσα από τις διαδικασίες όπου έγιναν από την Περιφερειακή Ενότητα, είμαστε στην τελική διαδικασία να κάνουμε τις παραλαβές της μελέτης, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν θέλουμε να βλέξουμε ουσιαστικά με τις απαλωτριώσεις, γιατί θα καθυστερήσουν, δεν θα γίνουν ποτέ κυκλικοί κόμβοι. Οπότε και τα μύτη και πλάτη ορατό

0: μηνύματα τα οποία εφαρμόζουμε είναι για να έχουμε κυκλικούς κόμβους σε σημεία όπου δεν θα χρειαστεί επαλαιοτρίωση, όπου θα είναι μια πολύ μεγάλη και πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Μάλιστα. Ήδη για το γεγονός αυτό, στην παράκαμψη της σελούντας την οποία έχουμε σχεδιάσει, όπου είμαστε σε τελική ευθεία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, ναι, και ευχόμαστε μέσα στο επόμενο διάστημα να δημοκρατήσουμε αυτό το έργο πνοής της περιφερειακής ενότητας Λασισίου, όπου με τη βοήθεια του Περιφερειάρχη Κρήτης, του κυρίου Σταύρου Αρναουτάκη, είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο και λέμε ότι δίνουμε όλες τις κινήσεις δημιουργώντας και ένα κυκλικό κόμβο πριν μπούμε ουσιαστικά στην παράκαμψη της Ελούντας. Οπότε το ζητούμενο είναι να υπάρξει και ένας δεύτερος κυκλικός κόμβος, όποτε θα εξυπηρετούνται όλες οι κινήσεις δεξιά, αριστερά ή οτιδήποτε άλλο θα υπάρχει. Αντίστοιχα και στην μεριά της Κριτσάς, όπου έχουμε το μεγάλο ζήτημα εκεί στην περιοχή κοντά στα Λίντλ, αλλά και στο Μαδράτη, είναι κάτι το οποίο, σας είπα, ο μόνος μας περιορισμός είναι ο χρόνος, να μην μπλέξουμε με τις απαλωτριώσεις και να μην πραγματοποιηθεί αυτή η παρέμβαση από εμάς.
1: Μάλιστα. Σημαντικά όλα αυτά. Κύριε Ανδρουλάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε και για άλλα σημαντικά έργα στο Λασίθι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ως απάντηση, γιατί είχα πολλά τηλέφωνα χθες από φίλους ακροατές της περιοχής του Αγίου Νικολάου για το τι μελιγενέστε και πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν καλύτερα όσον αφορά την κίνηση προς τα σπίτια τους ή τις επιχειρήσεις που είναι από τον Άγιο Νικόλαο προς την Κριτσά αλλά και προς την Ελούντα, με τη διπλή διαγράμμιση, με τη διπλή διαχωριστική γραμμή ουσιαστικά, που απαγορεύει λόγω κώδικα οδικής κυκλοφορίας να στρίψουν για να πάνε, όπως είπα, σε σπίτια ή σε επιχειρήσεις. Οι κόμβοι λοιπόν θα λύσουν κατά 80% ή κάτω από 100% εξαρτάται το πρόβλημα αυτό που μας ανέφεραν οι φίλοι ακροατές, όπως μας είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης. Να πω επίσης ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία για τις βάσεις των παραλλαδικών εξετάσεων. Ετοιμάζονται όλοι και να δούμε τι θα γίνει και πότε θα ανακοινωθούν. Και τα μηχανογραφικά επίσης. Γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις για τα μηχανογραφικά το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν διαφορετικές εικόνες για τις βάσεις και κάποιες εκτιμήσεις έτσι για το πώς θα κοιμανθούν. Το δεύτερο, σύμφωνα με πληροφορίες, το δεύτερο επιστημονικό πεδίο παρουσιάζει τη σαφέστερη ανωδική δυναμική. Οι καλύτερες επιδόσεις οδηγούν σε σημαντικές αυξήσεις στις πολυτεχνικές αλλά και στις περισσότερες θετικές σχολές, όπου αναμένεται να καταγραφούν οι μεγαλύτερες μεταβολές προς τα πάνω των βάσεων. Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο η εικόνα παραμένει επίσης θετική αλλά με σαφώς υπιότερους ρυθμούς. Η βελτίωση στη φυσική ενισχύει τις βάσεις, ωστόσο οι χαμηλότερες επιδόσεις στη βιολογία και τη χημεία περιορίζουν το συνολικό εύρος της ανόδου στις σχολές υγείας. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, αντίθετα, οι χαμηλότερες επιδόσεις στα αρχαία ελληνικά δημιουργούν ήπιες καθοδικές πιέσεις σε ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές σπουδές. Τη μεγαλύτερη πτωτική τάση εμφανίζει το τέταρτο επιστημονικό πεδίο, όπου οι χαμηλές επιδόσεις στο μάθημα της οικονομίας επηρεάζουν σχεδόν το σύνολο των οικονομικών, διοικητικών και αρκετών τμήματων της πληροφορικής. Και εφόσον οι προτιμήσεις των υποψηφίων κινηθούν στα ίδια περίπου επίπεδα με την περσινή χρονιά, οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε μια εικόνα με σημαντική άνοδο στις πολυτεχνικές σχολές, υπιότερη άνοδο στις σχολές υγείας, μικρή υποχώρηση στις ανθρωπιστικές σπουδές και μεγαλύτερη πτώση στις σχολές οικονομίας και πληροφορικής, όπως είπαμε. Η ανάλυση δεν βασίζεται αποκλειστικά στους μέσους όρους των βαθμολογιών, αλλά σε ένα εξελιγμένο μοντέλο εκτίμησης που αξιοποιεί διαφορετικές κατηγορίες δεδομένων και βεβαίως αρχίζουν και παρουσιάζονται σιγά σιγά οι πίνακες με την εκτίμηση της βάσης του 2026. Εγώ απλώς να αναφέρω ενδεικτικά μερικές σχολές που ίσως ενδιαφέρουν τους υποψήφιους και βεβαίως τους γονείς τους.

0: Ας πούμε, η Σχολή Ψυχολόγων στη Θεσσαλονίκη, η εκτίμηση βάσης για το 2026 είναι στις 18.060 μόρια. Ήταν πέρυσι 18.155, δηλαδή εκτιμάται ότι θα υπάρχει μια πτώση περίπου 95 μορίων. Το νομικό της Θεσσαλονίκης 17.900 μόρια φέτος, αυτή είναι η εκτίμηση του 2026, ήταν 18.040, δηλαδή μια πτώση 140. Στη νομική της Αθήνας 17.790, ήταν πέρυσι το 2025 17.875, μείον 85. Στη νομική Θεσσαλονίκης 17.140, ήταν 17.280, μείον 140. Στο ψυχολογία, στο τμήμα ψυχολογίας του Ρεθύμνου 16.080 η εκτίμηση για φέτος. Πέρυσι ήταν 16.165, μείον 85 μόρια. Να πούμε και άλλη σχολή, να πούμε κοινωνικής εργασίας, κοινωνιολογίας Αθήνα, στην Αθήνα, 13.200 μόρια φέτος, πέρυσι ήταν 13.270, μείον 70 μόρια. Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκη 11.440, πέρυσι ήταν 11.580, μείον 140. Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνα 11.340 φέτος. Φιλολογίας Αθήνα 11.210, πέρυσι ήταν 11.304, μείον 94 μόρια. Το Κοινωνιολογίας του Ρεθύμνου 10.180, πέρυσι ήταν 10.250. Φιλολογίας Πάτρας έχει πέσει κάτω από τα 10.000 μόρια, 9.920, έτσι υπολογίζεται για φέτος. Είναι πολλές οι εκτιμήσεις, κυρίες και κύριοι. Ηλεκτρολόγο μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών Αθήνα 19.430 μόρια. Πέρυσι ήταν 18.390. Έχουμε μια μεγάλη πτώση, 1.040 μορίων. Επίσης, ηλεκτρολόγων και μηχανικών υπολογιστών της Θεσσαλονίκης, 18.960 μόρια. Πέρυσι ήταν 17.960, μια μεγάλη πτώση 1.000 μορίων. Έχουμε λοιπόν διαφοροποιήσεις σε πάρα πολλές σχολές ανάλογα το πεδίο, όπως σας ανέφερα. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και ποια θα είναι ουσιαστικά η κατάληξη των μορίων. Στην Ιατρική Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη, έχουμε 18.960 μόρια η εκτίμηση. Πέρυσι ήταν 18.575, στην Ιατρική στην Πάτρα φέτος η εκτίμηση είναι 18.770, στα Ιωάννινα 18.560, στη Λάρισα 18.460 και η Ιατρική στο Ηράκλειο 18.400. Έχουμε μια άνοδο σε όλες αυτές τις σχολές από 350 έως 405 μόρια. Μη σας κουράζω άλλο, θα τα δούμε αναλυτικότερα τις επόμενες ημέρες. Έχουμε όμως φίλο ακροατή, να τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Βαρδάκη.
0: Καλημέρα, παρακαλώ.
1: Παίρνω τηλέφωνο από την περιοχή της Φοίνικιας.
0: Ναι.
1: Εχθές Δευτέρα ήταν ακριβώς μία εβδομάδα που έχουν να ανάψουν οι λάμπες στη Μάνου Κατράκη με τον παραδρόμο αυτής της οδού.
0: Ναι.
1: Μία εβδομάδα δεν ανάβουν οι λάμπες στο δρόμο.
0: Στη Μάνου Κατράκη, μας είπατε, έτσι.
1: Στη Μάνου Κατράκη που ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Από τη διασταύρωση που πάει για Φοίνικια Μαλάδες μέχρι και τέρμα κάτω, τα φώτα του δρόμου δεν ανάβουν τώρα και μία εβδομάδα.
0: Ωραία, θα μιλήσω με τα
1: λειτουργεί, ναι. Λειτουργεί κάτι στο Δήμο, υπάρχει κάτι στο Δήμο που να λειτουργεί, να πάρουμε ένα τηλέφωνο, γιατί τηλέφωνα παίρνουμε και μας λέει πατήστε το 1, αν θέλετε αυτό πατήστε το 2, αν θέλετε αυτό πατήστε το 3 κτλ. Είμαστε μια περιοχή που είναι υπό υποβάθμιση, με τα εργοστάσια με χίλια, με χίλια, με χίλια, δύο πράγματα που είναι εκεί και δεν έχουμε μια ανταπόκριση. Δηλαδή, τι θέλω να πω, να έρθει κάποιος από το Δήμο, αν όχι ο Δήμαρχος, να έρθει ένας αντιδήμαρχος να πει: ξέρετε κάτι, παιδιά, ποια είναι τα προβλήματα της περιοχής σας, τι μπορούμε να κάνουμε εδώ να σας κάνουμε λίγο καλύτερους. Και εμείς

0: πληρώνουμε τέλη και εμείς πληρώνουμε τα πάντα όλα. Τα σκουπίδια είναι ξεχυλισμένα, το μεσημέρι είναι κάδι άδειο και το πρωί περνάς και είναι έπιπλα και είναι στρώματα και είναι και είναι και είναι και είναι. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα να παίρνουμε κάθε φορά κάθε πολίτη του Ηρακλείου που έχει πρόβλημα το Ράδιο Κρήτη. Δεν είστε κήτιο παραπώνων. Ούτε εσείς μπορείτε να ασχολείστε κάθε μέρα με τα προβλήματα του Ηρακλείου. Νομίζω ότι υπάρχουν αντιδημάρχοι που μπορούν να ασχολούνται με αυτά. Πήγε ποτέ ο δήμαρχος σε ένα αυτοκίνητο να κάνει μια βόλτα στο Ηράκλειο?
1: Είναι πολλά τα προβλήματα, αλήθεια λέτε. Αλήθεια
0: τώρα,
1: λέτε.
0: Που έφυγα, λοιπόν. Τώρα που έφυγα κύριε Βαρδάκη από το σπίτι μου για να πάω στη δουλειά, η κάδη είναι ξεχυλισμένη. Και που έγινε το περιστατικό προθέσει με τη φωτιά από τον Αγιάννη το Χωστό μέχρι τη Διασταύρωση Μαλάδες Φοινικιά, όχι ότι έγινε τώρα με τη φωτιά, ο δρόμος είναι άχρηστος. Θα περιμένω εγώ τον Νοέμβρη, τον Δεκέμβρη που θα ξεκινήσει ο κόμβος να στρώσουν το δρόμο. Δεν μπορούν να βάλουν 30 μέτρα πίσω να μην πέσουμε και σκοτωθούμε. Δηλαδή είναι κάποια προβλήματα. Έχει κατέβει κανείς στο δρόμο της παλιάς ΔΕΗ της Θερίσου να δούνε πώς είναι? Έχει περάσει κανείς στην οδό Λυκείου που περνάμε κάθε μέρα από εκεί να δούνε πώς είναι σαν άσφαλτος?
1: Μάλιστα. Θα αναφέρουμε λοιπόν τα προβλήματα. Καταρχάς μου λέτε τον ηλεκτροφωτισμό, αυτό το πρώτο μεγάλο πρόβλημα που μου αναφέρατε τώρα. Να το δούμε αυτό. Να
0: κύριε Βαρδάκη, εχθές το βράδυ ήταν ακριβώς μία εβδομάδα που δεν ανάβουν. Μάλιστα. Και καλά που αφήνουν 5 επιχειρήσεις τα φώτα τους αναμένα. Αλλά τι να κάνουν 5 επιχειρήσεις?
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα επικοινωνήσουμε, τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών.
0: Εγώ θα το παρατηρήσω και απόψε και αύριο το πρωί θα μου επιτρέψετε να σας ξανακαλέσω.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε και εμείς επαφή με τον Αντιδήμαρχο να δούμε τι λέει ο Αντιδήμαρχος ο κύριος Σπυριδάκης για το φωτισμό στη Μάνου Κατράκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις, Αντώνη. Έχουμε και άλλο ακροατή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
4: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
5: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ, όλα καλά. Βιοζόλ, απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Είχαμε μια επικοινωνία με την Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, τον κύριο Σπυριδάκη, για το θέμα αυτό, ο οποίος μας ενημέρωσε αναφορικά με αυτό που είπε ο ακροατής πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα, για τη Μάνου Κατράκη στη Φοινικιά, ότι επειδή ανέφερε ο ακροατής ότι όλος ο δρόμος δεν έχει φώτα, είναι σβηστά τα φώτα, προφανώς είναι πρόβλημα του ΔΔΕ, το οποίο όμως θα κοιτάξουν να έρθουν σε επαφή με το ΔΔΕ, η Τεχνική Υπηρεσία, η Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού συγκεκριμένα, για να είμαστε ακριβείς, προκειμένου να διευθετηθεί, διότι μπορεί να είναι ζημιά συνολικά του δρόμου και σε αυτό έχει ευθύνη ο ΔΔΕ. Αν είναι του ΔΔΕ λοιπόν, ας πέψει ο ΔΔΕ να αποκαταστήσει τη ζημιά για να έχει φωτισμό όλος ο δρόμος. Πάντως, μας ενημέρωσαν από την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού ότι θα έρθουν σε επικοινωνία με το ΔΔΕ. Δεν είναι μόνο μια λάμπα, ήταν μια λάμπα, λέει, θα είχε αντικατασταθεί. Δεν είναι μια λάμπα μόνο, είναι όλος ο δρόμος χωρίς φως, οπότε προφανώς είναι ζημιά του ΔΔΕ, είναι βλάβη στο δίκτυο. Ας πέψει ο ΔΔΕ να αποκαταστήσει για να υπάρχει φωτισμό στη Μάνου Κατράκη στη Φοινικιά. Αυτό μας ενημέρωσε πριν από λίγο από την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού. Τώρα, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας, γιατί ξέρετε, είμαστε στο καλοκαίρι. Πρέπει όλοι να προσέχουμε. Να προσέχουμε για να έχουμε. Ο ήλιος είναι επικίνδυνος πάρα πολλές ώρες την ημέρα και θα πρέπει να προστατεύουμε τον εαυτό μας, τα μικρά παιδιά και όλους όσους πάνε στη θάλασσα και εκτίθενται στον ήλιο. Γι' αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, τον ειδικό δερματολόγο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, με την ιδιότητα του δερματολόγου, γιατί είναι και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, συντονιστής Κρήτης, αλλά με την ιδιότητα του δερματολόγου, να μας ενημερώσει. Κύριε Επιτροπάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαβάτη, καλημέρα στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη.
0: Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας, να μας δώσετε τα φώτα σας, τις ιατρικές σας συμβουλές, τι πρέπει να προσέχουμε, κύριε Επιτροπάκη, γιατί ο ήλιος είναι επικίνδυνος, έτσι δεν είναι?
1: Καλημέρα, πολύ καλά το είπατε. Ο ήλιος είναι καλός, είναι ευχάριστος, προκαλεί καλή διάθεση, έχει ευεργετήσει ιδιαίτερο οργανισμό, ιδιαίτερα στην πρόληψη της βιταμίνης D, αλλά να μην ξεχνάμε ότι μπορεί να προκαλέσει και πολλά προβλήματα στο δέρμα, τα οποία μπορεί να είναι από ένα απλό έγκαυμα ή μια φωτοδερματίτιδα ή να είναι ένας καρκίνος δέρματος ή ένα μελάνωμα. Οπότε θα πρέπει

0: προσοχή, να εκτεθούμε στον ήλιο και με τα κατάλληλα μέσα προστασίας.
1: Ναι. Δηλαδή, για πείτε μας, ποιες ώρες είναι επικίνδυνος ο ήλιος βέβαια?
0: Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να αποφεύγουμε την άσκοπη έκθεση ηλιακή ακτινοβολία.
1: Ναι.
0: Εφόσον εκτεθούμε στον ήλιο, να εκτεθούμε όσο καλύτερα μπορούμε προστασιαστικά ρούχα. Δηλαδή, να φορέσουμε ρούχα σκουρόχρωμα, μακριά μανίκια, πλατήγυρα καπέλα, γυαλιά με προστασία UV. Και φυσικά, βέβαια, να εφαρμόζουμε αντιλιακό. Οι ώρες που δεν πρέπει να εκτεθούμε στον ήλιο μεταξύ 11 και 14, γιατί είναι το μάξιμο της UVA και UVB, της ακτινοβολία. Αλλά αν χρειαστεί να εκτεθούμε για λόγους εργασίας ή αναψυχής μεταξύ 11 και 14, τότε θα πρέπει να λαμβάνουμε αυτά τα μέτρα φωτοπροστασίας. Και θα πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι μπορεί να νομίζουμε ότι μας δίνει ένα ωραίο χρώμα ο ήλιος, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι προκαλεί πολλά προβλήματα, προκαλεί καρκίνο δέρματος, ναι, τα βασικοκυταρικά καθαριτρικά καρκινώματα, θεωρούμενοι είναι απευθείας από την έκθεση ηλιακή ακτινοβολία, και το μελάνωμα, το οποίο γνωρίζουμε ότι μια υπερβολική έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, ιδιαίτερα οι διαλείπους, όπως λέμε, δηλαδή οι άνθρωποι του γραφείου, όπως εσείς και εγώ,
1: ναι,
0: λοιπόν, το καλοκαίρι, τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, 15 μέρες διακοπής και καθόμαστε καθημερινά και πολλές ώρες στον ήλιο, τότε αυξάνεται πολύ η πιθανότητα να δημιουργηθεί κάποιο μελάνωμα.
1: Μάλιστα.
0: Και φυσικά, βέβαια, τα παιδιά, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, να γνωρίζουμε ότι η παιδιά που θα προκληθεί κάποιο έγκαυμα από την ηλιακή ακτινοβολία στην παιδική ηλικία, τότε ο κίνδυνος μελανώματος στην ενήλικο ζωή πολλαπλασιάζεται.
1: Αυτό πρέπει να το προσέξουν οι γονείς. Και φαντάζομαι ότι και παλιά, που δεν υπήρχαν τα αντιλιακά έτσι, δεν ήταν ευρέως διαδεδομένο.
0: Και εγώ είμαι όλοι μικροί τότε,
1: ναι,
0: να θυμάστε.
1: Ελπίζω να...
0: Ελπίζω σε λίγο μεγαλύτερη γενιά, δηλαδή μου πέρασα 50.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμόμαστε ότι έχουμε καεί πολλές φορές.
1: Σίγουρα. Και έχουμε βάλει γιαούρτι, γιαούρτι έχουμε βάλει, γιατρέ.
0: Τότε βάζαμε γιαούρτι, διότι, και δεν ήταν και λάθος, βέβαια.
1: Ναι.
0: Βάζαμε γιαούρτι, είχαμε και άλλη θεραπεία να κάνουμε τότε.
1: Θέλω να σταθούμε και στους εργαζόμενους εξωτερικούς χώρους, κύριε Επιτροπάκη. Δηλαδή, υπάρχουν και οικοδόμοι ενδεχομένως, ένα επάγγελμα που εκτίθεται συνεχώς στον ήλιο ή άλλα επαγγέλματα. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα, οι εργαζόμενοι, μπορούν να βάλουν αντιλιακό? Πώς μπορούν να προστατευτούν?
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα.
1: Ναι.
0: Εννοείται υπάρχει μια κατηγορία η οποία είναι εργαζόμενοι,
1: ναι,
0: στον ήλιο.
1: Ναι.
0: Αυτοί είναι οι ψαράδες, οι οικοδόμοι,
1: σωστά,
0: οι αγρότες, οι άνθρωποι που εκτελούν υπαίθριες εργασίες και φυσικά δε και αθλητές.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι μπορεί για κάποιους που λένε στον ήλιο περισσότερες ώρες.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι καλό να εφαρμόζουν αντιλιακό από το πρωί. Να φοράνε, αντί να φοράνε κοντομάνικο μπλουζάκι, να φοράνε ένα μακριμάνικο και ένα μακρομάνικο ρούχο, να καλύπτει δηλαδή μέχρι το χέρι, μέχρι την παλάμη,
1: ναι,
0: να φορούν μακρύ πατελόνι, ελαφρύ γιατί είναι καλοκαίρι, δεν θα τον ζεσταίνονται, αλλά να καλύπτουν το ίδιο αυτό πράγμα. Να έχουν προφανώς να φορούν αντιλιακό, όπως είπαμε, αλλά και καπέλο πλατήγυρο, έτσι και αντιλιακό. Αυτό είναι βασικοί κανόνες. Εννοείται αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μην εργαστούν.
1: Ναι.
0: Να επιλέξουν να δουλέψουν αν μπορέσουν ώρες που δεν έχει πολύ ήλιο. Αλλά εννοείται ότι εφόσον πρέπει κάποιος να βγει. Ακόμα και εγώ δέχομαι και κάποιοι πάνε για λόγους αναψυχής. Πάνε, ναι, κάποιες διακοπές.
1: Ναι.
0: Ήσουν εγώ θέλω να χάσω μεταξύ 10-11 με 4-5 το απόγευμα που μου λες ο δερματολόγος μου στον ήλιο. Θέλω να κάνω μια βόλτα, να δω την πόλη, να πάω να κάνω μπάνιο. Ας το δεχτούμε και αυτό. Απλά πρέπει να λαμβάνουμε τα μέτρα φωτοπροστασίας.
1: Μάλιστα. Σημαντικά όλα αυτά. Υπάρχει αύξηση του μελανώματος, κύριε Επιτροπάκη? Τι δείχνουν τα στοιχεία, τι ακούτε?
0: Τα στοιχεία μας γενικότερα δείχνουν αύξηση γενικά των καρδιών του δέρματος. Δηλαδή,
1: ναι,
0: τελευταία 30-40 χρόνια έχουμε ένα τετραπλασιασμό, θα έλεγα εγώ, των καρκίνων δέρματος.
1: Ναι.
0: Και το μόνο το μελάνωμα από μόνο του, που είναι η πιο επιθετική μορφή καρκίνου δέρματος, παρατηρείται μία αύξηση. Μία αύξηση όχι πολύ μεγάλη, απαρατηρείται μία αύξηση. Δεν έχουμε δηλαδή ούτε μία σταθερότητα ούτε μία μείωση.
1: Ναι.
0: Παρότι έχει ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος τα τελευταία χρόνια και λαμβάνει τα μέτρα φωτοπροστασίας και πηγαίνει στο δερματολόγο για τον τακτικό του έλεγχο, που είναι ένας χρυσός κανόνας.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά έχω μία αύξηση. Εκείνο το οποίο θα πρέπει ο κόσμος να κάνει, εφόσον είναι άτομο υψηλού κινδύνου,

0: τύχει να μην άτομο ψιλοκυδίνου, θα πρέπει να κάνει ένα τακτικό έλεγχο στο δέρμα το ίδιος, να πηγαίνει μια φορά το χρόνο σε ειδικό γιατρό δερματολόγο, ναι. Ή πρέπει να ψάχνουμε στο δέρμα κυρίως. Να ψάχνουμε αν στις ελιές μας υπάρχει μια αλλαγή μεγέθους, χρώματος, σχήματος μιας ελιάς. Mm. Δηλαδή μια ελιά άλλαξε ξαφνικά συμπεριφορά σχήμα. Αν έχει μια ελιά διαφορετική εμφάνιση από τις υπόλοιπες. Δηλαδή μια ελιά είναι πολύ διαφορετική από τις άλλες. Δηλαδή αυτό που λέμε εμείς στην εικόνα, το σημάδι το χυμόπαπο. Όλα τα παπάκια τα ίδια, ένα παπάκι διαφορετικό. Μια ελιά διαφορετική. Έχουμε μια ελιά που είναι ασύμμετρη ή με ανώμαλα όρια. Ή μια καινούργια ελιά εμφάνιση κάποιου. Ήσου πουθενά ξαφνικά στο πλάτι του, στο χέρι του, δίνει μια καινούργια ελιά που τη μεγαλώνει γρήγορα. Mm. Όταν δίνει μια ελιά που έχει πολλά χρώματα και διαφορετικά, είναι πολύ μεγάλη, ή αιμορραγή, ή έχει έντονη φαγούρα. Όλα αυτά είναι σημάδια που δεν πρέπει κανείς να καθυστερήσει να επισκεφτεί με έναν δερματολόγο για να εξεταστεί, να δει εφόσον έχει κάτι το οποίο πρέπει να εξεταστεί άμεσα. Και πρέπει να γνωρίζουν κάποιοι άνθρωποι που είναι πιο ευαίσθητοι. Δηλαδή τα άτομα που είναι υψηλού κινδύνου που λέμε. Αυτοί οι άνθρωποι ποιοι είναι? Είναι πιο ανοιχτόχρωμοι. Έχουν ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα ή που καίγονται πολύ εύκολα στον ήλιο, αν κάτσουν σε λίγα λεπτά. Αν κάποιοι άνθρωποι έχουν υποστεί εγκάβματα στην παιδική ηλικία πολλά ή και λίγα. Όλοι αυτοί είναι άτομα υψηλού κινδύνου. Είναι επίσης άτομα υψηλού κινδύνου όταν κάποιοι εκτίθονται, αυτό που είπατε προηγουμένως, οι αγρότες, ψαράδες, οικοδόμοι που εκτίθονται στην ηλιακή εκτοβολία. Κάποιοι που κάνουν σολάριουμ είναι επίσης άτομα που πρέπει να ελέγχονται συχνά, ναι. Γιατί το σολάριουμ δυνητικά μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του δέρματος. Και στην Αμερική αυτό που κάνουν αυτοί που έχουν τα καταστήματα που έχουν σολάριουμ γράφουν όπως τα παγίδα τσιγάρα εδώ στην Ελλάδα. Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του δέρματος.
1: Αυτό πρέπει να το προσέξουν και αυτό ιδιαίτερα. Βέβαια. Κάποιοι οι οποίοι κάνουν αυτή την. Ναι.
0: Κάποιοι λίγοι που κάνουν σολάριουμ, πολύ σωστά. Είναι λίγοι, δεν είναι πολλοί αυτοί. Ναι. Άτομα επίσης υψηλού κινδύνου είναι αυτοί που έχουν πολλές ελιές. Πρέπει να ελέγχονται συχνά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος έχει πάνω από 50 ελιές στο σώμα του. Ναι. Τα χέρια στο κορμί, πάνω από 50 ελιές. Θα πρέπει να ελέγχει πιο τακτικά. Και φυσικά, βέβαια, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιστορικό είδη καρκίνου ή έχουν ιστορικό καρκίνο στην οικογένειά του και μελανόματος, δέρματος. Ναι. Αυτοί πριν άτομα τα οποία πρέπει να ελέγχονται πιο τακτικά. Ο συχνός, όταν λοιπόν είσαστε άτομο υψηλού κινδύνου, αλλά και, και όχι, αλλά κυρίως όμως για τον υψηλού κινδύνου, πρέπει να κάνουμε ένα τακτικό έλεγχο στο δέρμα μας μια φορά το χρόνο, έτσι ώστε να αποκλείσουμε μια δυσάρεστη εξέλιξη που μπορεί να συμβεί.
1: Πάρα πολλοί χρησιμοποιούν, και ιδιαίτερα βεβαίως κοπέλες, γυναίκες, χρησιμοποιούν σκέτο λάδι στην παραγγεία, χωρίς προστασία δηλαδή, μόνο και μόνο για να μαυρίσουν. Αυτό ενδείκνεται, υπάρχει και εκεί η διαβάθμιση βαθμών προστασίας?
0: Όχι, αυτό δεν ενδείκνεται. Δεν ενδείκνεται να προκαλέσει το λάδι να βγει στον ήλιο. Ναι. Πρέπει να έχει δείκτη προστασίας, τουλάχιστον 30. Μάλιστα. Τουλάχιστον 30. Εγώ θα πρότεινα και 50 στο πληθυσμό, ναι. Αλλά και 30 είμαστε καλυμμένοι. Ναι. Δεν ενδείκνεται το λάδι. Και να πω να μην είμαστε στα κορίτσια, ότι μπορεί πρόσχερα ένα χρώμα κόκκινο, λίγο μαυρισμένο ή πολύ μαυρισμένο, να δείχνει πιο όμορφο ή τι να νομίζουμε. Ναι. Όμως, εκτός από το πιθανό καρκίνο δέρματος, σήμερα μπορεί να προκαλέσει στο μέλλον μια έκθεση ελληνική κτοβολία έντονη, θα γνωρίζω ότι ο ήλιος εκτός από όλα τα άλλα προκαλεί και φωτογύραση. Μάλιστα. Δηλαδή, γυρνάει το δέρμα. Θα φαίνεται πιο γυρασμένο μεγαλώνοντας το δέρμα τους. Οπότε, ας το σκεφτούν. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εφαρμόζουμε αντιλιακό και πριν εκτεθούμε στον ήλιο, θα πρέπει να εφαρμόζουμε αντιλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας.
1: Μάλιστα. Να προσέχουμε λοιπόν για να έχουμε, κύριε Επιτροπάκη, αυτό είναι το μήνυμα, έτσι, και με τους κανόνες προστασίας που επιβάλλει ο ήλιος, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν εξαιτίας της έκθεσης στον ήλιο και ιδιαίτερα τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες. Είπαμε ότι τώρα στις παραλίες όλοι θα, που σπέβδουν σε καθημερινή βάση τα Σαββατοκύριακα ή στις διακοπές, θα πρέπει πραγματικά να ακούν τις συμβουλές αυτές των ειδικών, τη δική σας συμβουλή που μας δώσατε, για να μην έχουμε προβλήματα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Επιτροπάκη. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρέπει να προσέχουμε. Έτσι, νομίζω ότι ήταν επιβεβλημένο να μας δώσει ο κύριος Επιτροπάκης αυτές τις συμβουλές για τον ήλιο και τι πρέπει να προσέχουμε. Πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας, Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, η απόφαση για την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα το μεσημέρι από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου. Η εισαγγελέας έχει προτείνει την ενοχή και των δύο κατηγορουμένων. Από 1η Ιουλίου καταργείται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για 63 κατηγορίες προϊόντων, χωρίς, σύμφωνα με την κυβέρνηση, να αναμένονται αυξήσεις στις τιμές. Αλλάζει η διαδικασία απόκτησης άδειας οδήγησης με νέο ψηφιακό σύστημα στις θεωρητικές εξετάσεις. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λασιθίου εκδικάζεται σήμερα και η υπόθεση του θανάτου της 54χρονης Βρετανίδας Τζιν Χάλνον, η οποία είχε βρεθεί νεκρή στο λιμάνι του Ηρακλείου τον Μάρτιο του 2009. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθεται ένας 55χρονος κριτικός. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν στις 14 Ιουλίου οι νοσοκομιακοί γιατροί. Αντιδρούν στις προωθούμενες αλλαγές που συνδέονται με την συνταγματική αναθεώρηση. Ολοκληρώνεται σήμερα η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ ανά παιδί. Η ενίσχυση αφορά σε περίπου 975.000 οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα. Κινητοποίησης προαναγγέλουν οι εργαζόμενοι στο τμήμα αποστήρωσης του Παγνή, καταγγέλλοντας σοβαρή υποστελέχωση, όπως αναφέρουν οι ελλείψεις προσωπικού δυσχεραίνουν την ασφαλή λειτουργία του τμήματος. Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 7 σήμερα το πρωί στην Λεμεσό, στην Κύπρο, έπειτα από αιματηρό περιστατικό στην περιοχή Ζακάκη με εμπλεκόμενο αστυνομικό, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε την σύζυγό του και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή του. Με πρωταγωνιστή τον 26χρονο goalkeeper της Ορλάντο Χιλ, ο οποίος έκανε δύο επεμβάσεις στην διαδικασία των πέναλτι, η Παραγουάη έκανε την απόλυτη έκπληξη στο φετινό Μουντιάλ, αποκλείοντας την τετράκης πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία με 4-3. Το πρώτο μεγάλο θρίλερ του Μουντιάλ εκτελήχθηκε χθες βράδυ στο Χιούστον, όπου η Βραζιλία νίκησε με 2-1 με ανατροπή στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Έλμιν Ράστοντερ, με τους πράσινους να ανακοινώνουν την απόκτησή του από την ελβετική Τούν έως το καλοκαίρι του 2030. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 και στην νότια Κρήτη θα φτάσει μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Απόστολο, στην Αποστολία και στην Πολίνα που γιορτάζουν. Τρίτη, 30 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων. Οι Απόστολοι του Χριστού θα ξεχωρίζουν μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας σαν οι υπέρλαμποι αστέρες πρώτου μεγέθους της πνευματικής ζωής. Σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει τους 12 Αποστόλους που αρχικά εξέλεξε ο Χριστός πλην του Ιούδα Ισκαριώτη. Η ζωή του κάθε ενός των Αποστόλων αυτών σκιαγραφείται στις ιδιαίτερες γιορτές τους. Σήμερα γίνεται η υπενθύμηση της ενότητας που είχαν μεταξύ τους, αλλά και της ηθικής τους που τόσο συνέβαλε στην πνευματική εν Χριστώ αναγέννηση του κόσμου. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού, που στόχο έχει να τονιστεί ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στη διαμόρφωση εθνικών και διεθνών πολιτικών αποφάσεων και να αναγνωριστεί ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων και των διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των ανθρώπων και στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης. Το κοινοβούλιο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της σύγχρονης δημοκρατίας, επειδή εκπροσωπεί τη φωνή του λαού, ψηφίζει νόμους και ελέγχει την εκτελεστική εξουσία. Επιπλέον, συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς για τη σύνδεση εθνικών και διεθνών προγραμμάτων, διασφαλίζοντας ότι οι εθνικές κυβερνήσεις εφαρμόζουν διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες τις οποίες έχουν υπογράψει. Φυσικά και υπάρχουν παράπονα, ωστόσο έχει αποδειχτεί ιστορικά πως η κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι το πολίτευμα όπου η εξουσία πηγάζει από το λαό, ο οποίος εκλέγει τους αντιπροσώπους του, δηλαδή τους βουλευτές. Η κυβέρνηση λογοδοτεί και οφείλει να διατηρεί την εμπιστοσύνη της Βουλής, αποτελώντας τον βασικό πυλώνα της αντιπροσωπευτικής μας διακυβέρνησης.

Τρίτη 30 Ιουνίου, το καλοκαίρι καλά κρατεί, και όχι μόνο καλά κρατεί, αλλά εδώ στο νησί της Κρήτης βρισκόμαστε στην καρδιά της πιο ζεστής εποχής. Ο καιρός είναι ιδανικός για παραλίες, τουρισμό και βραδινές βόλτες στην πόλη. Χαλαρώστε και απολαύστε τις χαρές του καλοκαιριού. Προσφέρετε και τον μπαλκόνι, το μπαλκόνι. Έχουμε το Μουντιάλ αυτή την περίοδο. Έχουμε, όσο περνούν οι μέρες, πώς να το πω, γίνεται πιο ενδιαφέρον το Μουντιάλ. Χθες είχαμε φοβερούς αγώνες. Αποκλείστηκε η Ιαπωνία, αποκλείστηκε η Γερμανία. Έχουμε πάει στους 16 πλέον. Έχει αρχίσει και γίνεται πιο ενδιαφέρον το Μουντιάλ. Και είναι ό,τι καλύτερο τις βραδινές ώρες να είσαι μπροστά στο χαζοκούτι. 10 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Γεναράκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-0-3-82-300, το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger.

όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1884 εγκαινιάζεται ο σιδηρο

1913, οι Βούλγαροι, υποχωρώντας, λαιλατούν και πυρπολούν το δοξάτο δράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. Σαν σήμερα το 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας, στο Δημόκρητο. Το 1972 εγκρίνεται στην Ελλάδα από την κυβέρνηση της Χούντας το αυτόματο διαζύγιο. Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος το καθιέρωσε προκειμένου να μπορέσει να πάρει διαζύγιο από την τότε σύζυγό του και να παντρευτεί τη Δέσποινα Παπαδοπούλου, καθώς μέχρι τότε το εκκλησιαστικό διαζύγιο ήταν σχεδόν αδύνατο. Το 1993, σαν σήμερα, ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος με το όνομα Πολιτική Άνοιξη. Το 1996 ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 4ο Συνέδριο του κινήματος με 2.732 ψήφους έναντι 2.324 του Άκη Τσοχατζόπουλου. Το 2011, σαν σήμερα, βομβαρδισμένο τοπίο μοιάζει πλατεία Συντάγματος και οι γύρω δρόμοι όπου αποτέλεσαν πεδίο μάχης. Η κρίσιμη ψηφοφορία του μεσοπρόθεσμου προγράμματος στην Ελληνική Βουλή και τα εκτεταμένα επεισόδια έκαναν το γύρο του κόσμου μέσα από τα ειδησιογραφικά πρακτορία και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Βιτρίνες καταστημάτων σπασμένες, τραπεζικά καταστήματα καμένα, σπασμένα μάρμαρα και καταστραμμένη κάδη σκουπιδιών συνθέτουν το σκηνικό του κέντρου στην πρωτεύουσα της χώρας. Το 2012, σαν σήμερα, πέθανε ο Θύμιος Καρακατσάνης, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου που διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους. Το 2015 ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβαθμίζει το αξιόχρεο 4 ελληνικών τραπεζών, μειώνοντάς το στη βαθμίδα της μερικής χρεοκοπίας μετά την επιβολή ελέγχων στις κινήσεις κεφαλαίων. Αυτά από το επετειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

την καλημέρα μας στους ακροατές που μας στέλνουν τα μηνύματά τους, τις ευχές τους από όλη την Κρήτη. Τους ευχαριστούμε πολύ και για τα καλά τους λόγια. Την καλημέρα μας στο οροπέδιο Λασιθίου που είναι πάντα συντονισμένη στη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη. Την καλημέρα μας στη Σιτία, στα Χανιά. Την καλημέρα μας στο Γιώργο που μας παρακολουθεί από τη λέει από τη Γαλλία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά, να περνάς καλά και εύχομαι σήμερα να είναι μια δροσερή μέρα εκεί στη Γαλλία που δεινοπαθήσατε τις τελευταίες ημέρες. Την καλημέρα μας στο Κώστα που μας στέλνει φωτογραφίες από το κέντρο του Ηρακλείου. Την καλημέρα μας στον Χρήστο, στο Χρήστο που μας στέλνει φωτογραφίες και ένα σημείο των ενετικών τυχών που έχει μετατραπεί σε σκουπιδόλακο, αλλά δεν θέλουμε να πούμε περισσότερα μέχρι να διασταυρώσουμε ότι το σημείο αυτό στο οποίο δείχνουν οι φωτογραφίες είναι αυτό που καταλάβαμε και δεν είναι κάποιο άλλο. Την καλημέρα μου στο Σάβα. Είναι μακροσκελές αυτό που μου έστειλε ο Σάβας. Υπόσχομαι ότι στο πρώτο διάλειμμα της εκπομπής θα το διαβάσω. Την καλημέρα μας στην Ελένη, στο Στέλιο. Την καλημέρα

μας σε όλους, να είστε καλά. Πάμε αμέσως να δούμε τα θέματα της ειδησιογραφίας, να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Μια συνήθιστη δημόσια αντιπαράθεση ξέσπασε στους κόλπους της συνέλευσης των εμπειρογνωμόνων του Ιράν, του ανώτατου θεσμικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τον διορισμό και την εποπτεία του ανώτατου ηγέτη. Η σύγκρουση που αφορά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα θεωρείται ένδειξη εντυνόμενων εσωτερικών αντιπαραθέσεων στην κορυφή του Ιρανικού καθεστώτος. Σύμφωνα με το αντιπολιτευόμενο μέσο Iran International, η υπόθεση αποκάλυψε ενδείξεις εντυνόμενης διαμάχης για την εξουσία στους ανώτατους κύκλους της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η κρίση, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ξεκίνησε όταν περισσότερα από 60 από τα 84 μέλη της συνέλευσης υπέγραψαν κοινή ανακοίνωση σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον. Η ανακοίνωση προειδοποιεί για την τήρηση των θρησκευτικών κόκκινων γραμμών και υποστηρίζει ότι υπάρχει θρησκευτική υποχρέωση για τη θανάτωση των Τράμπο και του Νετανιάχου. Η ηγεσία της συνέλευσης αποδοκίμασε δημόσια την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι η ομάδα των μελών παρέκαμψε τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες για την έκδοση επίσημων θέσεων. Η σύγκρουση αυτή θεωρείται ένδειξη εντυνόμενων εσωτερικών αντιπαραθέσεων στους ανώτατους κύκλους του Ιρανικού καθεστώτος σχετικά με τη διαχείριση κρίσιμων εθνικών ζητημάτων. Και αυτό που γίνεται τις τελευταίες ώρες είναι μία ένδειξη της ασυνεννοησίας που υπάρχει, της διαφοράς απόψεων μεταξύ των δύο πλευρών, το πρόβλημα που υπάρχει, αλλά και τη δυσκολία των δημοσιογράφων να κατανοήσουν πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Από τη μια, ο Αμερικανός Πρόεδρος δηλώνει ότι αντιπροσωπεία των Αμερικανών έχει φτάσει ήδη στην Ντόχα για να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Από την άλλη, το Ιράν διαψεύδει κάτι τέτοιο. Από τη μια, η Αμερική δηλώνει, ο Αμερικανός Πρόεδρος επισημαίνει ότι η ροή του πετρελαίου από το στενό του Ορμούζ γίνεται κανονικότατα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Από την άλλη μεριά, το Ιράν υποστηρίζει ότι με δική του ευθύνη κανονίζει τη ροή του πετρελαίου από το στενό του Ορμούζ. Είναι μια κατάσταση συγκεχημένη, είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και ελπίζουμε αυτή η εξέλιξη να είναι στη σωστή κατεύθυνση. Να αλλάξουμε θέμα. Η Ρωσία θα μπορούσε να εξαπολύσει μια στρατιωτική εκστρατεία περιορισμένου εύρους εναντίον κάποιας χώρας του ΝΑΤΟ μόλις ένα χρόνο μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, προειδοποίησε χθες το Υπουργείο Άμυνας της Ολλανδίας. Στην ετήσια έκθεσή του για την αμυντική στρατηγική της χώρας, το Υπουργείο αναφέρεται ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μια γκρίζα ζώνη μεταξύ πολέμου και ειρήνης και δεσμεύεται ότι θα αυξηθούν οι επενδύσεις στον αμυντικό τομέα της Ολλανδίας, κυρίως σε μη επανδρωμένα οπλικά συστήματα. Η προειδοποίηση αυτή διατυπώνεται μία εβδομάδα πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Η ρωσική απειλή αναμένεται ότι θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων. Να αναφέρουμε ακόμα ότι
6 ημέρες μετά τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, η κατάσταση μοιάζει να γίνεται όλο και δυσκολότερη. Η διάσωση ενός 29χρονου περισσότερες από 100 ώρες μετά τους σεισμούς απέδειξε πως υπάρχει ακόμα ελπίδα, όμως ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών προσεγγίζει τους 1719 και αυτός των αγνοουμένων, σύμφωνα με τον ιστότοπο καταγραφής των ατόμων με τα οποία δεν υπάρχει επικοινωνία, υπολογίζεται σε περίπου 50.000 άτομα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 12.700 άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Σε μια χώρα όπου ανεξάρτητα από τους σεισμούς η πλειοψηφία του πληθυσμού ζούσε σε συνθήκες φτώχειας, οι συνέπειες της φυσικής καταστροφής έχουν μετατρέψει τη διαβίωση των εκτοπισμένων σε γολγοθά και ενδεχόμενο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, το θέμα που ξεχωρίζει είναι τα όσα ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση για την ακρίβεια. Το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους λύγει σήμερα και δεν θα παραταθεί, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε ισχύ η Εθνική Συμφωνία με την αγορά σχετικά με τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Σε πρώτη φάση και για τους 2 μήνες που μεσολαβούν έως το Σεπτέμβριο, ο κύριος Θεοδωρικάκος τόνισε πως η βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν για συγκράτηση των τιμών ακόμη και στα 2.000 προϊόντα στα οποία, όπως υπογράμμισε, μειώθηκαν οι τιμές κατά 6% λόγω του πλαφών. Στη συνέχεια και μετά την κατάλληλη προετοιμασία, όπως συμπλήρωσε, θα τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας μία δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογική παράσταση. Είναι χαρακτηριστική η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που αναφέρει πως παριστάνουν πως τώρα θα βρουν λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται μέσος πλήσαφος ότι τα έως τώρα δήθεν μέτρα τους δεν απέδωσαν. Ακόμη χειρότερα, αντί να ενισχύσουν τους ελέγχους, ανακοίνωσαν ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών, δηλαδή παίρνουν πίσω το μόνο ίσως δεσμευτικό μέτρο και το αντικαθιστούν με υποσχέσεις και δεσμεύσεις της αγοράς. Για μία ακόμη φορά η κυβέρνηση έρχεται εκ των υστέρων και καθυστερημένος να διαχειριστεί την ακρίβεια που η ίδια άφησε να γιγαντωθεί. Αντί να προλαμβάνει, τρέχει πίσω από το πρόβλημα. Όταν ο κύριος Θεοδωρικάκος δηλώνει πως υπήρξε συναντήληψη με τους επιχειρηματίες, αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων, το λέει και το πιστεύει ή κάνει πλάκα στην ελληνική κοινωνία που δεν μπορεί να αντιδράσει? Μας λένε ότι για 2 μήνες θα υπάρξει σταθεροποίηση
των τιμών. Σταθεροποίηση όμως σε τι επίπεδο? Στα ήδη πανάκριβα ράφια, στους ήδη εξαντλημένους οικογενειακούς προϋπολογισμούς? Η σταθεροποίηση της ακρίβειας αποτελεί παράταση της αφέμαξης των οικοκυριών. Είναι η τρίτη φορά επί Νέας Δημοκρατίας που υπόσχονται μειώσεις τιμών με συμφωνίες κυρίων. Κάθε φορά οι ανακοινώσεις είναι πανηγυρικές, αλλά τα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Κάθε φορά η πραγματικότητα διαψεύδει την κυβερνητική προπαγάνδα. Τα καλάθια, οι λίστες προϊόντων, οι εθελοντικές μειώσεις και οι επικοινωνιακές συσκέψεις δεν συγκράτησαν την ακρίβεια. Αντιθέτως, η ακρίβεια ρίζωσε και έγινε μόνιμο καθεστώς. Το πιο πρόσφατο μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ήταν η πλατφόρμα «Πόσο κάνει». Είδατε εσείς κάποια βελτίωση? Είδατε εσείς στο πλαίσιο του ανταγωνισμού τα σούπερ μάρκετ να μειώνουν τις τιμές? Στην υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα ξεχωρίζουν οι αναταράξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Το καθαρό όχι του Αλέξη Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ, για τον οποίο θεωρεί ότι έκλεισε ο ιστορικός του κύκλος, και η άρνησή του να κρατήσει θέσεις ρεζερβέ, όπως είπε, για τους νυν βουλευτές, διέλυσε και τις τελευταίες αυταπάτες για συμπόρευση και κοινά ψηφοδέλτια. Ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει τα δικά του και θα βάλει αυτούς που θέλει, κυρίως φρέσκα πρόσωπα, ελάχιστους από τους παλιούς. Εμείς σας τα λέγαμε, είναι η εποδός όσων δεν αγόρασαν το σενάριο της συντεταγμένης μετακόμισης στο νέο φορέα. Ήδη συγκεντρώθηκαν 73 υπογραφές, οι οποίες μέχρι πριν από λίγες ημέρες ήταν δύσκολο να βρεθούν, και η Κεντρική Επιτροπή θα ξανασυνεδριάσει σε περίπου 2 εβδομάδες για να εξετάσει το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα. Τι θα γίνει? Με βάση το καταστατικό του κόμματος, μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, δηλαδή έως τις 11 Ιουλίου, θα πρέπει να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή μετά την κατάθεση 2 κειμένων που συγκεντρώνουν 73 υπογραφές και ζητούν να τεθεί εκ νέου προς συζήτηση η στάση που θα κρατήσει το κόμμα στις επόμενες εκλογές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μειοψηφία δεν σκοπεύει να καταθέσει πρόταση μομφής κατά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτιμά, ωστόσο, ότι ο ίδιος θα όφιλε να παραιτηθεί από τη στιγμή που κατά την άποψή της οδήγησε το κόμμα σε δύσκολη θέση. Η ομάδα η οποία επέμενε από την πρώτη στιγμή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατεβεί αυτόνομα στις εκλογές προσθέτει δυνάμεις. Στη γραμμή της άποψης «δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω» είναι ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου, Τρίφων Αλεξιάδης, Φώτης Κουβέλης και άλλοι. Σε αδιέξοδο βρίσκεται ο Σωκράτης Φάμελος, βιάστηκε να κάνει εισηγήσεις χωρίς να έχει έστω και ανεπίσημα ένα κλίμα για τις προθέσεις Τσίπρα. Είναι δυνατόν να οδηγεί το κόμμα σε περιπέτειες χωρίς να έχει κάνει μία συζήτηση με τον Αλέξη? Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι και εκείνος πιστεύει ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει κανονικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
να παρουσιάσει το πρόγραμμά του κόμματος, το οποίο θα κατέβει, το οποίο θα πρέπει να κατεβάσει και δικά του ψηφοδέλτια και να μιλήσει για μετεκλογικές συνεργασίες. Εκτός και αν παραιτηθεί, οπότε αλλάζουν τα δεδομένα. Τώρα, το διαζύγιο Τσάκρη Κασελάκη ήταν προαναγγελθέν εδώ και καιρό. Απλώς έψαχνε την αφορμή και της δόθηκε από τη συνέντευξη που έδωσε ο Άδωνης στον Κασελάκη, το είδαμε και αυτό, αρχηγός κόμματος να παίρνει συνέντευξη από τον Υπουργό Υγείας. Θα πείτε, σε αυτή τη χώρα τα έχουμε δει όλα, γιατί να ενοχλεί αυτή η πρωτοτυπία? Βέβαια η ερώτηση είναι, αποτελεί πρωτοτυπία? Είναι ένα θέμα. Ας το αφήσουμε όμως αυτό και ας σταθούμε στο ζήτημα της κυρίας Τσάκρη. Το θέμα είναι, τώρα που παραιτήθηκε η κυρία Τσάκρη, πού θα πάει? Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει μια δυστοκία, γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ψηφίσει διάταξη στο καταστατικό που αποκλείει από τα ψηφοδέλτια όσους έχουν διατελέσει πάνω από 20 χρόνια βουλευτές. Και η κυρία Τσάκρη εκλέγεται στην Μπέλα από το 2004, παρακαλώ. Αρχικά με το ΠΑΣΟΚ, μετά το 2015 πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, από όπου αποχώρησε το 2024 για να πάει στον Κασελάκη. Από τη Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζουν πως δεν έχουν κάνει τελικές συζητήσεις μαζί της, πως δεν σχετίζεται με το ΠΑΣΟΚ η παρέτησή της, αλλά με ιδεολογική διαφωνία της με τον Στέφανο. Το θέμα βέβαια είναι ότι στο ΠΑΣΟΚ έχουν καλλιεργήσει προσδοκίες για επικείμενες μεταγραφές. Θα τις κάνουν ή όχι? Στο ΠΑΣΟΚ όλοι θέλουν διεύρυνση. Όλοι θέλουν να ενισχύσουν τα δημοσκοπικά ποσοστά του κόμματος. Ωστόσο, δεν ξεχνούν, δεν είναι έτοιμοι να δώσουν συγχωροχάρτη στα στελέχη εκείνα που το 2015 εγκατέλειψαν το κόμμα, πήγαν στην απέναντι όχθη και κουνούσαν το δάχτυλο σε όσους έμειναν. Η αλήθεια είναι αυτή. Ωστόσο, πώς θα έρθει η διεύρυνση όταν δεν θέλουν τον ένα και αποκλείουν τον άλλο? Να αναφέρουμε ακόμα πως δεν πίστευαν στα μάτια τους όσοι είδαν την πίστοση του τραπεζικού λογαριασμού με τα λεφτά της ενιαίας ενίσχυσης. Αγρότες, έτσι μου λένε, αγρότες και κτηνοτρόφοι, περίμενα πως και πως τα χρήματα αυτά, αλλά όταν είδαν το υπόλοιπο των τραπεζικών λογαριασμών τους, έτριβαν τα μάτια τους. Το ανέφερε χθες ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, λέγοντας πως σήμερα, μετά από μεγάλη προσπάθεια, καταφέραμε και τηρήσαμε τη δέσμευσή μας και καταβάλαμε 617 εκατομμύρια μέσω ΑΑΔΕ, με δίκαιο τρόπο, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Σε όλα τα προϊόντα καταβάλαμε τις επιδοτήσεις, με δίκαιο τρόπο είπαμε, σε όλα τα προϊόντα καταβάλαμε τις επιδοτήσεις που δικαιούνταν οι έντιμοι αγρότες και όπως εξήγησε κόπηκαν 150 εκατομμύρια από τους επιτίδιους και τα ανακύκλωσαν στους έντιμους αγρότες. Συγγνώμη, πότε κόπηκαν? Ποιος τους έκοψε? Με ποιες διαδικασίες? Μήπως ο Πρωθυπουργός δεν είναι ενημερωμένος? Εμείς αυτό που ξέρουμε είναι πως οι πληρωμές έγιναν με βάση
τις παλιές καταστάσεις. Και κάτι άλλο. Δεν έχουν πληρωθεί όλοι. Ξεχάστηκαν κάποιοι λογαριασμοί. Βέβαια, οι πληρωμές συνεχίζονται και σήμερα, οπότε αύριο θα έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα.

0: Να σας αναφέρω ακόμα ότι η σημερινή ημέρα θα είναι πολύ δύσκολη για τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Σταύρο Αρναουτάκη, ο οποίος γράφει και σβήνει ονόματα για να διαμορφώσει το νέο σχήμα των θεματικών αντιπεριφερειαρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα ή αύριο θα ανακοινώσει τα πρόσωπα εκείνα που θα αναλάβουν καθήκοντα από την 1η Ιουλίου για ένα έτος όπως είχε δεσμευθεί. Αύριο επίσης θα γίνει και η εκλογή Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, σε ειδική συνεδρίαση που θα γίνει. Τίποτα δεν είναι οριστικό, όλα είναι ρευστά, ακούγονται διάφορες πληροφορίες, όμως εμείς δεν θα σταθούμε σε αυτές, θα περιμένουμε τις εξελίξεις και το αργότερο μέχρι αύριο θα γνωρίζουμε ποιες είναι οι επιλογές του Σταύρου Αρναουτάκη, ποια είναι τα πρόσωπα εκείνα που έχει επιλέξει για να πορευτεί για τον επόμενο χρόνο, γιατί θα έχει ακόμα στη διάθεσή του τη δυνατότητα μίας ακόμα αλλαγής, γιατί θα είναι και η προεκλογική περίοδο για τις περιφερειακές εκλογές, θα είναι πάρα πολύ σημαντικές και αν δεν κάνουμε λάθος θα το επιδιώξουμε μια από τις επόμενες ημέρες, νομίζω μας το έχει πει αλλά δεν θυμάμαι τώρα, ο Σταύρος Αρναουτάκης θα προχωρήσει και θα διεκδικήσει μία ακόμα θητεία ως Περιφερειάρχης Κρήτης. Και κάτι άλλο ακόμα. Μας ανησυχεί και μας τρομάζει το αποτέλεσμα, τα ευρήματα της νέας μελέτης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που έγινε πρόσφατα και έδειξε ότι 1 στα 4 πρατήρια κλέβει καύσιμο στην Αγγλία και υπολογίζει ότι η ετήσια επιβάρυνση των καταναλωτών είναι 400 εκατομμύρια ευρώ. Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών ζητά αλλαγές στο νόμο ώστε να λογοδοτούν περισσότερο και οι εταιρείες εμπορίες, ενώ προειδοποιεί ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να κρατούν τις τιμές των καυσίμων σε καθεστώς αβεβαιότητας. Βέβαια, άλλο είναι τόνα, άλλο είναι τάλο. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση, το κράτος, η πολιτεία πραγματοποιεί τους ελέγχους που πρέπει στην ελληνική αγορά για να ξέρουμε εάν τα καύσιμα που βάζουμε στα αυτοκίνητό μας είναι πράγματι αυτά που πληρώνουμε ή γίνεται η κλοπή όπως λέει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Θα το μάθουμε κάποτε. Θα γίνουν έλεγχοι σε αυτό τον τόπο ή θα συνεχίσουμε πάλι με ευχολόγια και με συμφωνίες κυρίων. Υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο. Όταν η τιμή του πετρελαίου Brent αυτή την ώρα είναι 73 δολάρια και 18 cents το βαρέλι, δεν μπορεί η τιμή εδώ στην Ελλάδα να είναι κοντά στα 2 ευρώ. Θα έπρεπε να είναι πολύ πιο κάτω. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1,39 €. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7,60 € το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2,10 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Εσύ, ναι εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε αναδείξει το θέμα που έχει προκύψει σε σχέση με την ανύψωση των διαβάσεων πεζών στο Ηράκλειο. Ένα θέμα που προβληματίζει και δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δεχτεί παράπονα ακροατών. Γιατί? Διότι με αυτή την παρέμβαση που έγινε, οι διαβάσεις αυτές που είναι ευρύτατες σε ορισμένα σημεία, έχουν έρθει στο ίδιο ύψος με τα πεζοδρόμια. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για τους διερχόμενους πεζούς. Πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή, προσέξτε, κάναμε μία παρέμβαση για να επισημάνουμε, για να εφιστήσουμε την προσοχή των οδηγών ότι εδώ είναι διάβαση πεζών και θα πρέπει να είστε πολύ πιο προσεκτικοί, και αυτό που καταφέραμε είναι να δημιουργήσουμε πρόβλημα στους πεζούς που κινούνται πάνω στο πεζοδρόμιο. Είναι πάρα πολλές οι αναφορές που γίνονται σε αυτήν εδώ την εκπομπή από ανθρώπους που κινούνται πολλές φορές κρατώντας τα παιδιά τους στο πεζοδρόμιο και κινδυνεύουν να τραυματιστούν, διότι τα διερχόμενα οχήματα δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τη διαφορά ανάμεσα στο οδόστρωμα και στο πεζοδρόμιο, και πολλές φορές, το τονίζω, πολλές φορές τα αυτοκίνητα ανεβαίνουν και κινούνται πάνω στα πεζοδρόμια. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω πώς τα καταφέραμε έτσι. Και έχουμε ακροατή. Πάμε να ακούσουμε ακροατή για αυτό το θέμα προφανώς. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
6: Κάποιος στα πεζά πήγε και έβγαλε λεπτά από το ATM,
0: ναι,
6: και του πέσε η κάρδα εκεί στο δρόμο.
0: Α.
6: Τη βρήκα εγώ, την έχω παραδώσει δίπλα στο μεταφορικό γραφείο.
0: Ναι.
6: Εάν κάποιος την έχει χάσει και το πέσε, εγώ να μπορέσω να την πάρει από εκεί πέρα.
0: Είναι η κάρτα αυτή ποιας τράπεζας είναι?
6: Να σας δεν πω ειλικρινά, δεν πρόσεξα.
0: Πολύ
6: δεν
0: ωραία.
6: Πρόσεξα.
0: Λοιπόν, πάντως, πριν από λίγο, βρήκατε μία κάρτα τραπεζική που είχε πέσει,
6: ναι,
0: στα ATM δίπλα από την Ένωση Πεζών.
6: Ναι,
0: τη βρήκατε
6: πεζά,
0: αυτή στα πεζά?
6: Ναι.
0: Όχι, όταν λέτε στα πεζά, πού στα πεζά? Δίπλα από την
6: στο
0: Ένωση.
6: Χωριό, στο χωριό.
0: Α, στο χωριό, μέσα στο χωριό. Εκεί
6: στο
0: που
6: χωριό,
0: υπάρχει,
6: ναι,
0: το ATM.
6: Ναι, είναι η Πυρός.
0: Ωραία. Και τη δώσατε λοιπόν σε...
6: Δίπλα στο είναι ένα μεταφορικό γραφείο.
0: Μάλιστα. Την έχει το μεταφορικό γραφείο. Αν μας ακούει ο άνθρωπος που έχασε την κάρτα, να πάει από το μεταφορικό γραφείο και να πάρει την,
6: ναι,
0: κάρτα του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
6: Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Να επιστρέψουμε στο θέμα που λέγαμε με τα υπερυψωμένα, με τις υπερυψωμένες διαβάσεις, και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη. Ο κύριος Παπαδάκης είναι διευθυντής δημόσιας υγείας περιφέρειας Κρήτης, ο οποίος χθες βίωσε ο ίδιος το πρόβλημα αυτό που σας περιγράφουμε και το περιγράφουμε εδώ και μέρες. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα κύριε Αργυράκη. Θεωρώ ένα πολύ σημαντικό θέμα, και εντάξει, τώρα είναι κλειστά τα σχολεία, αλλά σε εκείνο το σημείο που βίωσα εγώ αυτό που θα σας αναφέρω,
0: ναι.
7: Τα πρωινά είναι παιδιά, μαζεύονται εκεί τα γνωστά πηγαδάκια και ναι. Εγώ λοιπόν περπατούσα από τη Φιλελλήνων γιατί ναι. επισκέφθηκα το σχολείο για μια δράση που έχουν εκεί και στο πεζοδρόμιο πάνω, και επειδή είναι και ο τείχος του σχολείου, μια στιγμή βρέθηκα μπροστά με ένα αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο. Έστριβε δηλαδή από τη Σκεπετζή προς τη Φιλελλήνων.
0: Ναι.
7: Προφανώς ο άνθρωπος, έτσι πως είναι ένα ο δρόμος με το πεζοδρόμιο, δεν θεωρείται πριν πεζοδρόμιο.
0: Παρασύρθηκε, μπέρδεψε, έτσι δεν είναι. Μπέρδεψε το δρόμο με το πεζοδρόμιο και πήγε λίγο πιο δεξιά, με συνέπεια
7: αρκετά
0: να ανέβει.
7: Πιο δεξιά.
0: Αρκετά πιο δεξιά.
7: Και βρέθηκε μπροστά μου. Είδα λίγο, πρόλαβα και είδα, ήταν ηλικιωμένος. Λέω εντάξει, προφανώς κάτι του ξέφυγε.
0: Ναι.
7: Συνεχίζοντας, έρχεται και δεύτερο αυτοκίνητο. Ακολουθώντας την ίδια πορεία.
0: Μα τι λέτε.
7: Και προφανώς και τρίτο. Δηλαδή, παιδιά να έχουν εκεί στο έξω από το πρόγραμμα της σχολής, να έχουν σταματήσει να συζητούν. Που, εγώ τα βλέπω γιατί είμαι κάτοικος εκεί στην περιοχή. Και μια στιγμή να βρεθούν με το όχημα. Εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον να μπει ένα καγκελάκι, γιατί εκεί δεν είναι διάβαση.
0: Ναι.
7: Δηλαδή η διάβαση είναι αριστερά στη Φιλελλήνων και μπροστά στο σχολείο που έχει και τις διαδραμές. Και ένα πάρα πολύ ωραίο, συμφωνώ για τη φωτεινότητα του, αλλά όταν το αμάξι βρεθεί πάνω στην πορεία των πεζών στο πεζοδρόμιο, θα έχουμε θέματα. Και θεώρησα σκόπιμο να το αναφέρουμε, γιατί η δημόσια υγεία δεν είναι μόνο τα λοιμόντερα νοσήματα, είναι και η
0: συμπεριφορά
7: και τι.
0: Έτσι. Σωστό, σωστό, και καλά κάνετε που το αναφέρετε. Για να επισημάνουμε τον κίνδυνο που υπάρχει, κάτι πρέπει να γίνει.
7: Άλλωστε φαίνεται, κύριε Αργυράκη, και οι ροδιές. Δηλαδή είναι εμφανές ότι αυτό είναι συνεχές φαινόμενο, γιατί υπάρχουν ροδιές αυτοκινήτων στο πεζοδρόμιο πάνω. Δηλαδή, και δεν μιλάω τώρα για κάποια εκατοστά, μιλάμε ήταν πάνω από ένα μέτρο εντός της πορείας των πεζών.
0: Ναι, μάλιστα.
7: Και δεν βλέπει κιόλας ο οδηγός τον πεζό, γιατί σου λένε ο τείχος.
0: Ναι.
7: Και θα έχουμε ατύχημα.
0: Να επαναλάβουμε. Να επαναλάβουμε. Και το λέμε αυτό, το επισημαίνουμε για να μην θρηνήσουμε θύματα.
7: Λοιπόν.
0: Σκεπετζή, εργατικές κατοικίες μπροστά από το τρίτο γυμνάσιο. Σωστά?
7: Σωστά. Σωστά.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλημέρα. Καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Είναι από τα προβλήματα αυτά που πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Σκοπός της παρέμβασης αυτής ήταν να προστατευθούν οι πεζοί. Βλέπουμε όμως τώρα εκ των πραγμάτων ότι περισσότερα προβλήματα δημιουργούνται παρά λύνονται. Και είναι ένα μεγάλο θέμα για το τι γίνεται. Την καλημέρα μου στον ακροατή, ο οποίος μου λέει: σήμερα λίγη προθεσμία για το χτηματολόγιο Ρεθύμνου. Ακούγεται πως δόθηκε παράταση έως 6 Ιουλίου. Υπάρχει τέτοια πληροφόρηση? Επισήμως τέτοια πληροφόρηση δεν υπάρχει. Θα το αναζητήσουμε όμως στη διάρκεια της εκπομπής. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ, τον κύριο Βασίλη Κοντεζάκη, να μας πει αν έχει βάση αυτό το ζήτημα που μας θέτεται. Πάμε να ακούσουμε ακροατή. Παρακαλώ.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
8: Ήθελα να κάνω
0: λίγο πιο δυνατά, αν έχετε την καλοσύνη, για να σας ακούμε.
8: Θέλω
0: παρακαλώ.
8: Θέλω να κάνω κάποιες επισημάνσεις.
0: Παρακαλώ.
8: Ακούτε τώρα?
0: Τώρα ναι.
8: Πρώτον, τις όπλες διαβάσεις κάποιοι τις σχεδιάσαν και κάποιοι τις υλοποιήσανε. Και βλέπουμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μια πολύ μεγάλη αποτυχία. Θα αναλάβει κάποιος την ευθύνη και να πληρώσει και το κόστος όλα αυτά που γίνανε? Υπάρχει έλεγχος από την πολιτεία?
0: Μάλιστα.
8: Ένα δεύτερο. Παρατηρώ τώρα στο Γιώφυρο κάτω, στη Ρεθύμνου και αυτά, περνάνε οπτικές ίνες.
0: Ναι.
8: Η άσφαλτος που μπαίνει,
0: ναι,
8: ούτε ένα εκατοστό δεν είναι. Σε κάποια σημεία έχει μπει μόνο βοτσαλάκι και έχει φύγει ήδη πριν απομακρυνθούν τα συνεργεία. Μήπως πρέπει να το δουν?
0: Μάλιστα.
8: Γιατί όπου βλέπουμε οπτικές ίνες,
0: ναι,
8: υπάρχουν αυλάκια.
0: Μάλιστα.
8: Το παραλαμβάνει κάποιος το έργο? Και σε όλα τα έργα που παραλαμβάνονται υπάρχουν, ναι, κάποιες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του έργου που κρατάνε κάποια χρόνια μετά.
0: Ναι.
8: Εδώ γιατί δεν ενεργοποιούν αυτές τις εγγυητικές και να στείλουν, γιατί σχεδόν παντού που υπάρχουν οπτικές ίνες έχει υπάρξει σκαφίζηση της ίδιας πίστας που βγαίνει της ασφάλτου ή καθόλου.
0: Ναι.
8: Με αποτέλεσμα, εγώ προχθές έπεσα με τη μηχανή μου,
0: ναι,
8: είμαι 65 χρονών, γιατί μπήκε μέσα σε μία τέτοια, δεν το πρόσεξα, μπήκε η ρόδα μέσα σε ένα τέτοιο αυλάκι,
0: ναι,
8: και με έριξε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.
8: Και ένα τρίτο, μια και σας παρακολουθώ καθημερινά και άστε καλά να τα βγάζετε τα προβλήματα. Στην παλιά εθνική οδό Ηράκλειο Ρέθυμνο, λίγο μετά τον Αρόλυφο και λίγο μετά τη Δαμάστα, τώρα και 3-4 χρόνια, αυτοί που τοποθετήσαν, μπορεί και περισσότερα, αυτοί που τοποθετήσανε τα κυκλειδώματα αυτά, που με τους πασάλους για να μπουν πάνω τα σίβερα αυτά τα οριζόντια, χαλάσανε τις δεσές και έχει υποχωρήσει το οδόστρωμα. Το μόνο που κάνανε είναι πήγαν και βάλανε ένα κομμάτι φωσφοριζέ πανί, δίχτυ,
0: ναι,
8: που κάποια στιγμή κάποιος δεν θα το προσέξει,
0: ναι,
8: και θα πάει από κάτω.
0: Μάλιστα.
8: Τώρα 4 χρόνια, επειδή, ναι, περνάω τουλάχιστον 2 φορές τη βδομάδα, συμβαίνει αυτό.
0: Μάλιστα.
8: Και εκεί υπήρχαν εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.
0: Μάλιστα.
8: Γιατί δεν στέλνουν τον εργολάβο όσο είναι σε ισχύ να πάνε να τα αποκαταστήσει.
0: Μάλιστα.
8: Θα θερνήσουμε κανένα θύμα και μετά θα το κάνουν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνο που το αναφέρετε, το αναδείξατε το θέμα και ευχόμαστε να υπάρχουν βίκο αότα προκειμένου να κάνουν αυτές τις παρεμβάσεις για τη δική μας ασφάλεια. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
9: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
9: Κύριε Γυράκη, ένα απλό πράγμα όσον αφορά τις διαβάσεις που δεν το έχει σημάνει κανείς. Φανταστείτε τι θα γίνει όταν θα βρέξει, που έτσι με αυτές τις ανυψώσεις έχουν, ναι, αλλάξει οι ροές των ομβρίων υδάτων.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο
9: πού
0: σε αυτό.
9: Πού θα πάνε τα νερά?
0: Δεν το
9: όταν
0: ξέρω.
9: Σε μια κατηφόρα στην υπάρχει... οτοπαθή, όταν θα ξαναγυρίσουν πίσω.
0: Ναι. Υπάρχει όμως και ένα άλλο ζήτημα. Με αυτές τις ασφαλτοστρώσεις που γίνονται, τις ευρύτατες ασφαλτοστρώσεις που γίνονται, δεν λαμβάνεται μέριμνα για τις χάρες των ομβρίων υδάτων, οι οποίες από πάνω σφραγίζονται, και ήδη με ενημερώνουν ακροατές για την οδό Κλεάνθους, με πήραν τηλέφωνο ότι το ίδιο ακριβώς συνέβη και στο κέντρο του Ηρακλείου, εκεί στην Αβέροφ, που έγινε μια εκτεταμένη ασφαλτόστρωση, ότι έκλεισαν, λέει, έκλεισαν τις ροές των ομβρίων υδάτων. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει νέα παρέμβαση του εργολάβου ή αν θα κάνουμε άλλη εργολαβία για να αναζητήσουμε που είναι τα καπάκια και οι σχάρες για να τα αναδείξουμε.
9: Αλλά
0: επειδή στην Κλεάνθους μου λένε οι ακροατές ότι έχουν περάσει αρκετές ημέρες από την ημέρα που έγινε η ασφαλτόστρωση, ανησυχούν μήπως η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου δεν παρακολουθήσει το θέμα και το φθινόπωρο που θα έχουμε τις έντονες βροχοπτώσεις να μπούμε σε περιπέτειες. Δεν έχω άποψη,
9: αυτό
0: μας κάνει εντύπωση.
9: Διότι αλλάζουν οι ροές των ομβρίων υδάτων και θα γίνει, μάλιστα, χαμός. Θα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα σε ορισμένα, ναι, σημεία και τέτοια, ναι, πράγματα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
9: Ευχαριστώ.
0: Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Παρακαλώ.
10: Καλημέρα, κύριε Μανώλη, εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε, εσείς.
10: Καλημέρα, καλημέρα. Εχθές πήγα τα παιδιά στον Καράβολα, λέει, να πέφτουν στην τελική χαρά που έχει από καιρό να πάω.
0: Ναι.
10: Αν δείτε πως είναι κάτω το βάφτεδο, γιατί, ναι, εκεί έχουν κάνει μια στρώση με μαλακό υλικό, ναι, για σε περίπτωση που στο παιδιό να μην χτυπήσουν, έχουν ανοίξει όλο το βάφτεδο, είναι ανοιχτό. Και πηγαίνουν τα παιδάκια με τα ποδήλατα, με τους μικρούς τροχούς που έχουν, σε πέφτανε μέσα, σε πέφτανε.
0: Όταν λέτε ότι το δάπεδο είναι ανοιχτό, τι εννοείτε?
10: Ναι, σαν να έχει γίνει σεισμός και έχει ανοίξει. Έχει πάνω από 15 πόντους και ενώ η μία πλάκα από την άλλη. Αυτό είναι ένα υλικό μαλακό.
0: Ναι.
10: Είναι σε περίπτωση για προστασία των παιδιών, αν χτυπήσουν.
0: Μάλιστα.
10: Εάν το δείτε πως είναι, λέτε, και είναι, μάλιστα, 20 χρόνια παιδική χαρά.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ειδικά εκεί στον Καράβολα, το έργο αυτό που έγινε, που όταν πρωτοδόθηκε σε χρήση ήταν το καμάρι της πόλης μας, που κατεβαίναμε όλοι και πηγαίναμε εκεί να περπατήσουμε και να χαρούμε εκεί το περιβάλλον που είχε δημιουργηθεί με αυτό το συντριβάνι που υπήρχε, με το πράσινο που υπήρχε, με τον ειδικό χώρο για τα σκυλιά που τώρα είναι, τι να σας πω τώρα, είναι έσχος αυτό που έχει γίνει. Σήμερα που περνάμε αυτός το χώρος μας πληγώνει. Μας πληγώνει γιατί είναι ένα μνημείο, πώς να το πω, ένα μνημείο εγκατάλειψης, ένα μνημείο αδιαφορίας των αρμοδίων για να το αποκαταστήσουν. Και αυτό μας στενοχωρεί. Θα ήθελα όμως να αναφέρω και κάτι άλλο με αφορμή αυτό που μας είπαν οι ακροατές προηγουμένως. Ότι δηλαδή, εκτός από τις οπτικές ίνες και τα προβλήματα που υπάρχουν στους δρόμους του Ηρακλείου, τώρα εμφανίζεται ένα άλλο πρόβλημα. Θα έχετε δει προφανώς ότι στους στήλους της ΔΕΗ μπαίνει και ένα ειδικό καλώδιο που αναφέρεται στο ίντερνετ. Και το ίντερνετ αυτό είναι της ΔΕΗ. Αυτό λοιπόν γίνεται εν αέρια, από κολόνα σε κολόνα, έτσι, και δικτυώνεται σε όλο το Ηράκλειο. Έχουν πάρει την ειδική άδεια από το Δήμο, γιατί κατεβαίνοντας ορισμένα σημεία τοποθετούν κάτι τεράστια κουτιά και κλείνουν τη διάβαση στο πεζοδρόμιο. Το ξέρει αυτό ο Δήμος. Έχουν πάρει την άδεια. Τι στο καλό γίνεται, τι στο διάβολο γίνεται σε αυτή την πόλη. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Μα είναι δυνατόν. Μου έχουν στείλει φωτογραφίες που δείχνουν ότι τα κουτιά αυτά κλείνουν τη διάβαση στα πεζοδρόμια. Μα πώς γίνεται αυτό. Πάμε να ακούσουμε ακροατή. Παρακαλώ.
11: Ναι, καλημέρα αγαπητέ Μανώλη.
0: Καλημέρα.
11: Ο Ευθύς Αρδετάκης, θα ήθελα να αναφέρω ένα γρήγορο θέμα σχέση με τη φωτιά που είχαμε προχθές εδώ στην περιοχή του Αγίου Άγιου Κωστού.
0: Ναι.
11: Κάνω μία έκκληση να έρθει η περιφέρεια να μας καθαρίσει το δρόμο δεξιά και αριστερά. Εμείς τα οικόπεδά μας τα έχουμε καθαρίσει, ο κόσμος τα έχει καθαρίσει και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Δεν μπορούν οι κάτοικοι να περπατήσουν εντός του οικισμού στον κάμπο Αγίου Σύλλα, των Μαλάδων και του Ζερβού Μετόχη από τα χόρτα τα οποία είναι στο δρόμο, τεράστια ανάπτυξη φέρνει λόγω των βροχοπτώσεων και είναι ξερά. Και δεν μπορούν να πάνε είτε στη στάση του λεωφορείου που υπάρχει εδώ, είτε στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς που υπάρχει εδώ πέρα.
0: Αυτός είναι δημοτικός.
11: Έχουμε 5 χρόνια να δούμε να καθαρίζουν το δρόμο αυτόν.
0: Ευτύχη, είναι δημοτικός ή περιφερειακός δρόμος.
11: Αυτός ανήκει στην περιφέρεια ο δρόμος. Το καθαρίζει η περιφέρεια αυτό το κομμάτι όλο. Αλλά έχει να έρθει 5 χρόνια. Είναι η στροφή του Βούτακα που είναι άκρο επικίνδυνη.
0: Μάλιστα.
11: Έτσι έχουμε 11 νεκρούς αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα.
11: Και μιλάμε και για το εντός του οικισμού του κάμπου Αγίου Σύλλα. 2 χιλιόμετρα απόσταση, στις Μαλάδες, στο Ζερβούμετρο και ο κόσμος κινείται με τα πόδια για να πάει στο σούπερ μάρκετ, να πάει στην εκκλησία ή στη στάση των λεωφορείων που υπάρχουν εδώ πέρα.
0: Πολύ ωραία. Θα ενημερώσουμε εμείς την περιφέρεια και ελπίζω να ανταποκριθεί, διότι πράγματι είναι κίνδυνος θάνατος και δεν μπορεί να υποχρεώνονται οι ιδιώτες να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους και να απειλούνται με πρόστιμα και οι υπηρεσίες της περιφέρειας ή του Δήμου ή του Δημοσίου να μην ανταποκρίνονται στις ίδιες υποχρεώσεις.
11: Είναι στροφές χωρίς Μάλιστα. ορατότητα, πραγματικά λοιπόν. Άκρος επιχείρημα σημεία.
0: Ευτύχη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε εμείς να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
12: Η ώρα είναι 10.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Τραγικό θάνατο βρήκε νωρίτερα σήμερα το πρωί ένας 60χρονος άνδρας στον στήρωνα του Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του ενώ έκανε αγροτικές εργασίες. Περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως κοστίζει στους Έλληνες καταναλωτές η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων, με το πρόβλημα να εντοπίζεται πλέον κυρίως στην κλοπή στην Αντλία, όπως προκύπτει από το βασικό συμπέρασμα της νέας μελέτης του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Την ένταξη του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων στις υγειονομικά άγονες περιοχές ζητά ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Μπέας, με ολοκληρωμένο υπόμνημα προς τον Υπουργό Υγείας, επισημένοντας ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα αντιμετωπίζει σοβαρές και διαχρονικές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού. Λήγει σήμερα το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η κυβέρνηση αναμένεται να αποφασίσει αν και με ποιο τρόπο θα συνεχιστεί το μέτρο. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της κοινότητας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ενελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Σταματά προσωρινά η αποκομή 2 κωδών απορριμμάτων στον Δήμο της Ιεράπετρας μέχρι και τις 3 Ιουλίου λόγω μηχανικής βλάβης του ειδικού οχήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής. Έως και σήμερα μπορούν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων να αποκτήσουν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας για το μηχανογραφικό δελτίο. Αυτά προς το παρόν, ειδήσεις τα ακούσατε και πάλι από το ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα που το συζητούσαμε και χθες. Όλες αυτές οι υπερβολές που ακούγονται για τους λαγοκέφαλους, η αίσθηση που υπάρχει στην υπόλοιπη Ελλάδα με αφορμή τα ρεπορτάζ αυτά που γίνονται στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης είναι ότι η Κρήτη είναι γεμάτη λαγοκέφαλους. Φίλοι και γνωστοί μας παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε αλήθεια πώς μπαίνουμε στη θάλασσα μέσα, αν κινδυνεύουμε και τι μέτρα προστασίας λαμβάνουμε. Ξέρετε, είναι αυτές οι υπερβολές που λέγονται και έχει ως συνέπεια την παραπληροφόρηση του κόσμου. Εμείς αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει το αντικείμενο, έναν άνθρωπο που ξέρει για τους λαγοκέφαλους. Είναι ο κύριος Γιώργος Χριστίδης, είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, είναι επιστήμονας στο ΕΛΚΕΘΕ και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας να μιλήσουμε για αυτό το σημαντικό θέμα. Κύριε Χριστίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Αργυράκη, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Μου δίνετε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα με το οποίο ασχολούμαι.
0: Μα πείτε μου σας παρακαλώ, είναι επικίνδυνος ο λαγοκέφαλος?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο λαγοκέφαλος είναι ένα εισβολικό είδος.
0: Ναι.
1: Έχει κάποιες επιπτώσεις για τον άνθρωπο, αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Για το οικοσύστημα και για την αλία συγκεκριμένα.
0: Σωστό.
1: Όσον αφορά τις επιπτώσεις στον άνθρωπο,
0: ναι,
1: το κέντρο που μας ενδιαφέρει να εξετάσουμε με βάση, ας πούμε, την ζημιά που προκαλέσει αυτό το είδος στην Ανατολική Μεσόγειο είναι η τοξικότητά του.
0: Σωστό. Αν το καταναλώσουμε. Σωστό.
1: Πιθανή δηλητηρίαση και ενδεχόμενος θάνατος που θα προκύψει από την κατανάλωσή του. Με βάση τον αριθμό των περιστατικών στην Ανατολική Μεσόγειο, έχουμε ήδη καταγεγραμμένους 27 θανάτους και 144 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις δηλητηρίασης. Οπότε, με βάση αυτόν τον αριθμό και στατιστικά μιλώντας, αντιλαμβανόμαστε ότι ο κίνδυνος, ο βασικός που επιφέρει αυτό το είδος, είναι η τοξικότητα και ο κίνδυνος κατανάλωσης.
0: Σωστό.
1: Ένας δεύτερος, μικρότερος με βάση τη στατιστική πάλι κίνδυνος, είναι η περίπτωση δαγκώματος.
0: Ναι.
1: Αλλά για να σας δώσω λίγο μία εικόνα, ας πούμε, πάλι με βάση τη στατιστική, έγινε μία έρευνα, συλλογή δηλαδή όλων των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων την τελευταία 20 ετία στην Ανατολική Μεσόγειο, καταγράφηκαν συνολικά 27 περιστατικά δαγκωμάτων από αυτό το είδος. Αν βάλουμε κάτω και πούμε πόσα εκατομμύρια άνθρωποι κάνουν μπάνιο στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Σωστό.
1: Καταλαβαίνετε ότι ο τόσος μεγάλη, με τόσο μεγάλη ανησυχία
0: και ο θόρυβος, αυτός που γίνεται, έτσι δεν είναι? Δηλαδή
1: είναι δυσανάλογη.
0: Ακριβώς, είναι δυσανάλογη. Δηλαδή περισσότερο κινδυνεύει ο λουόμενος από τις τσούχτρες που υπάρχουν στη θάλασσά μας παρά από τους λαγοκέφαλους.
1: Τις δράκαινες.
0: Σωστό.
1: Πολλά είδη τα οποία έχουν και αυτά δηλητήριο και μπορούν να προκαλέσουν κάποια ζημιά στον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, αυτή η περίοδος που διανύουμε του καλοκαιριού είναι η περίοδος αναπαραγωγής του είδους. Δηλαδή το είδος πλησιάζει πιο ρηχά για αυτό το λόγο.
0: Ναι.
1: Οπότε γι' αυτό έχει γίνει και ίσως αυτό συνάδει μάλλον αυτή η φασαρία που έχει γίνει με αυτό το χαρακτηριστικό του είδους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το πιάνουν και πιο συχνά οι ψαράδες αυτή την περίοδο. Ακόμα και εμείς αν θέλαμε να κάνουμε δειγματοληψία για να μαζέψουμε βιολογικά δείγματα, επιλέγαμε αυτή την περίοδο. Και πήγαιναμε από τους μόλους με πεντονίες και πιάναμε τους λαγοκέφαλους εύκολα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο διαρκεί όλο τον χρόνο. Είναι εστιασμένο τώρα την αρχή της θερινής περίοδου.
0: Μάλιστα. Ερώτηση. Πόσο εύκολα γίνεται η αναπαραγωγή του λαγοκέφαλου, κύριε Χριστίδη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα ψάρι το οποίο έχει μια αναπαραγωγική περίοδο περίπου 2 μηνών.
0: Ναι.
1: Εμείς επειδή έχουμε λίγο στα μέσα τα οποία διαθέτουμε, δεν είναι τόσο, η χρηματοδότηση θέλω να πω, δεν είναι τόσο επαρκής για να μελετήσουμε και αυτή την πτυχή του είδους.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, εικάζουμε ότι αυτό το είδος αποθέτει βενθικά αυγά, δηλαδή τα αποθέτει στην άμμο.
0: Ναι.
1: Και επιλέγει και ενδιαιτήματα έτσι αμμόδι.
0: Mm-hmm.
1: Συμβαίνει, όταν εννοείται εύκολα, δεν έχει κάποιο περιορισμό. Δηλαδή, ναι, αφήνει τα αυγά το θηλυκό λαγοκέφαλο,
0: ναι,
1: αφήνει το σπέρμα ο αρσενικό, η χρησιμοποίηση γίνεται εξωτερικά όπω τα πιο πολλά είδη ψαριών.
0: Ναι.
1: Και μετά από λίγο χρονικό διάστημα γίνεται και η εκόλαυση των αυγών.
0: Αληθεύει ότι ένα λαγοκέφαλο μπορεί να δημιουργήσει εκατομμύρια αυγά?
1: Ναι, όπως και πολλά είδη ψαριών όμως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα νούμερα της γονιμότητας, δηλαδή το πόσο γόνιμο είναι αυτό το ψάρι,
0: ναι,
1: χωρίς να έχω ακριβώς το. Γιατί αυτή την στοιχεία δεν έχω μελετήσει ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αλλά από όσο ξέρω βιβλιογραφικά δεν είναι κάτι mm-hmm. που υπερβαίνει κατά πολύ άλλα ψάρια.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, να υποθέσω ότι όσο οι θάλασσες ζεσταίνονται, τόσο ξενικά είδη θα μας επισκέπτονται εδώ στη Μεσόγειο, τόσο θα αυξάνονται και οι, πώς να τους χαρακτηρίσω, τα μεταναστευτικά ψάρια που θα βρίσκονται στις ακρογιαλιές μας. Έτσι δεν είναι? Στις παραλίες μας.
1: Δεν είναι γραμμικό αυτό, αλλά σίγουρα οι πιο ευνοϊκές συνθήκες που θα προσομοιάζουν πλέον την Ερυθρά Θάλασσα,
0: ναι,
1: δηλαδή να γίνεται η Μεσόγειος πιο
0: ωραία.
1: Την Ερυθρά Θάλασσα, ναι, θα ευνοήσει
0: κάτι.
1: Σίγουρα.
0: Πολύ ωραία. Πείτε μου κάτι.
1: Το ενδεχόμενο αυτό.
0: Πόσα ξενικά ψάρια έχουμε καταγράψει μέχρι σήμερα? Ξέρουμε για το λεοντόψαρο, ξέρουμε για το λαγοκέφαλο, ξέρουμε, δεν θυμάμαι.
1: Για τους Γερμανούς είναι, ναι, ένα πολύ συχνό εισβολικό είδος που έρχεται από την Ερυθρά Θάλασσα.
0: Ναι.
1: Είναι ίσως το πρώτο εισβολικό ψάρι από το 1924, αν,
0: ναι,
1: δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Και η τρομπέτα είναι αυτά τα πέντε είδους.

0: σαμπουνιών, τα οποία τα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια συχνά στις αγορές, τα οποία εμείς λέμε στον κόσμο να τα δοκιμάσει αυτά τα ψάρια. Ίσως είναι ένας τρόπος για να ελέγξουμε κάπως τους πληθυσμούς, προφανώς των ευρώσιμων, δεν μιλάμε για το λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι
1: τα οποία μπαρμπούνια είναι διαφορετικά σε σχέση με αυτά που γνωρίζαμε μέχρι τώρα.
0: Ναι, ναι, έχουν πολύ διαφορετική εξωτερική μορφολογία.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι εξίσου νόστιμα, θα πω.
1: Το ίδιο με τον ίδιο χρωματισμό, το κόκκινο χαρακτηριστικό χρώμα των μπαρμπουνιών.
0: Το πιο συχνό που μπορεί να δει κάποιος με τη μάσκα του, ναι, από μπαρμπούνια όταν βουτάει, ναι, είναι κάποια που έχουν μια μαύρη λωρίδα στην άκρη. Αλλά θα παρατηρήσει αν προσέξει και τα μουστάκια που έχουν,
1: μάλιστα,
0: κάτω από το στόμα για,
1: μάλιστα,
0: να σκάβουν.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο, ναι, παρακαλώ. Επειδή ακούγονται διάφορα και επειδή θέλουμε πάντα, μιλώντας με τους ειδικούς επιστήμονες, να θέτουμε αυτά τα ζητήματα και να παίρνουμε τις απαντήσεις τις σωστές. Λέγεται ότι υπάρχουν ψάρια που είναι, πώς να το πω, που κυνηγούν τους λαγοκέφαλους. Και μάλιστα έχει δημοσιοποιηθεί ένα βίντεο που έχει καταγράψει ένας ψαράς από την Ιεράπετρα, που φαίνεται μέσα στη ζαργάνα να υπάρχουν δεκάδες, μπορεί και εκατοντάδες, μικροί γόνοι λαγοκέφαλου. Επιβεβαιώνεται αυτό επιστημονικά? Έχουν γίνει μελέτες για να δούμε ποια είναι τα ψάρια εκείνα που μπορούν να κυνηγήσουν το λαγοκέφαλο? Έχουν γίνει τέτοιες μελέτες?
0: Δεν έχουν γίνει μελέτες με την ένταση την οποία θα θέλαμε, από την άποψη ότι αυτό το περιστατικό που λέτε, αυτές οι καταγραφές μάλλον που αναφέρετε, είναι αληθείς. Δηλαδή υπάρχουν και στην Ελλάδα, αυτή δεν την ήξερα που μου αναφέρατε, αλλά ξέρω για την Τουρκία περιπτώσεις, ναι, όπου έχουν καταναλώσει άτομα ζαργάνας, λαγοκεφαλάκια μικρά,
1: ναι,
0: όπως και οι κυνηγοί, οι λεγόμενοι λαμπούκα.
1: Λαμπούκα.
0: Έχουν βρεθεί, ναι, στα μάτια τους μικροί λαγοκέφαλοι.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, η ένταση με την οποία αυτά τα ενδυμικά, τα ντόπια είδη, τα δικά,
1: ναι,
0: μας,
1: ναι,
0: θυρεύουν τους λαγοκέφαλους, δεν είναι γνωστή. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς αν αυτό πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό ή αν κάποια είναι μια συστηματική συμπεριφορά του είδους.
1: Κατάλαβα.
0: Να τονίσω εδώ πέρα ότι, κατά τη δική μου άποψη, αυτή η θύρευση,
1: ναι,
0: ντόπιων ειδών στο λαγοκέφαλο, όπως καταλαβαίνετε, περιορίζεται μόνο στα νεαρά στάδια του λαγοκέφαλου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν ο λαγοκέφαλος αρχίζει και μεγαλώνει, από εκεί,
1: ναι,
0: και έπειτα,
1: ναι,
0: δεν θα μπορεί να το πειράξει κάτι. Βέβαια, αναφέρονται κάποια περιστατικά για χελώνες.
1: Αχα.
0: Τα βλέπω όλο και συχνότερα στο ίντερνετ.
1: Ναι.
0: Αφήστε μου όμως λίγο να είμαι λίγο επιφυλακτικός προς αυτό, γιατί είδα κάποια βίντεο,
1: ναι,
0: τα οποία δείχνουν, ας πούμε, μια χελώνα να προσεγγίζει ένα νεκρό λαγοκέφαλο, να τον βάζει λίγο στο μάτι, να το φύγει.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν ξέρω αν, ναι, αυτό είναι μια, ναι, συμπεριφορά, ναι, που ενεργά μια χελώνα θα κυνηγούσε ένα λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Για να προγραμματιζόταν.
1: Δεν μου λέτε. Αυτό το μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ότι δηλαδή επικήρυξε τους λαγοκέφαλους προκειμένου να δώσει ένα κίνητρο στους αλλοιείς να αλλιεύουν και λαγοκέφαλους, ή μάλλον οι λαγοκέφαλοι που είναι στην κάθε ψαριά που έχουν να παραδίδονται και να παίρνουν μια μικρή αποζημίωση. Λέτε αυτό να φέρει αποτέλεσμα? Ποια είναι η αίσθηση ενός επιστήμονα που παρακολουθεί πόσα χρόνια το λαγοκέφαλο, πόσα χρόνια τον παρακολουθεί?
0: Έξι χρόνια.
1: Ναι.
0: Από το 2020.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά αυτό το κομμάτι, εμείς που κάνουμε μια μελέτη,
1: ναι,
0: δεδομένα από το 2020-2022, όπου καταγράψαμε τις οικονομικές ζημιές αυτού του είδους στην Κρήτη και στο Λιβικό και στο Κρητικό Πέλαγος, αλλά και στο Ιόνιο. Είδαμε ότι οι ζημιές οικονομικές που φέρει στους παράκτους αλλοιείς, δηλαδή στους 40 μικρά σκάφη, 12,
1: ναι,
0: μέτρα, είναι πολύ μεγάλες.
1: Ναι.
0: Μπορεί να φτάσουν, ας πούμε, στην Κρήτη έως και το 30% του ετήσιου εισοδήματος.
1: Ναι.
0: Μιλάμε δηλαδή ότι μπορεί να είναι αρκετά καταστροφικό. Οπότε, ναι, στη βάση αυτή, το μέτρο αυτό σίγουρα κατά εμάς θα πρέπει να μπει σε εφαρμογή.
1: Ναι.
0: Ήδη έχουν ανακοινωθεί, νομίζω, ότι θα γίνει πιλωτικά στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο.
1: Σωστά.
0: Σίγουρα είναι μία αρχή για να ανακουφιστούν κάπως οι ψαράδες.
1: Σωστό. Είναι ένα
0: από
1: μέτρο.
0: Την οικονομική,
1: ναι,
0: απώλεια. Ναι.
1: Γιατί είναι πολύ μεγάλες οι

0: καταστροφές που υφίστανται οι άνθρωποι αυτοί και ακριβώς, στα δίχτυα και δεν ξέρω και εγώ που αλλού. Έτσι δεν
1: και
0: είναι.
1: Τα παραγάδια και
0: βέβαια.
1: Τα λεύματά τους. Είναι πλέον χρόνο εργασίας που χρειάζεται για να τα φτιάξουν πάλι όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Είναι πολλές οι πηγές απώλειας και αυτό είναι κάτι επιτακτικό. Έπρεπε να έχει ξεκινήσει ίσως κατά τη δικιά μου άποψη.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, σαν ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο διαχείρισης,
0: ναι.
1: Δική μου άποψη είναι ότι έχει κάποιους περιορισμούς. Δηλαδή δεν μπορεί να βασιστεί σε κάποιο αποθεματικό.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή και αν τελειώσουν αυτά τα χρήματα, πώς θα στηρίξει την αλία που θα συνεχίζει να υφίσταται ζημιές από αυτό το είδος.
0: Ναι.
1: Γιατί με αυτό θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε πλέον. Δηλαδή
0: σωστό.
1: Αυτό δεν μπορεί να ξεφανιστεί
0: λοιπόν,
1: από τη θάλασσα.
0: Έχω πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που επικεντρώνονται στο δάγκωμα που λέγαμε προηγουμένως, ότι είναι πολύ περιορισμένα τέτοιου είδους περιστατικά. Αυτό που θέλω να ρωτήσω λοιπόν, το δάγκωμα, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια που δεν υπήρχαν οι λαγοκέφαλοι, πολλές φορές όταν ήμασταν μέσα στη θάλασσα και ήμασταν όχι πολύ βαθιά, νιώθαμε στο πόδι μας ένα μικρό τζίμπημα από κάποια ψαράκια, έτσι δεν είναι, το νιώθαμε.
1: Ναι.
0: Τώρα με το λαγοκέφαλο, σε αυτά τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί, πόσο βαθύ είναι το δάγκωμα και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Κοιτάξτε, το δάγκωμα του λαγοκέφαλου, επειδή έχει πολύ ισχυρά δόντια, θα είναι κάτι εμφανές μετά στο σώμα μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα υπάρχει κάποια μυχή, κάποια πληγή, στη χειρότερη περίπτωση θα υπάρξει ακροτηριασμός. Δηλαδή να λέμε και να λέμε και αυτά τα περιστατικά, γιατί έχουν καταγραφεί όντως, δεν είναι ψέματα.
0: Ναι.
1: Θεωρώ όμως ότι όλη αυτή η φασαρία,
0: συνδυασμό
1: αυτό που λέτε εσείς, ότι κάποια σαράκια μας τυμπούσανε, φαντάζομαι ότι κάποιοι άνθρωποι πλέον μπορεί να δέχονται τέτοια τυμπήματα και να θεωρούν ότι είναι λαγοκέφαλο.
0: Και να νομίζουν ότι είναι λαγοκέφαλο.
1: Ότι είναι κάτι το οποίο θα δεις και το ψάρι κιόλας. Είναι μεγάλα. Αν υπάρχει ένα πιο μικρό είδος, θα δεις φανερές πληγές. Και ένα πιο έντονο πόνο, θα πω. Δηλαδή, πολλοί από τους. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους που είχαν όντως δεχτεί ανέφεραν μια αίσθηση σαν να έχουν χτυπήσει πάνω σε βράχο.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή δεν πρόκειται για αυτό το μικρό τσιμπηματάκι από τα μικρά ψάρια.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε, κύριε Χριστίδη. Να είστε καλά.
1: Να
0: πολύ
1: είστε
0: σημαντικός.
1: Καλά. Και εγώ και τον χρόνο που.
0: Υποχρέωσή μας. Εγώ θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι εδώ στην Κρήτη μας έχουμε τα ερευνητικά κέντρα, έχουμε τα επιστημονικά ιδρύματα που έχουν εδώ τους ειδικούς επιστήμονες για να ενημερώνουν τους ανθρώπους, αλλά το πιο σημαντικό να ερευνούν και να καταγράφουν τις μεταβολές που έρχονται ακόμα και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Πάμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Ματζαράκη, τον πρώην πρόεδρο Αλιαίου Νομού Ηρακλείου. Σε λιγότερο από 2-3 λεπτά θα είμαστε μαζί. Πάμε.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center. Καράβι το φεγγάρι.
7: Ο Δημήτρης Μπάσης το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αστιράκι Μαλεβιζίου σε μια μοναδική συναυλία. Ο Δημήτρης Μπάσης στο Αστιράκι Μαλεβιζίου το Σάββατο 4 Ιουλίου. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Αστιρακίου. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942 653 144.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Να καλημερίσουμε τον κύριο Μανώλη Ματζουράκη. Ματζαράκη, συγγνώμη. Είναι πρώην πρόεδρος των Αλιαίων Νομού Ηρακλείου. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
9: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Τι γίνεται με αυτούς τους λαγοκέφαλους, τι γίνεται? Τι γίνεται? Πόσο έντονη είναι η παρουσία τους εδώ στις θάλασσές μας?
9: Αυτά έχουν κάνει γλώσσα μας μαλλιά τόσα χρόνια να φωνάζουμε, δεν μας άκουγε κανείς.
0: Είναι
9: τώρα
0: αλήθεια.
9: Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται για να εξαλειφθεί ο λαγοκέφαλος, ξεχάστε το, δεν υπάρχει τέτοια.
0: Μα δεν είναι και αυτός ο στόχος. Για να εξαλειφθεί αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση.
9: Δεν.
0: Αλλά τώρα είναι ένας τρόπος για να αποζημιωθούν οι αλλοιείς που υφίστανται τα σοβαρότερα προβλήματα. Έτσι δεν είναι?
9: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, όσο αφορά το θέμα αυτό, το ποσό, το ποσό δηλαδή, τα είχε πει και πριν από καιρό και ο τωρινός
0: πρόεδρος,
9: ο Ανδρουλάκης, ο Γιάννης,
0: ναι.
9: Τα έξοδα, καταρχήν να ξέρετε ότι ο Αλιάς για να πάει να κάνει αυτή τη δουλειά πρέπει να φτιάξει άλλα εργαλεία. Με τα συμβατικά που έχουμε τώρα δεν κάνουν τα εργαλεία αυτά.
0: Μα δεν είναι και αυτό. Μα μισό λεπτό. Δεν είναι και αυτός ο στόχος. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν είναι ο στόχος να πάτε να ψαρεύετε λαγοκέφαλους. Ο στόχος είναι...
9: Και ποιος είναι ο στόχος?
0: Μισό λεπτό. Να πάτε για ψαριά και αυτούς τους λαγοκέφαλους που πιάνετε στα δίκτυα να τους παραδίδετε και να παίρνετε αυτή την αποζημίωση. Ή κάνω λάθος?
9: Δεν θέλει κανείς. Όχι, κάνετε λάθος αυτή την ταπεινή μου.
0: Μα γι' αυτό, μα γιατί σας βγάλαμε τώρα εμείς εδώ στο ραδιόφωνο? Για να μας πείτε τι θα γίνει. Για πείτε μας.
9: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Με τα συμβατικά εργαλεία που αυτή τη στιγμή ψαρεύουν οι άνθρωποι,
0: ναι.
9: Ο λαγοκέφαλος άμα πέσει απάνω τα κατέστρεψε.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν τι πρέπει να γίνει? Τι πρέπει να γίνει?
9: Εδώ πάνε οι άνθρωποι στη δουλειά και κάνουν το σταυρό τους να μην πάνε οι λαγοκέφαλοι απάνω στα εργαλεία, γιατί θα τους φάνε και τα δίχτυα και τα ψάρια.
0: Πολύ ωραία. Εσείς,
9: για να πιαστούν οι λαγοκέφαλοι,
0: ναι.
9: Πρέπει να ο κάθε ψαράς που θα ασχοληθεί με αυτή τη δουλειά να φτιάξει άλλα εργαλεία με σειρματόχινα, γιατί με μηχήνες τα κόβουν,
0: ναι.
9: τις μηχήνες.
0: Κατάλαβα.
9: Δεν μπορεί να τον πιάσει.
0: Ωραία. Πείτε μου κάτι άλλο. Εσείς σας συμφέρει να πάρετε τον εξοπλισμό εκείνο που μας περιγράφετε και να πάτε να αλλιεύσετε μόνο λαγοκέφαλους?
9: Κύριε Αργυράκη, με το χέρι στην καρδιά δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, γιατί δεν ξέρω κατά πόσον θα είναι βιώσιμο. Δηλαδή, ναι. Να φτιάξει ένα καΐκι εργαλεία τέτοια,
0: ναι.
9: Να βγει στη δουλειά,
0: ναι.
9: Δεν ξέρω τι αποτελέσματα θα έχει,
0: ναι.
9: αν είναι στη νότια, δεν ξέρω, σε κάποια μέρη που είναι τεράστιες οι ποσότητες,
0: ναι.
9: Ίσως να είναι εντάξει, αλλά δεν ξέρω τα αποτελέσματα. Δεν μπορώ να πω τον προτέρω τι αποτελέσματα θα έχει, γιατί και τα πετρέλαια, κύριε Αντιράκη, έχουν πάει στο Θεό.
0: Μα γι' αυτό ρωτάω. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω τι θα γίνει και πώς θα γίνει και τι λέτε εσείς οι αλλοιείς. Κάτι άλλο να ρωτήσω. Οι λαγοκέφαλοι κινούνται με κοπάδια μέσα στη θάλασσα?
9: Συνήθως είναι κοπαδιαστά τα ψάρια αυτά, ναι.
0: Ναι.
9: Δεν είναι,
0: οπότε
9: είναι
0: λοιπόν μόνο, μπορείτε, είναι... μπορείτε να τα εντοπίσετε εσείς με τα συστήματα που έχετε και να τα εγκλωβίσετε. Ή όχι?
9: Να τα εγκλωβίσουμε. Εμείς δεν είμαστε ούτε γρηγροί ούτε τράτες. Ο παράκτιος αλλιάς για να τα πιάσει δεν μπορεί να κάνει παραγάδι.
0: Παραγάδι.
9: Δηλαδή με ένα παραγάδι, με σειρματόχινα,
0: ναι.
9: Μετά ξεχνάνε ορισμένοι,
0: ναι.
9: Λένε 5.33 και ακούω λένε καλά είναι, καλά, τι καλά είναι? Δεν είναι καλά, κύριε Αργυράκη.
0: Μα εμένα το λέτε, εγώ προσπαθώ να καταλάβω πώς ακριβώς θα γίνει όλη η διαδικασία. Δηλαδή, ο αλιέας, ο ψαράς, ο επαγγελματίας θα πάει επί τούτου για να ψαρέψει μόνο λαγοκέφαλους? Έχει κίνητρο? Τα 5 ευρώ και 33 λεπτά είναι κίνητρο να πάει? Ένα το κρατούμενο. Ένα το κρατούμενο. Δύο, μήπως αυτό το κίνητρο δόθηκε όταν οι άνθρωποι, εσείς τώρα που πάτε και ψαρεύετε και πιάνετε, ξέρω εγώ, γόπα, πιάνετε μαρίδα, πιάνετε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και μέσα σε αυτά τα ψάρια υπάρχουν και 10 κιλά, πώς τα λένε αυτά, λαγοκέφαλοι. Και λέτε να παραδώσω τους λαγοκέφαλους για να πάρω μια αποζημίωση 5-33. Τι από τα δύο θα ισχύσει? Έτσι δεν είναι?
9: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εδώ διαφεύγει σε πολλούς ότι εάν ασχοληθεί κάποιος για να πούμε ότι θα μειώσουμε τους πληθυσμούς, πρέπει να ασχοληθούν ενεργά. Αυτό που λέτε τώρα εσείς, πάμε στο ψάρεμα και πιάνουμε και 2-3 λαγοκέφαλους, έτσι θα εξαλειφθεί
0: Όχι, εγώ προσπαθώ να καταλάβω εάν αυτό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, τα 5 ευρώ και 33 λεπτά, είναι κίνητρο για τους επαγγελματίες αλιείς να αποκτήσουν τον εξοπλισμό που απαιτείται για να πάνε να ψαρέψουν μόνο λαγοκέφαλους. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
9: Για μένα είναι το 5,33 είναι πολύ λίγα τα χρήματα.
0: Ναι.
9: Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε,
0: ναι,
9: ότι εκτός από το ψαράς πρέπει να φτιάξει καινούρια εργαλεία. Έχει το κόστος των καυσίμων που είναι πολύ ακριβά. Μετά πρέπει κάτι να βάλει και στα γύθρια αλιά και δολώματα. Δηλαδή μην τα περνάμε όλα έτσι 5,33 και λέμε 5,33. Για να βγουν αυτά τα 5,33 σε ένα καΐκι, πρέπει να βγάλουμε και τα έξοδα που έχει το σκάφος.
0: Σωστό.
9: Δηλαδή να βάλουμε στα γκίστρι.
0: Μάλιστα.
9: Για να πάει ο λαμποκέφαλος να τον φάει, τον πιάσουμε. Δεν θέλει δολώματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
9: Το μεροκάματο το δικό σου.
0: Ναι. Δεν μου λέτε. Έχετε εικόνα για το πότε θα ξεκινήσει η εφαρμογή αυτού του προγράμματος?
9: Όχι, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
9: Ο Ανδρουλάκης, ο Γιάννης πρέπει να.
0: Ωραία.
9: Έχει κάποια.
0: Λοιπόν,
9: αυτός έχει επικοινωνία.
0: Το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες και θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με όσο γίνεται περισσότερους επαγγελματίες αλιείς για να μας πούν την άποψή τους, πώς βλέπουν αυτή την ανακοίνωση, εάν μπορεί πράγματι να περπατήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε.
9: Φαντάζομαι, επειδή άκουσα ότι θα τα αναλάβει την ψήξη και την καύση η περιφέρεια,
0: ναι,
9: και η περισυλλογή δηλαδή θα γίνεται από ιχθυολόγους.
0: Ναι.
9: Όποιος θέλει, δηλαδή όποιος έχει πιάσει λαγοκέφαλου και πρέπει να τους παραδώσει να πάνε για καύση,
0: ναι,
9: θα γίνεται η παράδοση, θα γίνεται παρουσία ιχθυολόγων.
0: Ναι.
9: Όχι κάποιο άλλο φορέα δηλαδή.
0: Ναι.
9: Και μετά αναλαμβάνει η περιφέρεια τη μεταφορά και την καύση.
0: Ναι. Περιμένουμε τη διευκρινιστική. Περιμένουμε διευκρινιστική. Και να δούμε.
9: Δεν ξέρω αν θα κατεβάσουμε κάποιο ψυγείο.
0: Και να δούμε αν μέσα στο 5 ευρώ και 33 λεπτά είναι όλο το κόστος. Δηλαδή, μήπως θα πληρώνεται και η όλη διαδικασία καταστροφής. Θα τα δούμε αυτά.
9: Όχι. Ο υπουργός, εγώ τον άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά, είπε ότι θα τα αναλάβει αυτά τα έξοδα η περιφέρεια.
0: Πολύ ωραία. Περιμένετε να ακούσουμε.
9: Ο καινούριος, κύριος Κινάς.
0: Ωραία. Να ακούσουμε έναν ακροατή. Παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
10: Είμαι και εγώ ερασιτέχνης αλιέας.
0: Ναι.
10: Βγάζουμε λαγοκεφαλούς.
0: Ναι.
10: Εάν τελικά μας αφήσουν να μπούμε στη θάλασσα με όλα αυτά τα ύψη που έχουν στη Γλίστρα,
0: ναι,
10: θα μπορούσε ένας ερασιτέχνης να τα δώσει έστω στη μισή τιμή?
0: Όχι, δεν προβλέπεται. Είναι μόνο για τους επαγγελματίες. Μόνο για τους επαγγελματίες. Νομίζω ότι αυτό έχει ξεκαθαριστεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Και είναι, συγγνώμη που επεμβαίνω, και είναι και πιλωτικό.
0: Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Ματζαράκη. Λοιπόν, είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες. Θα το συζητήσουμε ξανά και με τον πρόεδρο των αλιέων Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου και της Ιτίας και της Ιεράπετρας. να δούμε ποια είναι η άποψή τους, τι λένε εκείνοι για αυτό το πρόβλημα, εάν μπορούν πράγματι οι άνθρωποι αυτοί να ασχοληθούν με το θέμα, διότι δεν είναι εύκολη υπόθεση. Δεν είναι εύκολο να μπορέσουν οι επαγγελματίες να βγάλουν μεγάλες ποσότητες, έτσι δεν είναι, χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός, σωστά?
9: Βέβαια, βέβαια.
0: Να είστε.
9: Βέβαια.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, κύριε Ματζαράκη. Πώς πηγαίνει το ψάρεμα αυτή την περίοδο?
9: Δεν έχει τα ηχθυακοθέματα, κύριε Αντιράκη, γενικά είναι πάρα πολύ χαμηλά.
0: Ωραία. Θα τα πούμε ξανά. Την καλημέρα μου, κύριε Ματζαράκη. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κυρία Κουφονικολάκου, καλημέρα από την Κρήτη, καλημέρα από το Ηράκλειο.
11: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
0: Και
11: θα
0: εμείς.
11: Χαιρόμουν περισσότερο αν ήμουν πράγματι μαζί σας, καταλαβαίνετε. Αλλά...
0: θα γίνει και αυτό, να τα πούμε εδώ διαζώσεις στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη. Κυρία Κουφονικολάκου, το τελευταίο διάστημα η πολιτική αντιπαράθεση επικεντρώνεται στο οικονομικό πεδίο. Εσείς αμφισβητείτε το έργο της κυβέρνησης. Από την άλλη, χθες το βράδυ ο κύριος Μητσοτάκης από το Εγάλεο, αν δεν κάνω λάθος, είπε η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω σε πειραματισμούς, υπονοώντας τα όσα ανακοίνωσε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Τι απαντάτε?
11: Κοιτάξτε, ας κάνουμε μια πολύ σύντομη εισαγωγή λέγοντας ότι η περίοδος 15-19 διόλου ήταν περίοδος πειραματισμού. Mm-hmm. Είχαμε μια χώρα βαθιά πληγωμένη, η οποία υπέστη απανοτά χτυπήματα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και από εκείνη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έφυγε νύχτα, θυμίζω, όταν εκτροχιάστηκαν τα δημοσιονομικά της χώρας. Ήρθε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, βρήκε άδεια ταμεία, βρήκε καμένη γη. Έπρεπε να επαναδιαπραγματευτεί από την αρχή για δημοσιονομικούς στόχους που είχαν τεθεί από το δεύτερο μνημόνιο, που ήταν εντελώς ανέφικτη. Για να ξέρει ο κόσμος, εάν δεν μεσολαβούσε η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, οι στόχοι που είχαν τεθεί για το 2015, το 2016 και το 2017 ήταν 3, 4,5 και 4,5. Απαιτούσαν δηλαδή πολλά παραπάνω δις αιματηρά μέτρα λιτότητας για τους πολίτες. Επουδενή λοιπόν δεν πρόκειται για περίοδο πειραματισμού, ήταν μια περίοδος σταθεροποίησης της χώρας, την οποία λήφθηκαν και σκληρές αποφάσεις, αλλά σταθεροποίησης, ανάκαμψης, δημοσιονομικά εξυγίανσης των δημοσιονομικών δεδομένων της χώρας, δημιουργίας μηχανισμών προστασίας της ευαλωτότητας, προστασίας. Είχαμε μείωση του δίκτυ φτώχειας στην περίοδο διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δεν έχουμε μείωση, έχουμε αύξηση σε μη μνημονιακή περίοδο. Οπότε η αναφορά σε αστάθεια και σε πειραματισμό είναι ένα πολιτικό τέχνασμα για τον κύριο Μητσοτάκη, στο οποίο καταφεύγει όταν αγχώνεται. Μας είναι σαφές αυτό. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς και πάλι έρχονται ως μια δύναμη σταθεροποίησης. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει σημαία ένα αφήγημα το οποίο είναι κούφιο, από μέσα δεν έχει τίποτα. Μας λέει έχουμε ρυθμό ανάπτυξης 2,1. Μα 2,1 έχεις και το 2018. Μάλιστα, το 2019 έχεις 2,3. Μας λέει τα πηγαίνουμε καλά σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα. Μα έχει εκτοξευτεί το εμπορικό έλλειμμα από 1,7, από μείον 1,7 δις, που ήταν το 19 σε 11 δις τώρα. Και αυτό αφορά ιδιαίτερα την Κρήτη, αν μου επιτρέπετε, και τον πρωτογενή τομέα της. Mm-hmm. Έχουμε ένα πλεώνασμα το οποίο ανεβαίνει συνέχεια και παρουσιάζεται ως επιτυχία διαχείρισης, αλλά είναι εν της πράγμαση αποτέλεσμα ακρίβειας. Δηλαδή είναι αποτέλεσμα οικονομικής εξόντωσης της κοινωνίας. Έχουμε αύξηση του φορολογικού βάρους, έχουμε αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου, έχουμε αύξηση της φτώχειας, έχουμε κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, έχουμε μεταφορά όλων των δανείων σε funds και σε servicers. Είναι δύσκολο να βρεις άκρη με funds και με servicers, και έχουμε και εκτόξευση των πληστηριασμών. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το 2015-19 όλη την τετραετία είχαμε 5.300 πληστηριασμούς κατοικιών και μόνο το 25 ξέρετε πόσους είχαμε. 27.600. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε.
0: Μάλιστα.
11: Λοιπόν, τούτων λεφθέντων, προφανώς μας είναι εύκολο να αποδομήσουμε αυτό το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ερχόμαστε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, περισσότερο από την αποδομητική, την κριτική μας διάθεση. Ερχόμαστε με ένα θετικό αφήγημα. Ερχόμαστε δηλαδή με ένα όραμα αναφορικά με τη ζωή των συμπολιτών μας. Σε σχέση με την ανακούφιση, τη φορολογική ανακούφιση από το βάρος των μισθωτών, της μισθωτής εργασίας, αρκετά οι μισθωτοί επομίστηκαν στην Ελλάδα το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Θέλουμε να τους ανακουφίσουμε. Δεύτερον, ερχόμαστε με μια πρόταση για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Θέλουμε να επεκτείνουμε τα παιδεία στον πρωτογενή τομέα, στη βιομηχανία, στις υποδομές, στα δίκτυα, στην ψηφιακή τεχνολογία. Και γι' αυτό ο πρόεδρος επιμένει, ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει ιδιαίτερα σε αυτό το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης. Και θέλουμε οπωσδήποτε να προωθήσουμε, αυτό είναι το τελευταίο που λέω, μία πλήρη δέσμη μέτρων για την προστασία των συμπολιτών μας από την ακρίβεια.
0: Μάλιστα.
11: Άμεσα μέτρα, βραχυπρόθεσμα και μέσω μακροπρόθεσμα. Και αυτά τα έχουμε καταθέσει.
0: Είπατε ακρίβεια. Να ρωτήσω. Πώς είδατε τη συμφωνία κυβέρνηση σούπερ μάρκετ για πάγωμα τιμών ως το Σεπτέμβριο?
11: Να πούμε ότι γενικά αυτό είναι, ας πούμε, η κουλτούρα της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται κοντά σε προβλήματα τα οποία σχετίζονται με ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία αφήνονται μακάρια να κερδοσκοπούν σε βάρος των συμπολιτών, και αυτό που κάνει είναι συναντήσεις. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανένα στα σοβαρά να πιστέψει ότι οποιαδήποτε συνάντηση μπορεί να έχει την οποιαδήποτε προστιθέμενη αξία σε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο κύριος Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε σε 6% μείωση σε 2.000 κωδικούς. Ποια είναι αυτή η μείωση? Ποιος την ξέρει? Δεν ξέρω αν την ξέρουν τα νοικοκυριά, δεν ξέρω αν την ξέρει η Eurostat αυτή τη μείωση. Δεν μπορώ να καταλάβω τι αποτίμηση του πλαφών έγινε, γιατί καταργείται. Ήταν πετυχημένο? Αν ήταν πετυχημένο, γιατί καταργείται? Είναι αποτυχημένο? Αν είναι αποτυχημένο, τότε ποιος το αξιολόγησε?
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
11: Και από εκεί και πέρα είμαστε σε μια γκρίζα ζώνη, στην οποία η κυβέρνηση στην ουσία δεν δεσμεύεται για τίποτα σε ό,τι αφορά την προστασία των πολιτών από την ακρίβεια.
0: Πολύ ωραία.
11: Μην ξεχνάμε εδώ ότι η Ελλάδα μιλάμε για εισαγόμενα φαινόμενα. Πάλι αυτό το κάνει η Νέα Δημοκρατία συστηματικά. Είναι, εντάσσεται μέσα σε αυτή την ψυχολογική χειραγώγηση που κάνει στους πολίτες. Μιλάει συνέχεια για εισαγόμενη ακρίβεια. Μα η Ελλάδα έχει τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Και έχει συγχρόνως τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη. 18.000 είναι ο μέσος ακαθάριστος ετήσιος μισθός για την Ελλάδα και 40.000 ο μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για φανταστείτε το λίγο.
0: Ωραία. Μας ακούνε τώρα οι ακροατές. Ακούνε την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης να λέει και να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για τα όσα ανακοινώθηκαν χθες. Και αυτό που θα αναρωτιέται σίγουρα είναι τι θα αντιπρότεινε το κόμμα σας για τη μείωση των τιμών.
11: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το βασικό καλάθι, γιατί έχουμε διαφορετικά πεδία, πολλά και διαφορετικά πεδία. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το βασικό καλάθι, εμείς έχουμε, όπως είπα πριν, μία δέσμη μέτρων η οποία έχει άμεσα μέτρα προστασίας, βραχυπρόθεσμα και μεσομακροπρόθεσμα. Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι το πρόβλημα καταρχάς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς τη δημιουργία ενός βασικού καλαθιού με διατίμηση των προϊόντων του. Βασικά πράγματα είναι αυτά. Αυτό απαιτεί αποφασιστικότητα, αλλά πρέπει να γίνει, ιδίως σε αυτή τη φάση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Δεύτερο πράγμα το οποίο λέμε είναι ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να συνεχίζει να κοφεύει στα αιτήματα για τη μείωση του ΦΠΑ. Άρα αυτό που θέλουμε σύν της άλλης είναι μείωση σε βασικά προϊόντα από το 13 στο 6%. Το πλεόνασμα προέρχεται εμπολής και από τους έμεσους φόρους. Έτσι, οπότε μπορείτε να φανταστείτε ότι υπάρχει περιθώριο σε αυτή την κατεύθυνση. Τρίτον, δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται δουλειά χωρίς να μιλήσουμε ανοιχτά για την διαφανή και ελεγχόμενη διατίμηση από τον παραγωγό στο ράφι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, δηλαδή δεν μπορεί να βρισκόμαστε στο σκοτάδι αναφορικά με το πώς ξεκίνησε το προϊόν από τον παραγωγό και πώς έφτασε εν τέλει στο ράφι. Είναι, νομίζω, πολύ λογικό αυτό που σας λέω.
0: Μάλιστα.
11: Τρίτον, τέταρτον, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλάμε για προστασία από την ακρίβεια χωρίς να έχουμε μια δυνατή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Άρα χρειάζεται άμεση ενίσχυση η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε προτείνει και ένα νέο παρατηρητήριο τιμών, Agri-Food, και για την ενέργεια και για τα καύσιμα, προκειμένου να παρακολουθούμε αυτό που σας είπα πριν, την τιμή από τον παραγωγό στο ράφι. Ναι. Από εκεί και πέρα, ειδικά και για την Κρήτη, αν μου επιτρέπετε να πω κάποια πράγματα. Είναι απολύτως αναγκαίο και να ενισχύσουμε τη συμβολιακή παραγωγή βασικών τροφίμων,

0: και να ενισχύσουμε τα συνεταιριστικά σχήματα των παραγωγών και να επεκτείνουμε τη γεωργία ακριβίας, δηλαδή να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία στο έπακρο προκειμένου να εξυπηρετήσουμε και τον αγρότη και τον παραγωγό και να συνδέσουμε την αγροδιατροφή με τον τουρισμό πολύ πολύ περισσότερο από ό,τι το κάνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν το κάνουμε, έτσι. Mm-hmm. Και να μειώσουμε βέβαια και την εξάρτηση από τις εισαγόμενες πρώτες ύλες. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις που έχουν να κάνουν συνολικά με την αναβάθμιση της πρωτογενούς παραγωγής που θα τις δείτε και στη συνέχεια.
1: Πολύ ωραία. Κυρία Κουφονικολάκου, ακούμε στελέχη της Ελλάς να συναγωνίζονται στα κανάλια για το αν θα φορολογηθούν πισίνες, μερίσματα, σκάφη κλπ. Μα όλα αυτά δεν είναι δηλωμένα. Δεν πληρώνουν φόρο. Μήπως είναι ανύπαρκτες αυτές οι πράξεις? Τι λέτε?
0: Καταρχάς, τέτοιο συναγωνισμός δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις που εκφράστηκαν από αξιολογότατα στελέχη. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, το κόμμα έχει και εκπρόσωπο τύπου και εκπροσώπους τύπου, μάλιστα. Mm-hmm. Έχει και επικεφαλής. Επομένως, οι προγραμματικές μας θέσεις εκφράζονται σε αυτό το πλαίσιο. Έτσι. Mm-hmm. Δεν έχουμε πει, λοιπόν, τέτοια πράγματα. Αυτό που εμείς λέμε είναι ότι θέλουμε πρώτα απ' όλα να μειώσουμε το καθαρό φορολογικό βάρος των μισθωτών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και ένα από τα αντίβαρα τα οποία έχουμε σκεφτεί είναι η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης που προέρχεται από κινητή περιουσία, δηλαδή από μερίσματα, τόκους και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Mm-hmm. Εδώ να σας πω ότι η επιβάρυνση των μισθωτών στην Ελλάδα είναι η τέταρτη ψηλότερη στον ΩΣΑ για μισθωτούς, με μισθωτούς με δύο παιδιά, ενώ για τη φορολογία των εταιρικών εισοδημάτων είναι η τέταρτη χαμηλότερη στον κόσμο στις χώρες του ΩΣΑ, που σας θυμίζω ότι δεν είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι παραπάνω, 38 τα μέλη του ΩΣΑ. Mm-hmm. Επομένως, αυτό που έχουμε πει είναι ότι θέλουμε να σκεφτούμε ένα σύστημα, ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το επεξεργαζόμαστε, ένα προοδευτικό σύστημα μάλιστα φορολόγησης των μερισμάτων. Διότι αυτή τη στιγμή μεσοσταθμικά είμαστε πάρα πολύ χαμηλά και υπάρχει τεράστια απόσταση από άλλες χώρες, αλλά και τεράστια απόσταση από τη φορολογία τι, εισοδήματος φυσικών προσώπων. Δεν επιτρέπεται αυτή μεσοσταθμικά να είναι 32-30 κάτι τις 100 και στα μερίσματα να είναι 25,9. Έτσι, mm-hmm. δηλαδή 22% στα εταιρικά κέρδη, όχι ναι. στα μερίσματα, και μετά 5% στο 78% που μας απομένει, μας πηγαίνει στο 25,9% σύνολο. Επομένως, οπωσδήποτε θα πρέπει να συγκλίνουμε πολύ περισσότερο. Το άλλο πράγμα που λέμε είναι ναι. ότι προφανώς οι μεγάλες εταιρείες με τα πάρα πολύ ψηλά κέρδη, mm-hmm. πάρα πολύ ψηλά κέρδη, θα πρέπει να επιστρέψουν στην κοινωνία το κέρδος τους, όχι όλο τους το κέρδος, μέρος του ωφέλους που έχουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, προκειμένου να καταστεί τι εφικτό, η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Δηλαδή κάπου οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι πολύ μεγάλες εταιρείες με τα πάρα πολύ ψηλά κέρδη, μιλάω για επιχειρήσεις κάτω από το 1% του συνολικού mm-hmm. αριθμού, έτσι, mm-hmm. θα πρέπει μέσω της πατριωτικής εισφοράς, έτσι, να επιστρέψουν κάτι στην κοινωνία προκειμένου να αξιοποιηθεί για όλα εκείνα τα οποία μας είναι απολύτως απαραίτητα.
1: Πολύ ωραία.
0: Θα σας θυμίσω εδώ. Ναι. Ότι η κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας και στο δημόσιο σχολείο είναι αυτή τη στιγμή θλιβερή στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Με πολύ χαμηλές επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα.
1: Κυρία Κουφονικολάκου, η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να απορρίψει το αίτημα για προεκλογική συμπόρευση με το ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί αναταράξεις στο εσωτερικό του κόμματος και ετοιμάζονται για νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής για να επανακαθοριστεί η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η Ελλάς δεν επιθυμεί τη συμπόρευση μαζί του? Υπάρχει μία ερμηνεία, μία απάντηση σε αυτό το ερώτημα?
0: Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Την απάντηση την έχει δώσει επανειλημμένα ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ από την πλευρά μου τι θέλω να πω, ότι σεβόμαστε τις διαδικασίες των άλλων χώρων, τον αγώνα στελεχών τα οποία έχουν συμπορευτεί στο παρελθόν και με τον Αλέξη Τσίπρα. Καταλαβαίνουμε ότι η ίδρυση της Ελλάς έχει δημιουργήσει αναστάτωση σε άλλους πολιτικούς χώρους, αλλά δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Mm-hmm. Κοιτάξτε τώρα, αν κάνει κανείς την παραδοχή ότι υπήρχε μέχρι τώρα αντιπολιτευτικό κενό στην Ελλάδα mm-hmm. και είναι δύσκολο να μην το παραδεχτεί κανείς αυτό, mm-hmm. Mm-hmm. Υπήρχε αντιπολιτευτικό κενό, το βλέπαμε με όλους τους τρόπους.
1: Mm-hmm.
0: Τότε εύκολα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η απάντηση σε αυτό το φαινόμενο, σε αυτό το πρόβλημα, δεν μπορεί να είναι η συνένωση θραυσμάτων. Πρέπει να είναι η επανίδρυση μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης από τα κάτω. Δηλαδή αξιοποιώντας τις κοινωνικές δυνάμεις του πεδίου.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορεί να είναι απάντηση στο τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή τη στιγμή η συνένωση παλιών χώρων.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει να είναι η αξιοποίηση όλων των δυναμικών, όλων των, των δυνάμεων που έχουν να προσφέρουν οι πολίτες εκεί έξω.
1: Mm-hmm.
0: Ο καθένας από το δικό του μετερίζει, από την εργασία του, από το σπίτι του, από τη δική του εμπειρία, από τη δική του μοναδική επαγγελματική συγκρότηση και ούτω καθεξής. Αυτό αισθανόμαστε ότι χρειαζόμαστε.
1: Κάτι τελευταίο. Ποιο θα είναι το δίλημα που θα θέσει το κόμμα σας στους Έλληνες πολίτες στις επικείμενες εκλογές?
0: Καθίδηση, όπως τώρα, σε μια συνθήκη μάλιστα στην οποία η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν ακούσαμε καλά και δεν είδαμε καλά, σε ένα ατελείωτο σερί σκανδάλων διαφθοράς. Καθίδηση λοιπόν ή πρόοδος? Διαφθορά, σαν αυτή που ζούμε σήμερα, ή εντιμότητα?
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, να είστε καλά και θα χαρώ πολύ με την πρώτη ευκαιρία που θα βρεθείτε στο Ηράκλειο να τα πούμε από κοντά και εδώ στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη. Να είστε καλά.
0: Πολύ ευχαρίστω και ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση. Γεια
1: να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα.
0: Γεια.
1: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, στη χθεσινή, αν δεν κάνω λάθος, εκπομπή ακούσαμε ακροατή του Ράδιο Κρήτη που από ό,τι μας είπε βρίσκεται σε κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και συγκεκριμένα στην Αγγειοχειρουργική Κλινική, εκεί που φιλοξενούνται, όπως είπε, οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το ζάχαρο, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ιδιαιτερότητες. Και αυτό που ανέφερε στην εκπομπή, που ήταν και το παράπονό του, διότι ήταν κάποιοι άνθρωποι με το ίδιο πρόβλημα στον ίδιο θάλαμο και μας είπαν ότι αντί να υπάρχει μια συγκεκριμένη διατροφή σε αυτούς τους ανθρώπους που είχαν την ιδιαιτερότητα με το ζάχαρο, σε όλα τα μενού και στο γεύμα και στο δείπνο υπήρχαν φαγητά που δυσκολεύουν τη ζωή τους, μακαρόνια, πατάτες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, που αυτά απαγορεύονται διαρροπάλου. Μας έκανε εντύπωση. Μας έκανε εντύπωση διότι το πρωτόκολλο είναι συγκεκριμένο. Σε όλα τα νοσοκομεία του κόσμου, πόσο μάλλον στο δικό μας νοσοκομείο εδώ, στο Πανεπιστημιακό, που είναι πανεπιστημιακού επίπεδου, και ζητήσαμε να μιλήσουμε με τον υποδιοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Στέλιο Χτενιαδάκη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Χτενιαδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Δεν ξέρω τι γίνεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Φαντάζομαι ότι υπάρχει μέρημνα για όλες τις κλινικές. Τι ακριβώς αναφέρει το πρωτόκολλο?
1: Όπως όλα τα νοσοκομεία, οι οδηγίες δίνονται από τον θεράποντα γιατρό της κάθε κλινικής, οι οποίες περιλαμβάνουν και τη δίαιτα την οποία θα ακολουθεί ο συγκεκριμένος ασθενής.
0: Ναι.
1: Η δίαιτα φτιάχνεται από το τμήμα κλινικής διατροφής.
0: Μάλιστα.
1: Και στο συγκεκριμένο θέμα έψαξα και εγώ να βρω τι ακριβώς έχει συμβεί και θα επιληφθεί η κλινική διατροφολόγος προσωπικά για να δει ακριβώς τι πρόβλημα υπήρχε.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν γίνεται μία αναφορά, δεν θα την πω καταγγελία, από έναν ακροατή, να υπάρχει ευαισθησία από τη διοίκηση, να διερευνάτε και να δίδονται οι σχετικές εξηγήσεις στους ανθρώπους αυτούς που βρίσκονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που έχουν και αυτοί το δικό τους γολγοθά. Κύριε Χτενιαδάκη, πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο σε μια περίοδο τουριστική, σε μια περίοδο που η περίθαλψη, η δευτεροβάθμια και η τριτοβάθμια που επιτελείται εκεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι πλέον πολύ μεγάλη λόγω και της αύξησης των τουριστών στην Κρήτη?
1: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ιδιαίτερη πίεση, αναμένουν περισσότερη πίεση στο προσεχές διάστημα. Είναι προφανές ότι η κίνηση τουριστική δεν είναι τόσο μεγάλη, τουλάχιστον η οποία να πιέζει αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία μας.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα μέσα στο προσεχές διάστημα θα υπάρχει πίεση έντονη από τις τουριστικές ροές.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Χτενιαδάκη, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Την καλημέρα μου και στους ακροατές που μας στέλνουν φωτογραφίες και βίντεο από τα έργα που γίνονται ακριβώς πάνω από τη Χερσόνησο. Είναι ένα βίντεο που δείχνει την κατάσταση που επικρατεί την ώρα που εκτελούνται τα έργα διαπλάτυνσης του δρόμου. Τεράστιες ποσότητες σκόνης που δημιουργούνται λόγω του ότι τα χωματουργικά μηχανήματα εκτελούν αυτές τις εργασίες. Και ο Γιώργος που μου έστειλε και το σχετικό βίντεο αναρωτιέται, είναι τόσο δύσκολο να ρίξουν λίγο νερό ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η ρύπανση στο περιβάλλον? Είναι ένα ζήτημα, ένα μεγάλο ζήτημα αυτό, και δεν ξέρω, πάρα πολλές φορές έχουμε πει για τους επιβλέποντες μηχανικούς. Έχουμε πει, εάν επιβλέπουν πράγματι τα έργα αυτά, εάν τηρούνται κατά γράμμα τα όσα προβλέπει η σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ του ελληνικού δημοσίου με τον ιδιώτη εργολάβο ο οποίος εκτελεί το έργο, Ξέρετε, ο ρόλος του επιβλέποντα μηχανικού είναι πολύ μεγάλος. Αν υπήρχε, που σίγουρα υπάρχει, είναι σίγουρο αυτό, το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όταν λοιπόν εκτελούνται χωματουργικές εργασίες και σηκώνεται αυτό το σύννεφο σκόνης, προβλέπεται από τη σύμβαση ότι πρέπει να υπάρχει εκεί ένα ειδικό μηχάνημα που θα καταβρέχει για να μην σηκώνεται η σκόνη αυτή, και μάλιστα σε μια περιοχή όπως είναι η περιοχή της Χερσονήσου, που αυτή την περίοδο σφίζει από ζωή λόγω των αυξημένων ροών τουριστών. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να επιτρέπουν οι επιβλέποντες μηχανικοί, που είναι οι υπτάμενοι επιβλέποντες μηχανικοί, είναι αυτοί που έχουν αναλάβει από το Υπουργείο Υποδομών να εκτελέσουν το έργο και να επιβλέψουν τη σωστή εξέλιξή του. Είναι υπτάμενοι. Έρχονται δηλαδή αεροπορικώς, ρίχνουν μια ματιά στο έργο και τσουκ ξαναφεύγουν πάλι για Αθήνας. Έτσι γίνεται εδώ. Δεν με ρίμνησα να υπάρξει μια συνεργασία με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, που έχει το έμπειρο προσωπικό ή με άλλες υπηρεσίες, προκειμένου να είναι εκεί, να επιβλέπουν τα έργα που γίνονται και στο δρόμο Χερσόνησος Νεάπολη και στο δρόμο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, να επιβλέπουν αν τηρούν τα όσα προβλέπει η σύμβαση. Έτσι κυλούν τα πράγματα στον τόπο μας, δυστυχώς. Οπότε, Γιώργο, υπομονή. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, δυστυχώς. Πάμε εμείς σε αυτό το σημείο να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Στήρωνα του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας, όταν 60χρονος αγρότης καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του. Παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ΕΚΑΒ και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Με ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα το μεσημέρι η ετοιμιγορία του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου για την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου. Η εισαγγελέας πρότεινε χθες την ενοχή του ζευγαριού, καθώς όπως υποστήριξε στην αγόρευσή της και οι δύο λένε ψέματα και κακοποιούσαν το παιδί ανελέητα. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη και την Γάβδο. 102 συνολικά μετανάστες διασώθηκαν τα ξημερώματα σε τρεις ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια του ακριτικού νησιού. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λασιθίου εκδικάζεται σήμερα η υπόθεση θανάτου της 54χρονης Βρετανίδας, η οποία είχε βρεθεί νεκρή στο λιμάνι του Ηρακλείου τον Μάρτιο του 2009, κατηγορούμενος ένας 55χρονος άνδρας από την Κρήτη. 1407 απογευματινά χειρουργία έγιναν στο Παγνί από τον Νοέμβριο του 2024 μέχρι και φέτος τον Μάιο, στο πλαίσιο του προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα. Την κατασκευή νέου συγκροτήματος φοιτητικών εστιών 200 κλινών στην Πανεπιστημιούπολη του Εσταυρωμένου δρομολογεί το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με την υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση της σχετικής μελέτης. Ξεκίνησε, όπως έκανε γνωστό, ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου η πρώτη πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί σε 950.000 οικογένειες. Με πλούσια ατζέντα και θέματα που αφορούν στον κυβερνητικό σχεδιασμό, ξεκινά αυτήν την ώρα η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό. Στο επίκεντρο, ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου και ο προγραμματισμός των βασικών προτεραιοτήτων για το αμέσως επόμενο διάστημα. Αυτά για την ώρα. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, έχουμε πει μέρες τώρα για τα προβλήματα που υπάρχουν στην υπηρεσία καθαριότητας. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Περιμέναμε ότι από την ημέρα που τα συμμετείχε και ο ιδιώτης εργολάβος, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα στο Ηράκλειο. Σχεδόν σε καθημερινή βάση, και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, μας στέλνουν φωτογραφίες ακροατές από διάφορα σημεία ότι υπάρχουν τεράστιοι όγκοι απορριμμάτων κλπ. Κλπ. Θέλω να επισημάνω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία να γίνει η αποκομιδή των απορριμμάτων. Πολύ μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή, εκεί που περιμέναμε ότι η αποκομιδή θα γίνεται κάθε 2-3 μέρες, μας λένε ακροατές ότι περιμένουν μια εβδομάδα, 10 μέρες για να περάσει το απορριμματοφόρο. Λέω τι λένε οι ακροατές. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν είναι έτσι. Δεύτερον, μας λένε οι ακροατές σε σημεία που υπήρχαν 4-5 κάδοι, γιατί η γειτονιά είναι μεγάλη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί, οι 5 κάδοι μειώθηκαν σε 2 ή σε 3. Με συνέπεια η χωρητικότητα για την εναπόθεση απορριμμάτων να έχει μειωθεί. Και αυτό έχει παρενέργειες. Ποιες είναι αυτές οι παρενέργειες? Οι άνθρωποι αναγκάζονται να αφήσουν απ' έξω τα απορρίμματά τους. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Και ξέρετε κάτι, δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί υπάρχει αυτή η δυσκολία. Είχαμε ένα συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων που ήταν στην υπηρεσία καθαριότητας. Δεν ξέρω πόσοι ήταν, έστω ότι ήταν 150 άτομα. Από τη στιγμή που με τη συμμετοχή του ιδιώτη τα άτομα αυτά ξεπέρασαν τους 300, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να δώσουμε μια ερμηνεία τι φταίει. Και περιμένουμε και έχουμε συνομιλήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Τσαγκαράκη. Έχουμε συνομιλήσει με εκπροσώπους του Συλλόγου Εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας. Προσπαθούμε να δούμε τι φταίει. Μέχρι τώρα δεν το έχουμε καταφέρει. Επιλέξαμε σήμερα να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο, γιατί το είχε υπηρετήσει επί σειρά ετών. Είναι ο πρώην αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου και νυν δημοτικός σύμβουλος αλλά της αντιπολίτευσης. Είναι ο κύριος Κώστας Βαρδαβάς. Κύριε Βαρδαβά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Εσείς έχετε συνειδητοποιήσει τι είναι εκείνο που φταίει, που δεν μπορούμε να δούμε μια καλύτερη εικόνα στην πόλη του Ηρακλείου? Είναι μεμονωμένα τα παραδείγματα που υπάρχουν. Η συνολική εικόνα δεν είναι αυτή που περιμέναμε.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε από τη μελέτη αυτής της υπηρεσίας που έχει αναθέσει ο Δήμος σε έναν ιδιώτη εργολάβο,
0: ναι,
1: η οποία έχει πολλά προβλήματα.
0: Δηλαδή
1: ακόμη και αν εφαρμοστεί στο σύνολό της,
0: ναι,
1: πάλι δεν θα ανταποκρίνεται σε αυτό που το κόστος σε οδηγεί σε αποτέλεσμα. Που σημαίνει ότι αυτοί που φωνάζαμε τότε ότι συνέταξαν τη μελέτη αυτή,
0: ναι,
1: είτε δεν ήταν γνώστες, είτε δεν είχαν την ικανότητα, σίγουρα δεν γνώριζαν, σίγουρα δεν συμβουλεύτηκαν τους υπηρεσιακούς του Δήμου,
0: ναι,
1: οι οποίοι ήταν στο πεδίο,
0: ναι,
1: οι οποίοι ήταν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι που δούλευαν την υπηρεσία και ήξεραν ακόμη εκεί που πονάμε, γιατί δεν έχουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούσαμε να έχουμε πάντα, που είμαστε καλοί, που έχουμε περισσότερα προβλήματα. Άρα φαίνεται ότι αυτή η μελέτη συντάχθηκε από ανθρώπους που δεν έχουν τόσο πολύ εμβαθύνη στην υπηρεσία καθαριότητας, στην αποκομιδή των απορριμμάτων σε αυτή την πόλη. Θα μπορώ να φέρω παραδείγματα που αφορούν τα ογκώδη αντικείμενα, το μέγεθος των απορριμματοφόρων σε στενά, τα ραντεβού, τα οποία ραντεβού τώρα, κύριε Αργυράκη, σε μεγάλο βαθμό δεν εξυπηρετούνται. Δηλαδή δεν είναι συνεπής ο Δήμος ή ο ιδιώτης προφανώς που τα εξυπηρετεί στο κέντρο σε κάποιες περιπτώσεις. Και αυτό, ξέρετε, πήρε την αξιοπιστία της σχέσης δημότη με αυτόν που ουσιαστικά κάνει την αποκομιδή ή δίνει το ραντεβού. Τώρα, σίγουρα φαίνεται ότι η εταιρεία που ανέλαβε με τους υπεργολάβους δεν ήταν έτοιμη.
0: Ναι.
1: Και διαβάζω σε μέσα ενημέρωσης ότι πιέστηκε από το Δήμο για να υπογράψει. Δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό. Εάν αληθεύει αυτό, δεν είναι καλό.
0: Δεν το ξέρω.
1: Άρα δεν ήταν έτοιμη ούτε ως προς το προσωπικό, ούτε ως προς τα μέσα που θα έπρεπε να διαθέτει με βάση τη σύμβαση.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά, το σύνθετο της διαδικασίας μέσα στο κέντρο, θεωρώ και την άγνοια που έχουν πολλά στελέχη που ασχολούνται πλέον με αυτό, δημιουργεί ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι το επιθυμητό.
0: Ναι.
1: Και εγώ εδώ δεν χρειαζόμαστε, προσέξτε, να προσφεύγουμε σε φιλότιμο, ούτε σε ηρωισμούς, ούτε αντιδημάρχων, ούτε άλλων.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε για μια πολύ ακριβή σύμβαση.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για δημοτικά τέλη που έχουν εκτοξευτεί κυρίως στους επαγγελματίες αλλά και στα οικιακά.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε για μια δουλειά, η οποία δουλειά πρέπει να έχει αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς επισημάναμε ως αντιπολίτευση ήδη στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι την πρώτη βδομάδα, τις πρώτες 10 μέρες, και το επισημαίνουμε και τώρα, δεν έχει αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Σαφώς και μπορεί με τέτοιο κόστος και με τέτοιο προσωπικό το οποίο έχει προβλεφθεί. Όμως θα πρέπει, ο Δήμος δεν φαίνεται ικανός εσωτερικά να ελέγξει τη διαδικασία, και θα πρέπει έστω και μέσω της αντιπολίτευσης, και αυτός είναι ο ρόλος μας, με την κριτική που ασκούμε, και σήμερα είμαι εδώ να ασκούμε κριτική, γιατί να πιέζουμε και εμείς από την πλευρά μας να υλοποιηθεί η σύμβαση, να έχουμε αποτέλεσμα, και όπου είναι αυτό εφικτό να τροποποιηθεί χωρίς κόστος. Γιατί προσέξτε, όπου χρειάζεται βελτίωση

0: καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και δεν αναφέρομαι σε όλους προφανώς. Κατά πόσο εργολάβος εκτελεί σωστά τη σύμβαση και αν ναι, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Οπότε θέλω εδώ να και εσείς το κάνετε και εμείς να το κάνουμε,
1: ναι,
0: να είναι παραγωγική αυτή η αντιπολιτευτική διαδικασία.
1: Ναι, σωστό.
0: Δηλαδή να πούμε ότι σαφώς και σε κάποια σημεία σε σχέση με την περίοδο καλοκαιρινού είναι βελτιωμένη η κατάσταση, αλίμονο και αν δεν ήταν από το χάος.
1: Ναι.
0: Όμως δεν είναι δυνατόν ακόμα να βλέπουμε να μην μαζεύονται οι κάδοι.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί συμβαίνει αυτό, επειδή γνωρίζετε τη διαδικασία και επειδή ήσασταν αυτός που πόσα χρόνια ήσασταν στη μάντρα του Δήμου, κύριε Βαρδαβά?
0: 4 χρόνια.
1: 4 χρόνια. Είχατε ασχοληθεί.
0: Θέλω λοιπόν να σας πω.
1: Εγώ ρωτάω το εξής, περιμένετε. Έχουμε διπλασιασμό του προσωπικού, σωστά?
0: Τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον, ωραία. Έχουμε και τα μέσα που είναι υποχρεωμένος να έχει ο ιδιώτης προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Όλα αυτά τηρούνται? Ποιος είναι ο λόγος που δεν μπορούμε να το κάνουμε πράξη? Τι ακριβώς συμβαίνει? Πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα?
0: Αυτό θέλει ένα συντονισμό. Θέλει γνώση του πεδίου που επιχειρείς. Ήθελε προετοιμασία πριν αναλάβεις κάποιον μηνών. Έπρεπε να έχουν προσληφθεί τα άτομα που θα δουλέψουν, τουλάχιστον ένας κορμός ανθρώπων, ούτως ώστε να μην πάνε πρώτη μέρα στη δουλειά και να μην ξέρουν τι κάνουν. Και βέβαια απαιτούσε και συνεργασία και ετοιμότητα των στελεχών που έχει επιλέξει από πλευράς της υπηρεσίας,
1: ναι,
0: για να συντονίσουν, να εποπτεύσουν όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει. Και δεν δικαιολογείται να μην έχει γίνει. Και δεν έχει σημασία αν σε ένα μήνα, μια εβδομάδα, δύο μήνες το αποτέλεσμα βελτιωθεί. Αυτό θα είναι σημαντικό. Όμως ξέρετε, εδώ μιλάμε για δημόσιο χρήμα, για δημόσιες συμβάσεις, για ανθρώπους που είναι σε συγκεκριμένες θέσεις και με την υπογραφή τους ελέγχουν, και αυτό πρέπει να δείχνει και ένα αποτέλεσμα στο πεδίο. Λοιπόν, πολλά πράγματα από αυτά δεν συμβαίνουν. Είμαστε λοιπόν εδώ για να πιέσουμε να συμβούν όσο το δυνατότερο, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Διότι δεν υπάρχει πλέον έλλειψη πόρων, δεν υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Αν τώρα ο εργολάβος έπρεπε να έχει 20 τόσους οδηγούς και έχει 10, δεν έπρεπε να υπογράψει προφανώς.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και βέβαια το έχω ξαναπεί, όλο αυτό κύριε Αργυράκη είναι μια αλυσίδα.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, τα ογκώδη αντικείμενα τα έχει, ναι, εργολάβος τώρα.
1: Ναι.
0: Πληρώνουμε για τα ογκώδη.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να βλέπουμε χωματερές.
1: Ναι, αλλά βλέπουμε.
0: Βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι, και αλλά βλέπουμε και λέμε τι συμβαίνει.
0: Ναι, ακούω για πλατφόρμες ψηφιακές και μου θυμίζει την ψηφιακή γραφειοκρατία του κ. Πυριακάκη.
1: Ναι.
0: Πολύ καλά είναι τα ψηφιακά.
1: Ναι.
0: Θα πέφτουν τα αιτήματα. Να δούμε η ανταπόκριση ποια θα είναι. Ναι. Υπάρχει δυνατότητα ανταπόκρισης εντός χρονοδιαγραμμάτων που προβλέπουν οι συμβάσεις που έχουν υπογράψει? Και ξέρετε, στη σύμβαση που έχει υπογράψει ο Δήμος με τον,
1: ναι,
0: ανάδοχο, υπάρχει και υποχρεώσεις. Υπάρχει και η συγγραφή υποχρεώσεων, πολύ κρίσιμο,
1: ναι,
0: άρθρο και σημείο της σύμβασης, που έχει και κυρώσεις. Έχει κάποιες, όταν κάτι δεν γίνεται,
1: ναι,
0: δεν είναι μόνο ότι δεν πληρώνεται. Επιβάλλονται και ποινές, και οικονομικές ποινές. Και ήθελα και αναρωτιέμαι, ψηφίσαμε, εμείς δεν το ψηφίσαμε, τις επιτροπές του Δήμου που θα ελέγχουν αυτή την σύμβαση.
1: Ναι.
0: Είπαμε ότι αυτοί που συμμετέχουν και πρότεινε η Δημοτική Αρχή είναι άνθρωποι που είναι στα γραφεία και δεν είναι στο πεδίο, όπως είπα πριν, για να ελέγξουν τη σύμβαση.
1: Βάλτε...
0: Αυτοί θα κάνουν τη δουλειά τους.
1: Ωραία, βάλτε μία άνω τελεία. Μισό λεπτό. Ποιοι είναι στα γραφεία, δεν το κατάλαβα.
0: Εργαζόμενοι, δεν είναι στελέχοι του Δήμου,
1: ναι,
0: που θα ελέγχουν μία σύμβαση χωρίς να έχουν τη γνώση.
1: Μάλιστα.
0: Και την
1: κρυβή με αυτό. Ωραία, ωραία. Περιμένετε να ακούσουμε ακροατές και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Ναι, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Θα ήθελα, κύριε Αργυράκη, να πω το εξής. Ότι κάτι δεν πάει καλά στο Δήμο. Ένα απορριμματοφόρο, ένας οδηγός και δύο συνοδοί,
1: ναι,
2: 4 άτομα, 1.500 ευρώ το μήνα,
1: ναι,
2: μας κάνει 6.000. Επί 12 μήνες 72.000. Εάν διαιρέσουμε τα 8,5 εκατομμύρια δια 72.000, μας κάνει 118 συνεργασίες.

0: Σημαίνει 118 συνεργεία επί 3 άτομα και 118 απορριμματοφόρα. Με τα 8,5 εκατομμύρια μπορούν να πληρωθούν αυτά. 118 συνεργεία, ένας οδηγός, δύο συνοδοί και 118 απορριμματοφόρα, και θα δίνουμε αυτά τα λεφτά σε ένα εργολάβο για να τον κάνουμε πλούσιο. Αυτό έχω καταλάβει από την εκπομπή σας, την παρακολουθώ κάθε μέρα. Είμαι ένας αγανακτισμένος πολίτης για τα λεφτά που δίνει το ελληνικό κράτος, η Δήμη, και πάνε στράβοι για να πλουτίσουν μία μερίδα ανθρώπων. Είμαι από το μακρύ καλό, δεν έχω καμία.
1: Μία διευκρίνηση. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Μία διευκρίνηση μόνο. Τα χρήματα αυτά δεν τα δίνει η πολιτεία. Τα χρήματα αυτά τα δίνουμε εμείς. Είναι από τις δικές μας καταβολές που κάνουμε και πληρώνουμε τα τέλη, τα δημοτικά τέλη. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ, πείτε μου. Να ακούσουμε τους ακροατές.
2: Για να ενημερώσουμε, ναι. Επειδή άκουσα και ο ακροατής μπήκε σε κάποιες λεπτομέρειες.
1: Ναι.
2: Μπορούμε να ενημερώσουμε ακριβώς τι πληρώνουμε.
1: Όχι, μετά. Ναι. Όχι, γιατί μπορεί να παίρνει από ακροατής, από κινητό, μην τον καθυστερήσουμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
1: Εσείς μιλάτε.
3: Να ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
3: Αυτά τα σπιτάκια της ανακύκλωσης που βάζουν τα μπουκάλια, τα διάφορα κτλ. Ναι. Λειτουργούν ή δεν λειτουργούν?
1: Δεν λειτουργούν αυτή την περίοδο, διότι το αναδείξαμε το θέμα πριν από 2-3 μέρες, δεν θυμάμαι πόσο. Ναι. Διότι είμαστε στη λήξη της σύμβασης που έχει υπογράψει ο ΕΣΔΑΚ. Μάλιστα τελειώνει και η σύμβαση με τους εργαζόμενους σε περίπου ένα μήνα, από ό,τι μας είπε ο κύριος Καλογεράκης που είναι ο ειδικός σύμβουλος του ΕΣΔΑΚ. Αναμένεται να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στη λειτουργία αυτών των σπιθιών, που νομίζω ότι περισσότερα προβλήματα προκαλούν παρά λύνουν αυτή την περίοδο.
3: Ακριβώς.
1: Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
4: Εγώ μιλάω.
1: Εσείς μιλάτε.
4: Λοιπόν, μπορώ και εγώ να πω μια άποψη για τα σκουπίδια?
1: Παρακαλώ.
4: Λοιπόν, όταν οι κάδοι είναι απέναντι από το σπίτι μου,
1: ναι,
4: ο ένας κάδος ανοιχτός και έχουν μπει οι τσάντες, ο άλλος κλειστός και δεν κάναμε τον κόπο να τον ανοίξουμε, να βάλουμε την τσάντα με τα σκουπίδια, μόνο την αφήνουμε κάτω.
1: Ναι.
4: Όταν περνάει το αυτοκίνητο με τη σακούλα και από το παράθυρο πετάει την τσάντα, τα σκουπίδια όπου βρει.
1: Ναι.
4: Έχουμε, τι να πω, είμαστε άξιοι της τύχης μας.
1: Υπάρχει και αυτό που λέτε.
4: Έχουμε παιδεία.
1: Όμως το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο αυτό.
4: Έχουμε παιδεία.
1: Όχι, δεν έχουμε ούτε παιδεία.
4: Συγγνώμη.
1: Ναι.
4: Να βρίζουμε, να λέμε για τα κακά κείμενα, να μιλάμε όμως και για τους πολίτες του Ηρακλείου.
1: Ναι, υπάρχει και αυτή η διάσταση, αλλά προσέξτε, και αυτό είναι αντικείμενο της Δημοτικής Αρχής. Δηλαδή θα μπορούσε να υπάρξει μια εποπτεία όταν, για παράδειγμα,
4: να υπάρχει και όποιος θα πετάει έξω, όταν, να του βάλουμε,
1: λοιπόν,
4: ένα πρόστιμο.
1: Ακριβώς, δεν είναι απλό. Όταν λοιπόν υπάρχει μια εποπτεία, θα μπορέσουμε να περιορίσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Καταλάβατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ναι, αλλά δεν πρέπει όμως να έχουμε παντού χωροφύλακες. Εμείς οι ίδιοι οι πολίτες πρέπει να έχουμε συνείδηση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα
4: αυτό
1: πολύ.
4: Πιστεύω.
1: Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Κύριε Βαρδαβά, τι θέλατε
2: να
1: πείτε?
2: Κύριε Αργυράκη, πάντα το θέμα παιδείας σε όλα τα επίπεδα, σε ό,τι αφορά και την καθαριότητα, είναι στη συζήτηση, είναι στη...
1: Ναι.
2: Πρέπει να είναι σε προτεραιότητα. Ο Δήμος να κάνει, να προβαίνει σε ενέργειες, σε εκδηλώσεις, σε σχολεία, και νομίζω αυτό γίνεται, το κάναμε και στο παρελθόν με ευρωπαϊκά προγράμματα, να βελτιώνουμε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε σαν πολίτες ενεργοί καθημερινά σε ό,τι κάνουμε.
1: Σωστό.
2: Γι' αυτό σε όσο ένα βαθμό η κυρία είχε. Τώρα τι θέλω, επειδή άκουσα τον προηγούμενο ακροατή σας να αναφέρει για ποσά.
1: Ναι.
2: Από αυτή την εργολαβία πληρώνουμε 4,5 εκατομμύρια κοντά το χρόνο σε μισθοδοσίες. Για αυτόν που διαχειρίζεται αυτό το προσωπικό,
1: ναι,
2: των 4,5 εκατομμυρίων,
1: ναι,
2: πληρώνουμε 88.000.
1: Ναι.
2: Για τα μέσα ατομικής προστασίας τους πληρώνουμε 72.000. Για το κόστος κατανάλωσης καυσίμου και ενέργειας πληρώνουμε 460.000 περίπου. Για το κόστος φθορών σε αυτά τα αυτοκίνητα που βλέπετε εργολάβου προϋπολογίζεται 510.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
2: Για το κόστος συντήρησης 135. Και προσέξτε, για το κόστος κτίσης ή μίσθωσης του εξοπλισμού,
1: ναι,
2: δηλαδή αγορά,
1: ναι,
2: ή λύση, πληρώνει.

0: πληρώνουμε το χρόνο 325.000 ευρώ και φτάνουμε με όλα αυτά και άλλα πολλά στα, με το εργολαβικό όφελος το επίσημο να είναι 850.000 ευρώ το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Φτάνουμε στα 8,5 εκατομμύρια με το ΦΠΑ.
1: Ναι.
0: Τι θέλω να πω, ότι εδώ πέρα λοιπόν έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη και ακριβή βοήθεια στην υπηρεσία καθαριότητας.
1: Mm-hmm.
0: Θα έπρεπε ήδη η υπηρεσία αυτή που έχει απομείνει, η δημοτική, υποδημόσιο χαρακτήρα, να έχει ετοιμαστεί και να λειτουργεί άψογα στην περιφέρεια του Δήμου, δηλαδή εκτός ορίων σύμβασης.
1: Ναι.
0: Όπως είχα πει, δηλαδή να έχουμε εκτεταμένο δοκαθαρισμό, πλήσιμο δρόμων, πλατιών, εκκλησιών.
1: Ναι.
0: Να μην έχουμε κάδους αμάζευτους στις γειτονιές της πόλης ή έξω από αυτές τις γειτονιές. Και να έχουμε και ένα εργολάβο ο οποίος πηγαίνει πολύ καλά στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Πολύ καλά για να πάει άριστα πιο μετά.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα αυτά δεν συμβαίνουν. Μπορούν να συμβούν. Θα είμαστε εδώ να πιέζουμε για να συμβούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Εάν δεν συμβούν, να δουν τι θα κάνουμε και να υλοποιείται κατά γράμμα η σύμβαση την οποία πληρώνουν όχι το ΕΣΠΑ, όχι το κράτος. Αυτά όλα που συζητάμε τα πληρώνουν οι δημότες.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα από το λογαριασμό της ΔΕΗ. Και το επόμενο διάστημα, όπως ακούσατε,
1: ναι,
0: θα το πληρώνουμε χωριστά πλέον.
1: Μάλιστα.
0: Χωρίς το λογαριασμό της ΔΕΗ, θα βλέπουμε τι πληρώνουμε για το,
1: ναι,
0: Δήμο χωριστά και ξεκάθαρα. Κλείνοντας,
1: ναι,
0: θέλω να σας πω μία είδηση.
1: Σε δύο λεπτά
0: έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Θα κλείσουμε με αυτό, να ακούσουμε πρώτα έναν ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας. Γεια σας.
2: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ μένω εντός των τυχών.
1: Μάλιστα.
2: Απέναντι από το παλιό Πανάγιο νοσοκομείο τώρα,
1: ναι,
2: είναι υπόγειοι.
1: Η Κάδη.
2: Ναι. Είναι υπόγειοι οι Κάδη.
1: Ναι.
2: Δεν μαζεύονται. Έχουν πάνω από μία εβδομάδα να μαζέψουν τα σκουπίδια.
1: Ναι.
2: Ουσιαστικά, δηλαδή, εδώ είμαστε στίβα μέχρι πάνω. Πώς θα σας το πω.
1: Δηλαδή, έχουν, μισό λεπτό. Έχουν, ναι, γεμίσει πέντε Κάδη και έχουν και απ' έξω σακούλες.
2: Ναι. Και τι άλλο θέλω να πω και κάτι άλλο. Όταν λέμε ότι μαζεύουν σκουπίδια,
1: ναι,
2: αυτό είναι σε εισαγωγικά πάντα.
1: Γιατί?
2: Δηλαδή, μαζεύουν μόνο τους δύο κάδους που είναι για τα σπίτια,
1: ναι,
2: τα οικιακά σκουπίδια,
1: ναι,
2: και οι άλλοι τρεις κάδοι που είναι γυαλιά, χαρτιά,
1: ναι,
2: και δεν ξέρω τι άλλο, ο τρίτος κάδος είναι για ανακύκλωση, νομίζω.
1: Ναι,
2: είναι.
1: Δεν ξέρω.
2: Αυτοί ουσιαστικά δεν έχουν μαζευτεί ποτέ. Δηλαδή,
1: μάλιστα,
2: κάνουν ένα έτσι,
1: μάλιστα,
2: και παίρνουν από πέντε σακούλες για να κλείσει ο κάδος.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό το πράγμα γίνεται χρόνια τώρα. Όσα χρόνια είναι φτιαγμένο αυτό το πράγμα, οι υπόγειοι σκουπιδοτελεχέντες,
1: ναι,
2: από την,
1: ναι, ναι, ναι,
2: κάδη,
1: ναι,
2: αυτό το πράγμα γίνεται. Δηλαδή,
1: ναι,
2: ουσιαστικά τους δύο κάδους μαζεύουν,
1: ναι,
2: και οι άλλοι τρεις κάδοι ίσα ίσα κάνουν έτσι το χέρι τους, μαζεύουν πέντε σακούλες για να κλείσει ο κάδος και πάει λέγοντας. Αυτό το πράγμα γίνεται χρόνια τώρα,
1: μάλιστα,
2: δύο χρόνια.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Κύριε Βαρδαβά, την είδηση.
0: Κύριε Γεράκη, ναι, ακόμα δεν επιχειρεί ο εργολάβος στα σύμμικτα στην πόλη. Ακόμα δεν έχει καταφέρει να υλοποιήσει τη σύμβαση ό,τι αφορά την αποκομιδή των σύμμικτων απορριμμάτων στο κέντρο. Ούτως ή άλλως,
1: ναι,
0: τους υπόγειους κάδους δεν τους μαζεύει ο εργολάβος, τους μαζεύει ο Δήμος, δεν τους,
1: ναι,
0: πήρε ο εργολάβος αυτούς.
1: Ναι.
0: Έχουν καταργηθεί πολλοί υπόγειοι κάδοι που είχαμε τοποθετήσει ανακυκλωσίμων υλικών,
1: ναι,
0: και έχουν μπει υπέργοι της ανακύκλωσης για να τους μαζεύει ο ιδιώτης και ο Δήμος να μαζεύει μόνο τα σύμμικτα με υπόγειους κάδους. Έχουμε το χάλι που βλέπετε στο αεροδρόμιο και ντράπηκα ως δημοτικός σύμβουλος να ακούω τον κύριο Βλατάκη να λέει ότι ο σύνδεσμος τρακτόρων,
1: ναι,
0: πολιτικών,
1: είναι αλήθεια,
0: θα βοηθήσει για να μην έχουμε αυτό το χάος στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Η είδηση λοιπόν είναι ότι, όπως σας είπα και την άλλη φορά, ο τομέας των απορριμμάτων τίνει να γίνει από τους πιο κερδοφόρους. Η,
1: ναι,
0: εταιρεία που είχε κάνει την ένσταση, αν θυμάστε καλά,
1: ναι,
0: για το διαγωνισμό, κόντρασε αυτήν που το πήρε,
1: ναι,
0: εξέφρασε δημόσια και έχει βγει δελτίο τύπου το ενδιαφέρον της,
1: ναι,
0: και ξεκίνησε διαβουλεύσεις και συζητήσεις,
1: ναι,
0: υπό το Χρηματιστήριο Αθηνών για να εξαγοράσει την εταιρεία που έχει πάρει τη δουλειά στο Δήμο Ηρακλείου,
1: ναι,
0: και άλλη μία του ίδιου ομίλου. Και όλα αυτά συνδέονται με την παραγωγή ενέργειας σε πολύ υψηλό επίπεδο μεγάλων εταιριών.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα από τα απορρίμματα. Είναι όλα πολύ σημαντικά, έχουν να κάνουν σίγουρα στο τέλος με τα δημοτικά τέλη και αυτά που θα πληρώνει ο Δημότης στο μέλλον.
1: Μάλιστα. Κύριε Βαρδαβά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. να είστε καλά και ας ελπίσουμε. Ευχαριστώ, γιατί πολύ. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο τις επόμενες ημέρες.
0: Να πούμε ένα θετικό, κύριε Αργυράκη.
1: Παρακαλώ.
0: Βλέπουμε σε κάποια σημεία κλειστά καπάκια κάδων.
1: Ναι.
0: Σημαίνει ότι όπου μαζεύουν κάποιοι από τους εργαζόμενους,
1: ναι,
0: που δουλεύουν στον ιδιώτη, κλείνουν τα καπάκια.
1: Σημαντικό.
0: Σημαντικό.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
9: Πώς μεγάλωσε το bowling!
10: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
9: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
10: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
11: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
10: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
12: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

τους κάβους. Από το πρωί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από την περιοχή του Ρεθύμνου. Μας ρωτάνε άνθρωποι αν ισχύει μια πληροφορία ότι δόθηκε παράταση για το χτηματολόγιο μέχρι 6 Ιουλίου. Δεν ξέρουμε αν ισχύει ή δεν ισχύει. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Βουλουμπασάκη Ελευθερία. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου. Είναι η αρμόδια

0: για θέματα χτιματολογίου. Κυρία Βουλουμπασάκη, καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.
1: Καλημέρα σας κύριε Αργυράκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ισχύει αυτή η πληροφορία?
1: Κοιτάξτε, είναι μια άτυπη μορφή παράταση.
0: Α, μάλιστα, είναι άτυπη.
1: Είναι άτυπη, η οποία δίνεται για τον αποκλειστικό λόγο ότι για 6 μέρες το ηλεκτρονικό σύστημα του κτηματολογίου δεν λειτουργούσε, οπότε δεν ήταν δυνατόν να υποβάλουμε
0: δηλώσεις. Μα τι λέτε τώρα, δεν λειτουργούσε 6 μέρες.
1: Ναι, ναι, για 6 μέρες, 2 Σαββατοκύριακα μαζί και η αργία του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτές τις 6 μέρες που από δική τους ευθύνη δεν λειτουργούσε το σύστημά τους, μας τις παραχωρούν τώρα και αυτή είναι
0: υποχρέωση,
1: η υποτιθέμενη προθεσμία.
0: Ναι. Κυρία Βουλουμπασάκη, να υποθέσω ότι και στο Ρέθυμνο υπάρχουν ανάλογα προβλήματα με αυτά που καταγράφονται στην υπόλοιπη Κρήτη?
1: Βέβαια, έχουμε τα ίδια προβλήματα. Ο αριθμός των λαθών κατά την επεξεργασία των δηλώσεων των πολιτών είναι τεράστιος.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτή η προθεσμία των 2 μηνών σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί για να διορθώσουν οι άνθρωποι τα λάθη που έχουν εμφανιστεί στις ιδιοκτησίες.
0: Με λάθη.
1: Γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια.
0: Με λάθη που την ευθύνη την έχει η ίδια η εταιρεία που έχει αναλάβει.
1: Την έχει η ανάδοχος εταιρεία, διότι επεξεργάστηκε ασφαλμένα τις δηλώσεις των πολιτών.
0: Ακριβώς.
1: Δεν καταχώρησε έγγραφα που οι άνθρωποι έχουν υποβάλει.
0: Ναι.
1: Τοποθέτησε τις ιδιοκτησίες παρότι είχαν συντεταγμένες σε άλλη θέση από εκεί που πραγματικά βρίσκεται η ιδιοκτησία.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλους τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και εκείνοι που ήταν συνεπείς, ο μεγαλύτερος αριθμός και υπέβαλε τις δηλώσεις του, η επεξεργασία δεν έγινε σωστά.
0: Μάλιστα. Κύριε Βουλουμπασάκη, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου, με μία ανακοίνωση που έχει κάνει τις προηγούμενες ημέρες, επισημαίνει τον κίνδυνο να χαθούν περιουσίες. Φαντάζομαι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε εσάς. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι οι προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα να υπάρξει μία μέριμνα. Δηλαδή, στο δίλημα που θέτει η πολιτεία ότι εάν τυχόν δώσουμε παράταση υπάρχει κίνδυνος να μας ζητήσουν πίσω τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απαντάμε πως αν δεν δοθεί παράταση υπάρχει κίνδυνος να χαθούν περιουσιακά στοιχεία των πολιτών, που είναι ό,τι πιο χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια δημοκρατική περίοδο. Δεν είναι έτσι?
1: Φυσικά καταστρατηγείται το συνταγματικό κατοχυρωμένο δικαίωμα της ιδιοκτησίας.
0: Έτσι ακριβώς. Τι μέλη γενέθλια.
1: Ξέρετε, δεν είναι σφάλμα των πολιτών το ότι υπήρξε καθυστέρηση στη διαδικασία της κτηματογράφησης.
0: Ναι.
1: Όλοι οι πολίτες συμμορφώθηκαν στις προθεσμίες που δόθηκαν από την ανάδοχο εταιρεία.
0: Σωστό.
1: Αυτό που θα οδηγήσει τους πολίτες, αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία και η διόρθωση, θα είναι να τρέχουν στα δικαστήρια και μάλιστα εδώ μιλάμε ότι κτηματογραφούνται αγροτικές περιοχές, όπου το κόστος διόρθωσης των σφαλμάτων της επεξεργασίας θα είναι δυσανάλογο της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των πολιτών.
0: Βέβαια. Είναι ένα μείζον θέμα, θέλω να πιστεύω, γιατί όταν μιλάμε με τους δικηγορικούς συλλόγους, όταν μιλάμε με το τμήμα της Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου, μιλάμε για 2 κορυφαία επιστημονικά σωματεία, ότι δεν θα αφήσετε το θέμα έτσι, ότι θα κάνετε τις ενέργειες που πρέπει, ούτως ώστε να μην χαθούν αυτές οι περιουσίες που λέμε.
1: Βέβαια.
0: Να υπάρξει...
1: Έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Σήμερα έχουμε συμβούλιο, ο δικηγορικός μας σύλλογος έχει συμβούλιο για να αποφασίσει τις περαιτέρω ενέργειες και κινητοποιήσεις τις οποίες θα προβούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μείνουν απροστάτευτοι οι πολίτες.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας...
1: Δεν ξέρω αν θέλω να ανοίξουμε το μείζον θέμα των δασικών. Εμφανίζονται όλα οι ιδιοκτησίες του ελληνικού δημοσίου.
0: Βέβαια.
1: Χωρίς το δημόσιο να έχει τίτλους ιδιοκτησίας. Και αυτό είναι ένα τεράστιο σφάλμα εντός εισαγωγικών της εταιρείας που κάνει την επεξεργασία των δηλώσεων.
0: Σωστό. Ξέρετε, πριν από μερικές ημέρες με πήρε τηλέφωνο ακροατής. Από τις πολλές περιπτώσεις αυτή είναι η πιο ακραία.

0: Αφέρει ο άνθρωπος ότι πήγε και ακολούθησε την διαδικασία που έλεγε η πολιτεία. Έκανε τοπογραφικό ενώ δεν ήταν υποχρεωμένος και παρέδωσε στην εταιρεία χτιματογράφησης τοπογραφικό με όλες τις συντεταγμένες. Πήγε όλα τα στοιχεία εκείνα που πιστοποιούν, δηλαδή έχει συμβόλαιο ο άνθρωπος ότι είναι δικό του.
1: Ναι.
0: Και όταν έκανε τον έλεγχο, αυτό που γράφει από κάτω η υπηρεσία είναι ότι απορρίφθηκε γιατί δεν αναβρέθηκε το ακίνητο. Μα είναι σοβαρή. Δηλαδή, συγγνώμη, ένα τοπογραφικό.
1: Όχι, όχι, δεν έγινε καθόλου.
0: Ένα τοπογραφικό αναφέρει συντεταγμένες. Άρα λοιπόν, με τις συντεταγμένες πας ακριβώς που είναι το ακίνητο. Άρα κάτι δεν έγινε σωστά.
1: Φυσικά, πολλά πράγματα δεν έγιναν σωστά. Επίσης, κύριε Αργυράκη, θα ήθελα να σημειώσουμε ότι στο Ρέθυμνο, πέρα από την άτυπη προθεσμία των 6 ημερών μέχρι τις 6 Ιουλίου, οι άνθρωποι που έχουν ήδη υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας και υπάρχουν σφάλματα σε αυτή, αν υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτημα διόρθωσης, θα έχουν μια προθεσμία 15 ημερών περίπου να συμπληρώσουν τα δικαιολογητικά τους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως δεν ισχύει για ανθρώπους που υποβάλλουν για πρώτη φορά δηλώσεις ιδιοκτησίας. Για εκείνους η προθεσμία λήγει αποκλειστικά στις 6 Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Κυρία Βουλουμπασάκη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη διευκρίνηση. Είναι ένα σημαντικότατο θέμα. Είχαμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα από το Ρέθυμνο από ανθρώπους που ήθελαν να πληροφορηθούν αν δόθηκε όντως παράταση για να προλάβουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Την καλημέρα μας. Πάμε να ακούσουμε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Εγώ σας λέω.
0: Ναι, εσείς.
2: Λέγομαι Σπυράης, είμαι από τα Αργαλοχώρη.
0: Ναι.
2: Έχω κάνει κάποιες αγορές.
0: Ναι.
2: Οι οποίες είναι μικρασιάτικες τώρα και 33 χρόνια έχω αγοράσει.
0: Ναι.
2: Με πληρωμένη εφορία σε προσύμφωνο.
0: Ναι.
2: Θέλω να πάω να κάνω συμβόλαιο, λέει δεν μπορείς. Γιατί δεν μπορώ, ρε παιδιά. Δηλαδή ο κύριος δεν τεμαχίζεται. Για τον μικρασιάτη όταν αγοράσει από μένα και μαχίζεται και δεν μπορώ να κάνω συμβόλαιο εγώ.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορώ να βρω μια άκρη και το πολεμώ τώρα 5 χρόνια και δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
0: Πρέπει να μιλήσετε με έναν ειδικό ή να μιλήσετε με κάποιο δικηγόρο ή να μιλήσετε με κάποιον μηχανικό. Ομολογώ ότι δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση γιατί θα ήταν πολύ πρόχειρο να το κάνω. Πρέπει να πάτε τους τίτλους ιδιοκτησίας που έχετε σε κάποιον ειδικό προκειμένου να σας δώσει μια επίσημη απάντηση για να είστε κι εσείς βέβαιος ότι έχετε τη σωστή ενημέρωση. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ βέβαια το είχα μπέλι παρή, το είχα αγοράσει αμπέλι, το έχω φυτέψει, βγάνουν ελιές, βγάνουν 100-150 σουβάλια από μέσα.
0: Μάλιστα.
2: Και τώρα λέει δεν μπορεί να κάνει συμβόλαιο. Γιατί ρε παιδιά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
2: Πληρωμένα τα πάντα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να απευθυνθείτε σε ειδικό. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
3: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
3: Ωραία, εγώ θα είμαι γρήγορος.
0: Ναι.
3: Θα πω ότι είναι η δεύτερη φορά που πάω στο κτηματολόγιο να διορθώσω λάθος.
0: Mm-hmm.
3: Είναι δεν ξέρω κι εγώ πόσες μέρες έχω χάσει από τη ζωή μου να πηγαίνω να περιμένω στη σειρά. Και σύν της άλλης ότι σου ξαναζητάνε όλα τα χαρτιά από την αρχή. Συμβόλαια, τοπογραφικά και
0: γιατί αυτά που τους πήγατε τι τα κάνανε.
3: Ακούστε τώρα, εγώ θέλω να πατήσω πάνω σε αυτό που σας είπε η κυρία Μπουλουμπασάκη από το Ρέθινο.
0: Ναι.
3: Το ότι είναι λάθος της εταιρείας η οποία κτηματογραφεί.
0: Ναι.
3: Αυτή δεν πρέπει να έχει συνέπειες βάσει νόμου ότι είναι δικό της, επειδή είναι δικό της το λάθος. Και να σας το πω διαφορετικά. Γιατί να δίνουμε κάθε τρεις και λίγο 5 ευρώ.
0: Ναι.
3: Εκτός από τα αρχικά που δώσαμε.
0: Δεν είναι.
3: Δεν από σας απάντηση.
0: Όχι, μα θέλω να το τονίσω αυτό.
3: Ναι.
0: Δεν είναι η αξία του 5 ευρώ. Μπορεί να ήταν και 1 ευρώ. Γιατί να επιβαρύνεται διαρκώς ο πολίτης για λάθος που δεν ευθύνεται.
3: Μα δηλαδή, μου είπανε ότι αν δεν βγάλουμε άκρη, αν δεν βγάλουμε άκρη, γιατί εγώ τους πήγα πρόσφατο τοπογραφικό.
0: Ναι.
3: Το συμβόλαιο τους το έχω πάει όλα τα πάντα. Είναι σχετικά πρόσφατα τα συμβόλαια.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ο γείτονάς μου δηλώνει το δρόμο και μπαίνει και στη δικιά μου ιδιοκτησία. Δηλαδή αυτός που πήγε να περάσει τα στοιχεία δεν είδε ότι ο άλλος δίπλα δήλωσε το δρόμο.
0: Ξέρετε,
3: ότι είναι δικός του.
0: Ναι.
3: Πολύ είναι βασικά πράγματα, και όχι μόνο και τα δασικά και όλα τα υπόλοιπα. Γίνεται μέσα στο καυροχώρι που

0: μιλάω εγώ συγκεκριμένα, να είναι δάσος στο Καβροχώρι, μέσα ο οικισμός.
1: Τι να σας πω.
0: Τι να πούμε, και δεν βγαίνει κάποιος υπεύθυνος και σου λέει ότι θα τους γυρίσουμε τα χρήματα. Δικό σας όμως το πρόβλημα είναι, δεν το δημιουργήσαμε εμείς το πρόβλημα.
1: Σωστό.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι. Έτσι
0: και
1: είναι.
0: Να κάθεσαι να πηγαίνεις να χάνεις τις εργατόρες και τα μεροκάματα, δηλαδή από την τσέπη μας.
1: Και να κινδυνεύεις να χάσεις τα περιουσιακά σου στοιχεία.
0: Ξέρετε αυτό τι είναι... μου είπανε, κύριε Αργυράκη, τελευταίο, για να μην σας τρώω το χρόνο και περιμένουν κι άλλοι. Τι μου είπαν, ότι αν δεν βρούμε άκρη,
1: ναι,
0: θα πρέπει να πάμε στο δικαστήριο, αυτό που είπε η κυρία Πολυπαθάκη, να φωνάξεις δικηγόρο, να φωνάξεις πραγματογνώμονες, για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Κατά τα άλλα, Ελλάδα 2.0. Ανάπτυξη όλα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μα δεν έχουν δίκιο οι πολίτες. Προσέξτε κάτι, σας παρακαλώ. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται στη χώρα μας, με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Αλλά το πιο φοβερό είναι ότι δεν υπάρχουν εκείνοι που θα είναι στο πλευρό των πολιτών και θα διεκδικήσουν τη δικαίωσή τους. Δόθηκαν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει χτηματογράφηση. Τα χρήματα φαγώθηκαν. Μας είπαν μετά να πάμε μόνοι μας να πληρώσουμε για να κάνουμε το χτηματολόγιο. Και πήγαμε. Αλλά η εταιρεία που επέλεξαν τα έκανε μουσκεμα. Και μας λένε τώρα, προσέξτε, χαρακτηριστικό το παράδειγμα που ανέφερα προηγουμένως. Ο πολίτης πήγε τοπογραφικό με όλες τις συντεταγμένες. Πήγε όλα τα στοιχεία που του ζήτησαν. Συμβόλαια, τα πάντα, όλα. Και του λένε το ακίνητο δεν ανεβρέθηκε. Λέει ο πολίτης, μα γιατί δεν τα βρήκατε αφού σας τα έφερα. Λέει, κάνε ένσταση, αλλά θα πληρώσει 5 ευρώ. Γιατί να πληρώσει 5 ευρώ. Παιδί μου, αφού σας τα έφερα και εσείς τα χάσατε, εγώ θα πληρώσω. Γιατί να μην μου δώσεις εσύ 25 ευρώ για αυτό το πήγαινε έλα. Πάμε να ακούσουμε ακροάτη. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Είμαι, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, μια ακροάτρια η οποία σας παρακολουθεί πολλά χρόνια.
1: Να είστε καλά.
2: Και θα ήθελα και εγώ να αναφέρω ένα πρόβλημα, μάλλον το αντιμετώπισα και εγώ ίδια την Παρασκευή που πέρασε.
1: Παρακαλώ.
2: Είχα πάει στην υπηρεσία χτηματική, στο χτηματολόγιο,
1: ναι,
2: εδώ στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
2: Και γιατί μου έκαναν λάθος, ενώ είχα πάει και εγώ όλα. Το τοπογραφικό, το συμβόλαιο, τα πάντα.
1: Ναι.
2: Δεν περάστηκαν,
1: ναι,
2: το κτήμα αυτό.
1: Ναι.
2: Μετά που τελείωσα, έγινε η διόρθωση, μου ζήτησαν κάποια χαρτιά τα οποία δεν μπορούσαν οι ίδιοι να τα βρουν. Ενώ μπορούσαν, είναι όλα στο σύστημα.
1: Ναι.
2: Με έκαναν να πάω. Τώρα είμαι χαρακτηρισμένη, γιατί βίωσα μια άσχημη κατάσταση και συμπεριφορά στη συνέχεια. Γιατί με ανάγκασαν να φύγω, γιατί είχε χαλάσει το φωτοτυπικό. Στο μεταξύ έχω θέματα υγείας σοβαρά.
1: Ναι, ναι.
2: Είχε ζέστη, 12 ναι, το μεσημέρι. Να ψάχνω φωτοτυπικό, φωτοτυπία να βγάλω ουσιαστικά.
1: Ναι.
2: Ανέβηκα την ανηφόρα, και γνωρίζετε το ΤΕΙ, με τα πόδια,
1: ναι,
2: για να βρω απέναντι από το ΤΕΙ ένα φωτοτυπικό για να βγάλω φωτοτυπίες αυτά που μου ζητήσανε. Τα οποία υπήρχαν, θα μπορούσαν να τα είχαν χτυπώσει οι ίδιοι. Εν ολίγης είναι δράμα η κατάσταση, μας κοροϊδεύουνε.
1: Μάλιστα.
2: Και το ευχαριστούμε. Μάλλον και το κερασάκι στην τούρτα ήταν να ζητήσουν χρήματα για τη διόρθωση που είχαν κάνει αυτή το λάθος.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι το πιο
2: κραυγαλαίο.
1: Και το δυσάρεστο είναι, προσέξτε κάτι,
2: ναι,
1: το δυσάρεστο είναι ότι αυτό που βιώνει ο κριτικός,
2: βέβαια,
1: δεν αναδεικνύεται σε πανελλαδικό επίπεδο να πιεστεί η κυβέρνηση.
2: Βέβαια.
1: Δεν αναφέρεται.
2: Ναι.
1: Κινδυνεύουν να χαθούν περιουσίες και δεν υδρώνει το αυτή κανενός.
2: Τίποτα.
1: Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι
2: τα χρήματα.
1: Να μην χαθούν τα χρήματα από
2: αυτό
1: την Ευρωπαϊκή
2: ακριβώς.
1: Ένωση. Έχει ωραία να χάσω εγώ την περιουσία μου.
2: Έτσι,
1: επειδή εσύ είσαι ανεύθυνος. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Βέβαια. Και ξέρετε τι μου είπαν. Να δουν, με λέει, και αν διορθωθεί, λέει. Λέω, γιατί λέω. Δικό σας λάθος. Υπάρχουν όλα τα στοιχεία. Αυτό ήθελα να σας αναφέρω.
1: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή
1: να είστε κι εσείς καλά. Yeah. Να είστε καλά. Μα έχουμε κι άλλον ακροατή να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
0: Κύριε Αργυράκη.
1: Παρακαλώ.
0: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαι ένας φτωχός Έλληνας πολίτης που έχω έρθει σε απόγνωση. Με κλέβει το ελληνικό κράτος. Με κλέβουν οι εταιρείες που συνεργάζονται το ελληνικό κράτος. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι είναι δύο οι λύσεις. Ή να πάω στο Σύνταγμα να αυτοπυρποληθώ, ή να πυρπολίσουμε αυτούς, να γλιτώσουμε,
1: ναι.
0: Τίποτα άλλο, να είστε καλά
1: και εσείς να είστε καλά.
0: Ο κόσμος είναι

0: σε απελπισία, έλεος, έλεος.
1: Εσείς να είστε καλά, αλλά εγώ θα έλεγα να αποφύγουμε το πρώτο, γιατί δεν πρέπει να τους κάνουμε το χατήρι, και οπωσδήποτε και το δεύτερο, γιατί θα βρεθούμε και κατηγορούμενοι, δηλαδή θα χάσουμε το δίκιο μας. Νομίζω ότι πρέπει να επιλέξουμε άλλες διαδικασίες και υπόσχομαι ότι θα το επιδιώξω μέσα από αυτήν εδώ την συχνότητα, επικοινωνώντας με τους προέδρους των δικηγορικών συλλόγων του νησιού μας, διεκδικώντας τι, το αυτονόητο. Από τη στιγμή δηλαδή που εμείς οι πολίτες νιώθουμε αδικημένοι, να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να ζητήσουμε το αυτονόητο. Να ζητήσουμε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να παρέμβει προκειμένου να προστατευθούν οι πολίτες του νησιού μας. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και ξέρετε, έχει γίνει πάρα πολύ ενοχλητικό αυτό που γίνεται με τις προθεσμίες. Είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, δικτατορικό. Θα σας πω μετά στις συνέχεια τι εννοώ. Πάμε να ακούσουμε ακροατή. Παρακαλώ.
0: Ναι, πήρα την άδεια να πω ένα άλλο θέμα εκτός θεματολογίου, αφορά τα σκουπίδια που προηγουμένως είχατε πει. Λοιπόν, προσπαθώ να πάρω ένα τηλέφωνο στο Δήμο που είναι αρμόδιο για τα σκουπίδια. Ναι. Το έχω πάρει και άλλες φορές, ναι, και με έχουν εξυπηρετήσει να έρθουν να πάρουν πράγματα, ναι, που έχω βγάλει από το σπίτι μου και όλα αυτά, μια χαρά. Τώρα, απέναντι από το σπίτι μου, σε ένα στενό μέσα που δεν υπάρχουν κάτι, έχουν αφήσει ένα πεζοδρόμιο τώρα και 10 μέρες κάτι σακούλες σκουπιδιών. Ήθελα να τους ενημερώσω. Τα προϊόντα φορά που περνούν από μπροστά από το στενό αυτό, να πάει ένας υπάλληλος να τα δει, να δει τι ακριβώς είναι, να τα ελέγξουν, μήπως βρουν κάποια στοιχεία.
1: Μάλιστα.
0: Στο πεζοδρόμιο του σπιτιού που είναι γωνιακό υπάρχουν κάμερες.
1: Μήπως
0: από τις κάμερες δουν ποιος θα έχει εγκαταλείψει.
1: Μάλιστα.
0: Και τι γίνεται. 9 φορές έχω πάρει το τηλέφωνο, καλά. Δεν το σηκώνει κανείς.
1: Σας αν
0: προσπαθήσω με τα 2 λεπτά να πάρω, δουλεύει το τηλέφωνο.
1: Κατάλαβα.
0: Δουλεύει το τηλέφωνο.
1: Μάλιστα.
0: Ή το βάζουν κάτω για να μην
1: δεν
0: το όταν τους... Ναι, έχετε δίκιο. Το 660 είναι στο τέλος αυτό το τηλέφωνο.
1: Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, άκουσε με τώρα, Μινά. Βγαίνει λοιπόν αυτή η πολιτεία, αυτή η τρελοπολιτεία, βρε παιδί μου, δηλαδή, πώς να τα ερμηνεύσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν, και σου λέει έχεις προθεσμία μέχρι τις 30 Ιουνίου να δηλώσεις το ασανσέρ. Εάν δεν το δηλώσεις, από την 1η Ιουλίου και μετά θα σου δώσουμε πρόστιμο έως 5.000 ευρώ. Βγαίνει πάλι αυτή η τρελοπολιτεία και λέει πρέπει να δηλώσεις, πρέπει να δηλώσεις την περιουσία σου, το χτυματολόγιο. Και γίνεται όλος αυτός ο πανικός, μην τον επαναλάβω. Λέει πάλι αυτή η τρελοπολιτεία, πρέπει, ξέρεις, αυτό το πρέπει είναι που τρομάζεις όταν το ακούς από επίσημα χείλη. Πρέπει να δηλώσεις τα ακίνητά σου, γιατί φτιάχνουμε τους δασικούς χάρτες. Και εμφανίζει τα ακίνητά σου ότι είναι δασικά. Και το πιο τρελό, αυτό που η πολιτεία χαρακτηρίζει δασικό, το εμφανίζει και ως δικός της. Ως δικό της. Προσέξτε κάτι, σου το κάνει δασικό και σου λέει έχεις αντίρρηση, έλα να κάνεις ένσταση. Και πας και κάνεις ένσταση. Και οι ενστάσεις είναι περίπου 14.500. Και περιμένεις και λες, ρε παιδιά, κάνουμε την ένσταση ή όχι. Λέει, ναι, αλλά ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ μεγάλος και πρέπει να περιμένουμε, διότι δεν συνεδριάζει τόσο τακτικά η Επιτροπή, η αρμόδια που εξετάζει τις ενστάσεις. Και μετά σου λένε, άκουσε να δεις, κλείσε ραντεβού γιατί έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τις μπλε ελληνικές ταυτότητες που αναγράφουν τα στοιχεία των κατόχων τους και με λατινικούς χαρακτήρες. μέχρι 3 Αυγούστου

0: πρόσεξε, πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικό έγγραφο εκτός Ελλάδας. Και λέει, ρε παιδί μου, να πάω να αλλάξω την ταυτότητά μου, και παίρνεις τηλέφωνο και δεν υπάρχουν ραντεβού. Πρέπει να περιμένεις. Μέχρι τώρα 3.790.000 πολίτες έχουν εκδώσει ταυτότητες νέου τύπου. Οι υπόλοιποι, πάμε να ακούσουμε ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Για το θέμα του φορολογίου που λέγατε προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Τα λάθη είναι τόσα πολλά.
0: Ναι.
1: Δηλωμένα στο πρώτο φορολογίο κανονικά να χωράφει, στο δεύτερο η ανάρτηση να στο δείχνουν λοξό και τι μπραμινό διαφορά. 0 με 1 μέτρο στα 30 μέτρα. Αυτό τι σημαίνει. Το κόστος να πληρώσει δικηγόρο, να κάνει δικαστήρα του διπλανού που το έχει δώσει, είναι τριχυρότερο από ό,τι το χαρίσει. Αυτά θα κάνουν όλα γιατί έχουμε ένα κράτος το οποίο όχι απλά δεν λειτουργεί, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι χειρότερο. Το κάνει για δουλειά μου για δικηγόρο και μηχανική. Όχι για άλλο λόγο. Θέλει τον πολίτη να τον έχει την πίεση πάντα, να μην μπορεί να σκεφτεί τι να ψηφίσει, ούτε μπορεί να σκεφτεί τι να κάνει ζωή του.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο γιατί πώς θα τον κάνει πέρα από το κράτος. Δηλαδή απέναντι στον πολίτη είναι μόνο το κράτος. Ο Δήμος, τα πάντα όλα αυτά. Τα λέμε μάλλον σε κάθε μέρα. Αλλά αυτό που με ενοχλεί είναι άλλο πράγμα. Ό,τι ψηφίσει κάνω, παιδιά, βγήκε και το ψηφίστε. Εμπίζω ή όχι. Τι το ψηφίστε κανείς, πώς βγήκανε. Πώς βγήκανε, δηλαδή τρελαίνω με το κόστο πρόγραμμα. Είναι δυνατόν.
0: Μάλιστα. Τι να σας πω.
1: Έχουν διαλύσει την κοινωνία. Έχουν διαλύσει τα πάντα. Έχουν τίποτα όρθιο. Τίποτα. Λέει τόσο χειρότερα η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πάει ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Ποτέ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Ήθελα να αναφερθώ σε κάτι το οποίο μας έχει βάλει και τρέχουμε όλοι μαζί τώρα τελευταία.
0: Ναι.
2: Ψάχνουν υδρόμετρα στις γεωτρήσεις. Όταν πήραμε άδεια χρήση για την κάθε γεώτρηση, έγραφε ότι ήταν υποχρεωτικό να τοποθετήσει υδρόμετρο. Εγώ προσωπικά είχα.
0: Ναι.
2: Τώρα είμαι σε διαδικασία αντικατάστασης και το έχω βγάλει το ρολόι.
0: Ναι.
2: Εγώ ρωτώ κάτι άλλο. Τι νοστόπανε ή τι ελέγξανε και θέλουν να το κάνουν αυτό.
0: Ναι. Δεν το κατάλαβα.
2: Τρέχουμε μισό όλοι μαζί τώρα για να πούμε ότι τελειώνει η προθεσμία.
0: Μα μισό λεπτό, δεν το κατάλαβα. Για ξαναπείτε μου το. Δεν το κατάλαβα αυτό που είπατε.
2: Θέλουν υδρόμετρα στις ιδιωτικές γεωτρήσεις. Και στο Δήμο βέβαια έχουν βάλει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τελειώνει η προθεσμία χωρίς να υπάρχει καμία υπεύθυνη ενημέρωση από πουθενά.
0: Ναι.
2: Από τους αρμοδίους όσο οφείλανε, πιστεύω εγώ.
0: Ναι.
2: Έτσι. Δηλαδή, πού ζούμε στην Ουγγάντα.
0: Μάλιστα.
2: Όλα
0: νομίζω,
2: για να γίνονται πλέον.
0: Μισό λεπτό. Νομίζω ότι γι' αυτό υπήρξε ενημέρωση, γιατί είχαμε ασχοληθεί, αλλά έγινε με έναν τρόπο απαράδεκτο. Δηλαδή, πρώτα βγήκε η υπηρεσία και κάλεσε τους πολίτες να πάνε να δηλώσουν τα σημεία υδροληψίας, τα σημεία πηγές
2: ναι,
0: κτλ. Λέγοντας μάλιστα ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να φορολογηθούν ούτε να υπάρχει κάτι άλλο. Ακριβώς. Και μετά λοιπόν που πήγαν οι πολίτες, έρχεται και του λέει τώρα πρέπει να βάλετε υδρόμετρα, πρέπει να βάλετε αυτό, να βάλετε εκείνο. Υπάρχει ένα, πρέπει να το πω, μια ερμηνεία ούτως ώστε να ελέγχονται ιδιωτικές γεωτρήσεις, να μην γίνεται υπερκατανάλωση νερού.
2: Εγώ συμφωνώ να ελέγχονται τα πάντα.
0: Ναι.
2: Εγώ συμφωνώ να ελέγχονται τα πάντα.
0: Ναι.
2: Να μου πούν όμως αυτοί οι κύριοι τι υδρόμετρο βάζουν όταν σπάσει ο αγωγός των Μαλίων και πλημμυρίζει 100.000 στρέμματα περιοχή.
0: Μάλιστα, έτσι είναι.
2: Δεν μου λένε τι υδρόμετρο πρέπει να βάλει αυτά.
0: Είναι αλήθεια.
2: Ας φτιάξουμε πρώτα αυτά που πρέπει και μετά να τα φτιάξουμε κι εμείς. Δεν είπε κανείς το αντίθετο.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Και όχι έτσι με συνοπτικές διαδικασίες, μόνο πρόστιμα. Μόνο πρόστιμα. Γι' αυτό πλέον δουλεύει η Ελλάδα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Με ένα μεγάλο παράπονο που υπάρχει, πρέπει παιδί μου, στον κόσμο με αυτά τα πρόστιμα. Δηλαδή, λέει πρέπει να σταθεί στην ουρά. Έτσι και κουνήσει από την ουρά. Τακ, πρόστιμο 5.000 ευρώ. Πού πας βρε Καραμήτρο, 5.000 ευρώ πρόστιμο. Έχεις ρωτήσει τι έσοδα έχει αυτός ο άνθρωπος και του βάζεις πρόστιμο 5.000 ευρώ. Άκουσε με λίγο τώρα. Θέλω να ξέρεις ότι είπα προηγουμένως ότι 3.790.000 πολίτες έχουν εκδώσει ταυτότητες νέου τύπου. Με τους υπόλοιπους τι γίνεται. Αυτή τι γίνεται. Και πρέπει να ξέρεις επίσης ότι οι προθεσμίες είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, όσοι τον Σεπτέμβριο, είπαμε προηγουμένως ότι όσοι θέλουν να ταξιδέψουν μετά τις 3 Αυγούστου, δεν θα μπορούν, γιατί πάβει να ισχύει η παλιά ταυτότητα ως ταξιδιωτικό έγγραφο εκτός Ελλάδας. Δεν θα μπορείς να πας πουθενά. Όμως, μετά το Σεπτέμβριο του 2027, όσοι δεν έχουν βγάλει νέα ταυτότητα, το αστυνοδικό δελτίο δεν θα έχει καμία ισχύ. Δεν θα αποτελεί πλέον ταυτοποιητικό έγγραφο στις συναλλαγές των πολιτών με τη διοίκηση. Να το έχουμε υπόψη μας. Μπορούμε να κλείσουμε, παρακαλώ, μουσικά. Μπορούμε να κλείσουμε με Μανώλη Διδάκη. Πάλι, πάμε.

Μια ξεχωριστή ερμηνεία του τραγουδιού από τον αείμνηστο Μανώλη Γιδάκη. Σε αυτό το σημείο όμως φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον αγαπητό Μινά Βορδοναράκη που είναι ακριβώς απέναντί μου και είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, να είστε καλά. Θα ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων, και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας, γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δεν δικαιολογείται η ανησυχία για το λαγοκέφαλο και τα περιστατικά δαγκώματος. Είναι μόλις 27 την τελευταία 20ετία, υποστήριξε στο Ράδιο Κρήτη ο ερευνητής του ΕΡΚΕΘΕ και υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Χριστίδης, με αφορμή το θόρυβο που έχει προκληθεί σε όλη την Ελλάδα με επίκεντρο την Κρήτη. Για τους στόχους της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα μίλησε στο Ράδιο Κρήτη εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Θεοδωρή Κουφό-Νικολάκου, προσδιορίζοντας και τα διλήμματα των εκλογών. Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στο Στήρωνα όταν 60χρονος άνδρας καταφλακώθηκε από το τρακτέρ του, παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ΕΚΑΠ και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Με ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η τιμιγορία του δικαστηρίου για την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου. Η εισαγγελέας πρότεινε χθες την ενοχή του ζευγαριού, καθώς όπως υποστήριξε στην αγορευσή της και οι δύο λένε ψέματα και κακοποιούσαν το παιδί ανελέητα. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη και την Κάβδο. 102 συνολικά μετανάστες διασώθηκαν τα ξημερώματα. Σήμερα λήγει το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο 1 Ιουλίου τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα. Λήγει οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανεκκλειστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Ξεκίνησε, όπως έκανε γνωστό, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής Δόμνα Μιχαηλίδου η πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στη Μία για τη συνεχή σας ενημέρωση.

0: μέρος μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Radio Crete ή crete.gr.
1: Πάστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
5: Radio Crete 101,5.
6: Με πόση τέχνη προσπαθώ

Καλό σας μεσημέρι, 6 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδοναράκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είμαστε στην τελευταία μέρα του Ιουνίου του 2026, έφυγε ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, έχουν πέσει και οι άνεμοι, είναι η αλήθεια Μινά, μας είχαν οι βοριάδες τις τελευταίες μέρες έτσι... δυσκόλεψαν και τις εξορμήσεις στη θάλασσα, ανεβαίνει λίγο και η θερμοκρασία. Καλοκαίρι στην Κρήτη, καλοκαίρι στην Κρήτη.

Λοιπόν, σε εξέλιξη βρίσκεται το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στην τοποθέτησή του είπε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στη τιμή της βενζίνης στην Αντλία. Όπως ανέφερε, θα υπάρχει έλεγχος από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, καθώς και συναντήληψη με τους παράγοντες της αγοράς για πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο. Αυτή η συναντήληψη έχει να κάνει με την χθεσινή σύσκεψη που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Κωστή Χατζηδάκη και εκπροσώπους από το λιανεμπόριο και την βιομηχανία. Είναι αυτή η συμφωνία κυρίων, έτσι ονομάστηκε,

για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το τέρας της ακρίβειας που ταλαιπωρεί τον κόσμο, της εσχροκέρδειας, παύλα, κερδοσκοπίας. Είπαμε, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν είναι μόνο ακρίβεια, είναι όλα αυτά μαζί. Και η αλήθεια είναι ότι αν και δόθηκε πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα επικοινωνιακά για αυτή τη συνάντηση χθες, είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική στο πόσο αυτά που μας ανακοινώθηκαν χθες θα έχουν επίπτωση στην τσέπη μας.

όχι επίπτωση, δεν είναι σωστή λέξη, όφελος για την τσέπη μας. Λοιπόν, τι αποφασίστηκε χθες? Η απόφαση για κατάργηση του πλαφών στα κέρδη των σούπερ μάρκετ συνοδεύτηκε, δηλαδή πάει το πλαφόν, δεν ισχύει από σήμερα ουσιαστικά, μάλλον από αύριο, μέχρι σήμερα ήταν ίσχυε, καταργείται το πλαφόν στα κέρδη των σούπερ μάρκετ. Ένα μέτρο το οποίο ίσχυσε το προηγούμενο διάστημα, αλλά μηνά δεν είδαμε κανένα χαϊρί και από αυτό. Τέλος πάντων, αυτό το ξεχνάμε. Πάει και αυτό το μέτρο. Αντί αυτού, έχουμε μία άτυπη εθελοντική δέσμευση για σταθεροποίηση των τιμών μέσα στο καλοκαίρι, μεταθέτοντας τις όποιες προσδοκίες για πραγματικές μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, αυτή είναι η συμφωνία κυρίων στο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, τους συναρμόδιους υπουργούς και εκπροσώπους, όπως είπαμε, λιανεμπορίου και βιομηχανίας. Δεν υπάρχει κανένα δεσμευτικό πλαίσιο, μηνά. Δεν υπάρχει κάτι που να υποχρεώνει το λιανεμπόριο και τη βιομηχανία να εφαρμόσουν έστω από το Σεπτέμβριο κάποια μέτρα προς όφελος των καταναλωτών. Έδωσαν τα χέρια, να το πούμε έτσι. Οι επόμενες 60 μέρες, δηλαδή Ιούλιος και Αύγουστος, μέχρι να φτάσουμε στο Σεπτέμβριο, που εκεί θα δούμε αν θα υπάρχουν δεσμευτικά μέτρα κτλ. Οι επόμενες 60 μέρες θα δείξουν αν αυτή η κυβερνητική στρατηγική θα αποδώσει καρπούς ή αν πρόκειται για μία απλή παράταση της καταναλωτικής ασφυξίας.

Λοιπόν, από το Σεπτέμβριο, λέει ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Θεοδωρικάκος, θα έχουμε ορατά αποτελέσματα, θα έχουμε δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν στους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Μετά την καλοκαιρινή ραστόνη, πάλι κυβέρνηση, βιομηχανία, σούπερ μάρκετ θα κάτσουν εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προκειμένου να διαμορφώσουν το πακέτο μειώσεων χωρίς ακόμη να υπάρχει κάποιος οδικός χάρτης, αλλά ούτε και μια σαφής εικόνα για το εύρος των παρεμβάσεων. Και η αλήθεια είναι ότι οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ στη χώρα μας, οι τιμές στην ενέργεια και τις υπηρεσίες παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, συχνά αποκλίνοντας προς τα πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και αυτό είναι κάτι που οφείλεται σε ένα συνδυασμό εγχώριων στρεβλώσεων που απαιτούν παρεμβάσεις, και θα θέλαμε παρεμβάσεις μηνά και μέσα στο κατά καλό καιρό, γιατί όλο για παρεμβάσεις ακούμε και για μέτρα και για πλατφόρμες κτλ, αλλά δεν βλέπουμε καμία διαφορά δυστυχώς.

Κοίτα, μου γράφει εδώ τώρα ο... Μου γράφουν, ο Γιάννης μου γράφει, δεν τα λες λέει καλά, έχουμε κάτι να ελπίζουμε για το Σεπτέμβριο, μπορεί τον, τώρα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να μην έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, αλλά από το Σεπτέμβριο έχουμε και τη ΔΕΘ, έχουμε πολλά πράγματα, έτσι καλλιεργούνται προσδοκίες ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες, αλλά αυτά τα έχουμε ακούσει πλέον τόσες πολλές φορές, που αυτή η μετάθεση τώρα είμαστε στον Ιούνιο, θα περιμένουμε το Σεπτέμβριο και τώρα αυτό το δίμηνο θα εφαρμοστεί το...

πραγματικά δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Ας ελπίσουμε, με μια ελπίδα ζούμε, ας ελπίσουμε ότι από το Σεπτέμβριο θα δούμε κάτι σε αυτή τη νέα συνάντηση που θα γίνει, σαν τη χθεσινή, σε 2 μήνες, ξανά ραντεβού μηνά, μπας και δούμε άσπρη μέρα.

Κοινοβούλιο και τα μέσα ενημέρωσης. Ενώ η υψηλότερη αποδοχή εντοπίζεται στις ένοπλες δυνάμεις. Μεγάλο προβληματισμό προκαλεί επίσης στη χώρα μας το υψηλό κόστος ζωής, οι ανισότητες, η διαφθορά και η μετανάστευση. Όταν ρωτήθηκαν οι συμπολίτες μας ποιες είναι οι τρεις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, το 58%, ένα περίπου 60%, 6 στους 10, απάντησε στην Ελλάδα ότι είναι ο πληθωρισμός, το 40% οι ανισότητες, το 38% η διαφθορά και το 25% το μεταναστευτικό. Είναι διαφορετικά τα νούμερα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και σίγουρα κινούνται σε άλλους ρυθμούς και σε άλλη βάση σε σχέση με την Ελλάδα μας.

Λοιπόν, όσοι μπαίνετε σε ηλεκτρονικές σελίδες, μπαίνετε σε site έτσι, για να ενημερωθείτε, δεν ξέρω αν θα το έχετε προσέξει, αλλά σε όλες τις στήλες της οικονομίας, δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει μία είδηση από την ΑΔΕΜΗΝΑ. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αυτή η αρχή που πήρε κάτω από τις φτερούγες της και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται με τους αγρότες μας, αρχίζουμε σιγά σιγά και βλέπουμε τα αποτελέσματα, με φόντο πάντα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέλος πάντων, οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να πληρώνουμε μηνά, να έχουμε λεφτά να πληρώνουμε έτσι, να έχουμε δύναμη να πληρώνουμε. Αυτός είναι ο ρόλος της ΑΔΕ. Όμως τώρα μπορείς να βλέπεις με ένα κλικ μηνά που πήγαν τα χρήματά σου στο δημόσιο. Μας προσφέρει και αυτή την υπηρεσία η ΑΔΕ. Είναι ένα νέο πακέτο ψηφιακών εργαλείων που προστίθεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από αύριο, από την 1η Ιουλίου, ενισχύοντας, όπως λέει η ΑΔΕ, περαιτέρω την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. Οι πολίτες θα μπορούν να προχωρούν στην έκδοση ψηφιακού αποδεικτικού ίσπραξης, αλλά και να έχουν πλήρη και αναλυτική εικόνα για τους φόρους που πληρώνουν, τις δόσεις που απομένουν λόγω ρύθμισης οφειλών, αλλά και πού κατέληξε η πληρωμή που έχουν κάνει. Έτσι, λέει η ΑΔΕ πάντα, οι φορολογούμενοι, είτε είναι φυσικό πρόσωπο είτε επιχείρηση, θα έχουν αναλυτική εικόνα για τις πληρωμές που πραγματοποιούν, τυχόν πιστώσεις και συμψηφισμούς, όπως και πού κατέληξε κάθε πληρωμή που έχουν κάνει στο δημόσιο. Καλό είναι, έτσι, καλό είναι. Καλό είναι να βλέπεις. Το θέμα είναι να μην πληρώνεις τόσο πολλά. Δηλαδή εκεί εστιάζεται το πρόβλημα. Το να το έχεις μπροστά σου, εντάξει, ωραία, είναι και αυτή μία, ξέρω εγώ, κάτι που μας προσφέρει η ΑΔΕ. Το θέμα είναι ότι είναι ότι δεν αντιλαμβάνονται πόσο πραγματικά πολλοί έχουν ζωρίσει τα πράγματα για τους πολίτες. Αυτό το οι φόροι, η ακρίβεια, οι υποχρεώσεις, οι λογαριασμοί, οι προθεσμίες, όπως έλεγαν ακροατές νωρίτερα και εδώ στο Ράδιο Κρήτη, στο Μανώλη τον Αργυράκη, αυτές οι προθεσμίες, αν δεν το κάνεις μέχρι τότε θα πληρώσεις το πρόστιμο. Και αν είχαμε απέναντί μας ένα σοβαρό κράτος μηνά, έτσι, δηλαδή ανεβάζουν πλατφόρμες που δεν δουλεύουν, δεν λειτουργούν οι πλατφόρμες, σου δίνουν προθεσμία, δεν λειτουργεί τίποτα, αλλά παρόλα αυτά σου κουνάνε το δάχτυλο. Έχουμε την ψηφιακή Ελλάδα, Ελλάδα 2.0, και νομίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτό που έχουμε καταφέρει είναι να έχουμε μια ψηφιακή γραφειοκρατία. Δηλαδή σε μια χώρα ευρωπαϊκή, σύγχρονη, όπως θέλουμε να λέμε ότι είναι η χώρα μας, έχουμε ακόμα γραφειοκρατία, έχουμε ακόμα ντοσιέ, έχουμε ακόμα δημόσιες υπηρεσίες που στα υπόγεια που πλημμυρίζουν τα παίρνουν και χαρτιά, έγγραφα, πράγματα. Έχουμε και το ψηφιακό κράτος, αλλά και αυτό έχει τα θέματα του, έχει και τις στρεβλώσεις του, και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα προσπαθεί ο

πολίτης να τα βγάλει πέρα. Και δυστυχώς αυτό που διαπιστώνει σε διάφορες εκφάνσεις της καθημερινότητάς του είναι ότι αυτό το κράτος δεν είναι δίπλα του. Δεν είναι δίπλα του, δεν το νιώθει δίπλα του, το νιώθει μονίμως απέναντί του.

Λοιπόν, και με τα δημόσια νοσοκομεία θα ασχοληθούμε σήμερα, με την κατάσταση, την όμορφη που διαμορφώνεται εκεί. Το λέω όμορφη γιατί αν ακούσεις τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, να μιλάει για το ΕΣΥ, λες, εντάξει, εδώ είστε ο παράδεισος του δημόσιου νοσοκομείου και της δημόσιας υγείας. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Θα έχουμε και τον κύριο Λιβαδιωτάκη σε λίγο στην παρέα μας. Έχουμε να συζητήσουμε πάντα με τον φοροτεχνικό, έχουμε να συζητήσουμε πολλά ενδιαφέροντα. Ακούστε τώρα κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Αν αναζητάτε πανεπιστημιακές σπουδές στην Κύπρο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωση στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγκαρον. Μαθητές και γονείς θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για προγράμματα σπουδών όπως ιατρική, οδοντιατρική, φαρμακευτική, κτηνιατρική, νομική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων και πληροφορική. Μάθετε για υποτροφίες, φοιτητική ζωή και τη διαδικασία εισαγωγής για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο euc.ac.cy.

0: Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Λιβαδιωτάκης, ο πρόεδρος των φεροτεχνικών του νομού Ηρακλείου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Λιβαδιωτάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Θυμιανουμένη, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Προσπαθούμε να τα καταφέρουμε στην καθημερινότητα. Και ένα ένα κομμάτι σημαντικό είναι αυτές οι οικονομικές υποχρεώσεις που έχει ο πολίτης απέναντι στο κράτος.
1: Ευτυχώς αυτό μας κυνηγά όλο το έτος.

0: Ναι, αλλά κάπου.
1: Το έχουν προγραμματίσει να μην, κάθε μήνα να μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, να μην το ξεχνάμε. Ναι, να μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, ακατάσχετος λογαριασμός, να πούμε κάτι σχετικά ευχάριστο μέσα σε όλο αυτό το κύκλο των υποχρεώσεων του πολίτη, κύριε Λιβαδιωτάκη. Από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ θα πάει ο κατάσχετος λογαριασμός.
1: Σωστά.
0: Θέλω να ρωτήσω, από πότε θα ισχύσει αυτό?
1: Αυτό από ό,τι έχουμε αρχές του μήνα του Ιουλίου, το έχουν βάλει στο προγραμματισμό, ακριβώς ημερομηνία δεν έχουμε εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Μόλις δημοσιευθεί στους φιλοεφημερίδες της κυβέρνησης
0: θα ισχύσει.
1: Θα ισχύσει πρακτικά με την διαδικασία του συστήματος του Υπουργείου Οικονομικών, έτσι ώστε να είναι συμβατά και με την διασύνδεση και με τις τράπεζες. Γιατί από εκεί υπάρχει αμφίδρομη σχέση και πληροφορία.
0: Μάλιστα. Άρα είναι θέμα ημερών όμως να ισχύσει, τέλος πάντων. Δεν περιμένουμε πάλι Σεπτέμβριο.
1: Όχι.
0: Μεταθέτουν όλα πλέον.
1: Όχι, αυτό το έχουν ανακοινώσει. Οπότε ναι, είναι και εύκολο πρακτικά το 1.250, το κάνω 1.600. Για όλους τους πολίτες, απλώς πρέπει να πούμε πώς θα πρέπει ο κάθε πολίτη να κάνει, που έχει αυτό το πρόβλημα, να κάνει ένα επανέλεγχο στον τραπεζικό του λογαριασμό, έτσι ώστε να είναι σε ισχύ, μήπως είναι παγωμένος, μήπως είναι ανεργός, ειδικά εδώ στην Κρήτη που έχουμε τις μεταλλάξεις με την τράπεζά μας, μία από τις πολλές που αλλάξανε λογαριασμούς, θα πρέπει και εκεί να κάνουμε μια επιβεβαίωση. Καλό είναι να υπάρξει ποιον λογαριασμό θέλουμε να έχουμε κατάσταση και ποιος είναι δηλωμένος.
0: Όπως και να έχει, άσχετα από τις που αλλάζουν χέρια οι τράπεζες, ονομασίες κτλ. Εγώ που έχω τον ακατάσχετό μου, που δεν έχω κάποιο πρόβλημα με κάποια αλλαγή, ξέρω εγώ, επωνυμία στην τράπεζα κτλ. Από τα 1.250 πρέπει πάλι να πάω στην τράπεζα ή ηλεκτρονικά θα μας το πείτε
1: εσείς. Όχι, αυτόματα γίνεται, δεν χρειάζεται να πάτε.
0: Σίγουρα δεν χρειάζεται.
1: Ναι, δεν χρειάζεται.
0: Δηλαδή εγώ που έχω δηλώσει το λογαριασμό μου το 1.250 που ισχύει μέχρι και σήμερα που μιλάμε, θα πάει αυτόματα στα 1.600.
1: Δεν δηλώνουμε σε λίγο λογαριασμό με ποσό. Εμείς δηλώνουμε να κατάσει το λογαριασμό του συγκεκριμένο, εφόσον είμαστε 100% σίγουροι πως είναι ενεργός ο λογαριασμός. Δεν χρειάζεται να ξανατρέξουμε, να ξανακάνουμε διαδικασία. Μόνο ένα επανέλεγχο, εφόσον δεν είμαστε σίγουροι πως πιθανόν να είναι κάποιος άλλος λογαριασμός, ενδεχομένως να έχουμε αλλάξει το λογαριασμό στην ισοδοσία μας, να έχουμε δώσει από μια τράπεζα σε άλλη. Οπότε εκεί θα πρέπει να ακολουθεί αυτόν που επιθυμούμε σαν ακατάσχετος, να υπάρχει δηλωμένο στο σύστημα της ΑΔΕ μέσα. Αυτό. Αν είμαστε σίγουροι μέχρι στιγμής πως αυτός ο λογαριασμός είναι δηλωμένος, δεν χρειάζεται να ξαναμπούμε στη διαδικασία να πάμε να ξανακάνουμε.
0: Και αυτός είναι ένας λογαριασμός, κύριε Λιβαδιωτάκη.
1: Σωστά.
0: Ένας. Δεν είναι
1: και
0: δύο, τρεις.
1: Να πούμε πώς.
0: Ναι.
1: Όχι, ένας λογαριασμός, μάλλον δεν έχουμε επιλογή. Αφού μπορούμε να τον αλλάξουμε, αν θέλουμε να επιλέξουμε κάποιον άλλο.
0: Ναι.
1: Αν έχουμε δώσει, ας πούμε, στην επιχείρηση που εργαζόμαστε, να μας καταθέτει τα χρήματα του μισθού σε κάποιον άλλο λογαριασμό. Ή αν έχουμε, παίρνουμε κάποιο νίκιο που έχουμε πρόβλημα με την με κατάσταση, να δώσουμε το σωστό λογαριασμό. Εδώ θα πρέπει να πούμε πώς. Εάν πούμε ένα παράδειγμα, γιατί έχουμε και περιπτώσεις που έχουν κοινό λογαριασμό δύο άτομα
0: για τους συνδικαιούχους, για τους συνδικαιούχους λέτε, ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις
1: εκεί ας πούμε έχουμε δύο συνδικαιούχους, ένα ζευγάρι, έχει δηλώσει ο σύζυγος τον ακατάσχετο και έχουμε ένα ποσό 1.000 ευρώ μέσα και η σύζυγος δεν τον έχει δηλώσει, θα πάνε να τραβήξουν τα μισά χρήματα από τον κοινό λογαριασμό από αυτό που δεν το έχει δηλώσει. Οπότε και εκεί πρέπει να το προσέξουν λίγο όσοι έχουν κοινό λογαριασμό και έχουν σκοπό να δεσμεύσουν το ποσό αυτό του λογαριασμού, να το δηλώσουν και οι δύο. Μην νομίζουν πως επειδή το δηλώνει ο ένας είναι τακτοποιημένος στην άλλη πλευρά, θα πρέπει και οι δύο, ο καθένας σαν άτομο, σαν φυσικό πρόσωπο, σαν αφημί, να δηλώσει το λογαριασμό που επιθυμεί σαν ακατάσχετο. Ειδικά σώσεις, όταν έχουμε τους συγκεκριμένες περίπτωση που έχουμε κοινούς λογαριασμούς σε πολλές περιπτώσεις.
0: Άρα και οι δύο πρέπει να δηλώσουν το λογαριασμό αν είναι σωστά περισσότεροι οι συνδικαιούχοι, δηλαδή δεν είναι μόνο ένας. Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουν
1: να πούμε, βέβαια, να μην αγχώνονται, να πούμε κάτι άλλο, να μην αγχώνονται, όπως ας πούμε από μόνο τους από το κράτος είναι αδέσμευστα ακατάσχετα το ελάχιστο εισόδημα το εγγυημένο, η εφάπαξη οικονομικής φοράς, το επίδομα ενεργείας, το επίδομα εκπαίδευσης, το επίδομα θέρμανσης, η διατροφή ανήλικου τέκνου, προνοιακά επιδόματα, επιδότηση νοικιού και κάποια άλλα που

0: όταν βγαίνει το Υπουργείο, λέει αυτό το επίδομα είναι ακατάσχετο, σε αυτό θεωρείται πως είναι εκτός του ορίου των 1.600 ευρώ.
1: Για αυτά που αναφέρατε, για τα επιδόματα που αναφέρατε.
0: Ναι, για αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα. Ότι είναι έτσι και αλλιώς εξ αρχής αυτά είναι εκτός. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει κατάσταση η τράπεζα ή κάποιος άλλος φορέας πάνω σε αυτό το ποσό που έχει κατατεθεί με τη μορφή αυτή.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι άλλο για τον ακατάσχετο, για να περάσουμε σε άλλο θέμα.
0: Όχι, κύριε Λεβαδιτάκη.
1: Περιμένουμε την εφαρμογή του τώρα. Περιμένουμε εντός των ημερών την εφαρμογή του. Μάλιστα.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, φορολογικές δηλώσεις. Φτάνει σιγά σιγά η προθεσμία για την εκπνοή.
0: Ένα σως εδώ.
1: Σως.
0: Γιατί έχουν μείνει λίγες μέρες. Η τελευταία ημερομηνία δεν θα δοθεί παράταση. Είναι η 15 Ιουλίου. Πάντα τις τελευταίες μέρες το σύστημα, επειδή αυξάνεται η πίεση, κάνει πολύ πιο μεγάλο χρόνο να υποβάλει μια φοροκύκλωση που περνά και μία και δύο ώρες. Αυτή τη στιγμή, κύριε Σμιαντονάκη, έχουμε υπόλοιπο περίπου 1.150.000 δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Ο μέσος όρος καθημερινός, δηλαδή το χτεσινό με το σημερινό που έκανα ένα έλεγχο, σταλθήκαν επί 4.000 δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Χθες.
1: Ναι.
0: Οπότε, αν διαιρέσουμε τις εργάσιμες μέρες στις απομείνοντες δηλώσεις, πρέπει να φεύγουν κάθε μέρα μέσα στο 15 του μήνα 115.000 δηλώσεις από όλο την Ελλάδα, και αν το συγκρίνουμε το 55.000 που πήγαν χθες, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δηλαδή έχουμε ένα μεγάλο όγκο δηλώσεων που έχουν μείνει πίσω. Να μην
1: γιατί όμως, πώς εξηγείται αυτό που έχουμε τόσο μεγάλο όγκο φορολογικών δηλώσεων που έχουν μείνει πίσω?
0: Κοιτάξτε, είμαστε στην Ελλάδα τις τελευταίες στιγμές. Θεωρούν πως τις τελευταίες στιγμές θα τα προλάβουν. Κάποιοι θεωρούν ενδεχομένως να έχουν υπολογίσει πως γίνονται αυτόματα. Δεν δίνουν σημασία. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση όσο φορά να πούμε κάτι άλλο. Πιθανόν να έχουν και το κομμάτι της οποίας μένουν στο μυαλό. Α, πάντα δεν είμαι παρόντος, θα δω την παράταση. Όμως από πέρυσι, πρόπερσι, το έχουμε νιώσει πως παράταση, το έχουν δηλώσει ευθέως από το Υπουργείο Οικονομικών, πως εάν δεν υπάρχει μία μέρα που έχει πέσει το σύστημα ολόκληρο, δεν μετατίθεται η ημερομηνία παράταση. Που σημαίνει ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχει τύχει κάποια μέρα ολόκληρη να έχει πέσει το σύστημα. Οπότε βάσει τα δεδομένα τα τώρα, ούτε μία μέρα παράταση δεν δίνει το δικαίωμα να το επεκτείνει από 15 να πάει στο 16 του μήνα.
1: Ναι.
0: Συνεπώς, έκκληση σε όλο τον κόσμο να έρθει σε επαφή με το λογιστή του που συνεργάζεται και κάνει την δήλωση, να πάνε άμεσα τα χαρτιά, τα έντυπα, τα δικαιολογικά που χρειάζεται, έτσι ώστε τις επόμενες μέρες να δούμε να μειωθεί ο αριθμός των φορολογικών δηλώσεων, διότι θα έχουμε πρόσημα σε όσους δεν καταβληθούν τα αντίστοιχα δικαιολογικά, με αποτέλεσμα να γίνει και η φορολογική δήλωση. Πάντα πρέπει να είναι παρόν του φορολογούμενου η υποβολή του φορολογικού δηλώσεων, σύνεξη του δηλώσεων. Οπότε καλό είναι όσοι έχουν ξεχάσει, έχουν ξεχαστεί άλλες περιμένουν τελευταία στιγμή, να μην το κάνουν τις επόμενες μέρες, θεωρώντας ένα σωστός προγραμματισμός σε συνεργασία και έγκαιρα με τον λογιστή του να πάει για την υποβολή του φορολογικού δηλώσεων.
1: Φαντάζομαι όμως
0: δεν δίνεται.
1: Ναι, το είπατε.
0: Οπότε,
1: παράταση δεν υπάρχει. 15 Ιουλίου τέλος, το αμεσάνυχτα. Φαντάζομαι επειδή είναι ηλεκτρονική υποβολή, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, ναι. Μα σας λέω πως πάντα τις τελευταίες μέρες, επειδή πέφτουν πιο πολύ τις τελευταίες μέρες, το σύστημα δεν φεύγει στην χειροϊδέ. Δηλαδή, τώρα μπορεί να πάμε, αν είναι έτοιμοι, να φάμε το χρόνο προετοιμασίας να τη στείλουμε. Θα φύγει σε 15.30 ώρα. Τελευταίες μέρες θα μπορεί να κάνει και 4 ώρες πέφτει το σύστημα, δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, ξαναπροσπαθούμε.
1: Ναι,
0: οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Κινδυνεύουμε λοιπόν να μας πετάξει το σύστημα έξω αν το κάνουμε τελευταία στιγμή, ακριβώς επειδή θα εσπεύσουν ενδεχομένως πολύ και τα συστήματα αυτά, οι πλατφόρμες δεν είναι και ό,τι πιο εξελιγμένο. Πολλές φορές πέφτουν όταν σπέβδουν όλοι
0: όταν
1: μαζί να κάνουν ακριβώς
0: την ίδια στιγμή για την ίδια χρήση.
1: Άρα να το κάνουν όσο γίνεται πιο νωρίς, να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή. Φαντάζομαι,
0: σωστά,
1: κύριε Λεβαδιωτάκη.
0: Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, συμβαίνει τέτοιες μέρες.
1: Οπότε, να το γνωρίζουμε.
0: Γι' αυτό φωνάζουμε και πιέζουμε τώρα, και τώρα τα νούμερα είναι μεγάλα από ό,τι βλέπετε.
1: Βεβαίως. Φαντάζομαι ότι περισσότερες που έχουν μείνει και δεν έχουν υποβληθεί αφορούν σε επιχειρήσεις και όχι τόσο πολύ σε μισθωτούς.
0: Να σας πω τώρα το νούμερο αυτό.
1: Ναι.
0: Από τα 1.150.000 αφημοί που δεν

0: την υποβάλει.
1: Ναι.
0: 250.000 είναι επιχείρησης. Δηλαδή είναι το 1/5 περίπου.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε έχουν μείνει πάρα πολλά φυσικά πρόσωπα έξω και επιχειρήσεις είναι 250.000. Δηλαδή ένα 19% έχει μείνει από επιχειρήσεις και το 18% από φυσικά πρόσωπα.
1: Μάλιστα.
0: Όμως τα νούμερα, ναι, σας είπα, είναι 1.150.000 για φυσικά πρόσωπα και από αυτές μέσα ας βάλουμε 250.000 που είναι επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Λιβαδιωτάκη, για αυτό το ΜΙΔΑ, αυτή τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα που φέρνει ανατροπές στον ΕΝΦΙΑ και τι άλλο, μαντέψτε, και πρόστιμα έως 1.000 ευρώ, γιατί αλίμονο αν δεν υπάρχει πρόστιμο σε μια προθεσμία που δίνει είτε το Υπουργείο Οικονομικών είτε η ΑΔΕ.
0: Εδώ, κύριε Τσιμενουμένη, το έχουν προσδιορίσει σε τρεις κατηγορίες. Στο συνηθισμένο που ήταν μέχρι τώρα τα 100 ευρώ ήταν μια εκπρόθεσμο μία δήλωση, καθυστερήσουμε να την διορθώσουμε ένα κινητό, είναι 100 ευρώ. Όμως εδώ τι έχει προσθέσει ο νομοθέτης, αρχίζει πάει στην άλλη πλευρά, σου λέει, σου βάζω 1.000 ευρώ πρόστιμο, εάν εσύ μου δηλώσεις και από τη μια πλευρά και από την άλλη ψευδή στοιχεία με σκοπό τις επιδοτήσεις, και πάμε εδώ στην αριστερή και εδώ στο ΠΚΠΕ, έτσι ώστε με αυτή τη δήλωση θα μου κάνεις, εσύ θα πας να πάρεις ποσά από επιδότηση χωρίς επιδομάτων ενισχύσεων. Οπότε εγώ μόλις το εντοπίσω αυτό, έχει κρατηθεί 1.000 ευρώ πρόστιμο και ο μισθωτής και ο εκμισθωτής.
1: Μάλιστα. Και όπως έτσι εξηγείται.
0: Και 500 ευρώ υπάρχει ένα ενδιάμεσο ποσό πρόστιμο και 500 ευρώ εάν εντός διμήνου οτιδήποτε μεταβολή γίνει αυτή δεν δηλωθεί που έχει σχέση πάνω σε αυτό το κομμάτι της διαδικασίας. Οπότε καλό είναι, θα το ξαναδούμε το επόμενο διάστημα, διότι ο ΜΙΔΑ είναι ένα νέο πληροφοριακό σύστημα όπου προσπαθεί να συνενώσει ό,τι γίνεται στο ακίνητο και ό,τι μεταβολές θα γίνεται συνεχώς. Δηλαδή πρέπει αρχικά να δηλώσουμε το ακίνητο, θα μπούμε μέσα, θα δούμε τι μορφή μας έχει έρθει το ε9, θα μπούμε να αποκτήσουμε όλα τα δεδομένα, τα πληροφοριακά που έχει το κάθε ακίνητο αναφημί, δηλαδή θέλουμε το ρεύμα, θέλουμε την παροχή, ακόμη και της της διαδικασίας που θα πρέπει να έχει σαν αξία το ακίνητο, επίσης το σύνδεση με το πατολόγιο, το ATAC. Ό,τι έχει σχέση με τετραγωνικά το ακίνητο θα πρέπει να το πληρωθεί από τώρα και να είναι σωστό. Έχουν αναφέρει πως οτιδήποτε έχει βγει προηγούμενα έτη δεν θα μπει πρόστιμο, δεν θα θεωρούνται να κρυβεί οι δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Απλώς
1: σου δίνει
0: τη δυνατότητα από τώρα στο εξής να μπούμε σε ένα ορθό δρόμο, το
1: ναι,
0: κάθε ακίνητο να είναι ακριβώς τα δεδομένα που έχει,
1: ναι,
0: και οτιδήποτε μεταβολή γίνεται πάση φύσης μεταβολή από μίσθωση, από εκμίσθωση, από παραχώρηση, από οτιδήποτε, να είναι σε σωστή διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό υπάρχουν τα πρόστιμα, έτσι ώστε να μας βάλουν σε μια σωστή ροή μεταβίβαση, μεταβολή του ακινήτου και όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στο ακίνητο να έχουν άμεσα και αμφίδρομα την πληροφορία.
1: Άρα είναι μια ακτινογραφία, να το πω, ένας νέος ψηφιακός φάκελος, να το πω, για την ακίνητη
0: σωστά,
1: περιουσία
0: το
1: ακριβώς,
0: ναι.
1: Είναι το Μητρό, έτσι, ΜΙΔΑ είναι τα αρχικά, Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Αφορά
0: σωστά
1: περίπου 7 ίσως και παραπάνω εκατομμύρια,
0: 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, περίπου
1: ιδιοκτήτες,
0: ναι,
1: και ακριβώς επειδή από το 2027 ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογίζεται με βάση το πραγματικό εμβαδόν του ακινήτου.
0: Ναι, θα είναι ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, έτσι το ονομάζουν.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Οπότε θα υπάρχει μια ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου σε κάθε τι που έχει πάνω το κτίριο.
1: Ναι.
0: Γιατί,
1: και όχι απαραίτητα έχετε όσα είχαν δηλωθεί στο παρελθόν στο ε9, σωστά.
0: Σωστά, σωστά,
1: μάλιστα,
0: ναι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είχαμε δει πολλά έκτροπα και παράλογα στο όσο αφορά δηλώνω σε ε9 που δεν έχει σχέση είτε με τη ΔΕΗ, είτε με το χρηματολόγιο, είτε με την πραγματική. Γι' αυτό βλέπαμε και το ΠΚΠ της ιστορίας να δηλώνεται στο ε9 κάτι που άλλο δεν το είχε. Τώρα αυτό αρχίζει να το κλείνει, να το δεσμεύει και αν δεν το έχει στην κατοχή, να μην μπορεί να το μεταβάλει.

0: Μάλιστα. Αυτό όλο από πότε θα αρχίσει να...
1: Αυτό, κοιτάξτε, είχε αρχίσει η θεωρία, θα ήταν 1 του Μάρτη, μετά πήγαμε 1 του Μάη, μπήκαμε στο Ιούνιο, τώρα ακούγεται τις πρώτες μέρες του Ιουλίου. Περιμένουμε εβδομάδα με εβδομάδα, μέρα με τη μέρα, να το δούμε, γιατί και από εκεί, από ό,τι μας έχει πει και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, θα πρέπει να σήκουν να γίνουν και τα μισοτήρα μέσα από εκεί, που θα κουμπώσουν με τη νέα δήλωση για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δηλαδή θα μπει από, και από εκεί μέσα θα βγάζουμε τα νέα μισθωτήρια που θα το τσιμπάει το, το σύστημα της ενεργοποίησης, να τα αντιπαραβάλει και να σωστά για την νέα δήλωση δικαιωμάτων που έχει μπει υπό τις αγκάλες της ΑΔΕ τώρα.
0: Ναι.
1: Πρώην ΠΚΠ.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή η ιστορία με τον ΠΚΠ είναι τόσο πικρή και τόσο εξωφρενική, αλλά ας μην μείνουμε σε αυτό. Δύο κουβέντες για την ψηφιακή κάρτα εργασίας που από χθες επεκτάθηκε και σε άλλους ΚΑΘ, κύριε Λιβαδιωτάκη.
1: Να χρησιμοποιούμε γρήγορα την κατηγορία, κύριε Σιμεντονάκη. Είναι η παροχή νερού επεξεργασία λιμάτων διαχείριση αποβλήτων δραστηριότητων εξυγίανση, αποθήκευση λογιστικ υποστηρισμένων μεταφορέ δραστηριότητε. Επίση, ο τρίτο τομέα είναι δραστηριότητες διαφήμισης, έρευνας, αγοράς και δημοσίων σχέσεων. Οπότε εδώ πάμε και στις δημοσκοπήσεις που θα έχουμε σε επόμενο διάστημα, πάρα πολλές λόγω των επερχόμενων εκλογών. Τυχερά παιχνίδια στοιχήματα, επίσης επισκευές συντήρησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής διαχείρισης χρήσεως κλπ. Οπότε είναι μια μεγάλη κατηγορία η επόμενη που έχει ενεργοποιηθεί από χτες 29 του μήνα και θα είναι το διάστημα της μεταβατικής χαριστικής περίοδος, θα το λέγαμε, μέχρι 16 Νοεμβρίου, που είναι υποχρεωτικά και αρχίζουν από τότε να επιβάλλονται τα πρόστιμα. Καλό είναι και προτείνομαι να αρχίσουν από τώρα και αυτές τις κατηγορίες να βάλουν ψηφιακή κάρτα, έτσι ώστε να εκπαιδεύονται και οι ιδιοκτήτες και το προσωπικό στην κάρτα εργασίας, έτσι ώστε την μέρα που θα είναι υποχρεωτικό, από τις 16 του Νοέμβρη, να υπάρχει πλήρη εφαρμογή, να μην υπάρχουν προβλήματα σε αυτό που ενδεχομένως έρθει. Το έχουμε δει πολλές φορές. Πάντα στην επιχείρηση στους εργαζόμενους που μπαίνουν πρώτη φορά, ξέχασα την κάρτα, δεν χτύπησα, δεν έχω μπει, το ένα το άλλο. Οπότε τώρα που είναι καλό και είναι η μεταβατική περίοδο, να γυμναστούμε αφιέδρομα, έτσι ώστε όταν έρθει ο Νοέμβριος να κερδίσουμε, να κερδίσουμε τα πρόστιμα που είναι μεγάλα δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιβαδιωτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, βεβαίως.
1: Καλό υπόλοιπο σε εσάς, ακροατές σας.
0: Και σε εσάς το ίδιο. Εμείς θα πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: Για κουζίνα και ντουλάπα στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι.
6: Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Creditbank. Η τράπεζά σου.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε την υπόθεση με τον μικρό Άγγελο, αυτό το τρίχρονο αγοράκι που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του και με εξαιρετικά βίαιο τρόπο. Έχουμε την απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου που έκρινε ομόφωνα ένοχους την 27χρονη μητέρα του Άγγελου και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της, με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Το δικαστήριο αθώωσε ομόφωνα το βιολογικό πατέρα του Άγγελου, ενώ ομόφωνα απέρριψε τον ισχυρισμό της μητέρας του, της 27χρονης, περί μειωμένου καταλογισμού. Αυτή την ώρα το δικαστήριο συζητά για τα ελαφρυντικά. Αυτά για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει όχι μόνο εδώ το Ηράκλειο, αλλά ολόκληρη τη χώρα για αυτό το παιδάκι. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ο κύριος Δημήτρης Βρύσαλης. Καλό σας μεσημέρι. Πώς είστε, κύριε Βρύσαλη?
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Συνιαντωνάκη, σε εσάς, στους ακροατές σας. Καλά. Με δύναμη και υγεία.
0: Με δύναμη και υγεία, γιατί χωρίς δύναμη και υγεία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και εσείς, πόσο μάλλον εσείς οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, που εσείς πρέπει πρωτίστως να είστε υγιείς και να έχετε δύναμη για να μπορείτε να εξυπηρετείτε και εμάς, κύριε Βρύσαλη. Θέλω λίγο να... Δεν σας αφήνουν οι δηλώσεις του Υπουργού, γιατί τώρα αν διαβάσω τη δική σας την ανακοίνωση για τα απογευματινά χειρουργεία και ακούσω και τις δηλώσεις του Υπουργού, του κυρίου Γεωργιάδη, που λέει ότι θρίαμβος τα απογευματινά χειρουργεία, λίγο μπερδευόμαστε. Τελικά ήταν θρίαμβος, ήταν φιάσκο, τι ακριβώς ήταν, κύριε Βρύσαλη?
1: Ήταν, δείτε, κύριε Σημαντωνάκη, κάποιος που ζει στην Ελλάδα, στη χώρα μας, θα έβρισκε ασθενείς που θέλουν να χειρουργηθούν και δεν μπορούν να χειρουργηθούν, σε αντίθεση με αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ότι έψαχνε να βρει ασθενείς και δεν υπήρχαν για να χειρουργηθούν. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η πραγματικότητα διαψεύδει τον Υπουργό Υγείας, γιατί ακόμα αν πάρουμε παράδειγμα το νησί μας, αυτή τη στιγμή είναι σε εκκρεμότητα πάνω από 7.500 χειρουργία ανθρώπων που περιμένουν να χειρουργηθούν. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι περίπου 3.000. Δηλαδή ένα 10-15% έχει γίνει από τη μεγάλη λίστα που υπάρχει. Και βεβαίως, κυρία Σημαντωνάκη, επί της ουσίας, μετά τη λήξη του προγράμματος των απογευματινών συσσαγωγικά δωρεάν χειρουργείων, δεν έχει μείνει τίποτα στα δημόσια νοσοκομεία. Από άποψη ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό, από άποψη ενίσχυση και ανάπτυξη των κλειστών χειρουργείων.

0: ειδικών αιθουσών και βεβαίως το μόνο που έχει μείνει είναι επί της ουσίας η προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση και ο Υπουργός Υγείας να περάσει σαν κανονικότητα ότι για να βρεις την υγεία σου θα πρέπει να πληρώσεις. Αντίστοιχα είναι και με το πρόγραμμα, τα προληπτικά προγράμματα που εξ αρχής είχαμε πει ότι είναι αποσπασματικά και με ημερομηνία λήξης και βεβαίως δυστυχώς στους ασθενείς ή στους ανθρώπους που πρόκειται να κάνουν εξετάσεις τους έχει μείνει μόνο το παραπεπτικό στο χέρι. Αυτή είναι η αλήθεια, χωρίς ούτε να μεγαλοποιούμε την κατάσταση και βεβαίως ούτε να την αποκρύπτουμε βέβαια. Γιατί κύριε Σιμαντονάκη, μιλάμε για χειρουργικές αίθουσες που υπάρχουν στο νομό μας, που είναι κλειστές, τρεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και άλλες τρεις στο Μπενιζέλιο. Έχουμε κλειστά κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας για χειρουργία που χρήζουν μονάδων εντατικής θεραπείας. Και βεβαίως τώρα που το δείγμα συσσαγωγικά, όπως λέει ο λαός μας, εξαντλήθηκε, αποκαλύφθηκε ο ρόλος που ήρθαν να παίξουν το Ταμείο Ανάκαψης. Στην επιτάχυση της αντίληψης που λέει θα πληρώσεις για να έχεις ή τα νοσοκομεία για να έχουν χρήματα θα πρέπει να ψάχνουν να βρουν πελάτες.
1: Ναι. Όταν είχε πρωτοανακοινώσει ο Υπουργός αυτά τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία με δαπάνες από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο στόχος ήταν για 50.000 δωρεάν επεμβάσεις. Έτσι ξεκίνησε δηλαδή, έτσι πρωτοανακοινώθηκε. Μειώθηκε στις 35, μετά στις 33. Και το Υπουργείο Υγείας πρόσφατα έθεσε ως ανώτατο όριο τις 19.000 επεμβάσεις. Εξού και τα νούμερα για το παγνί που προαναφέρατε. Ο λόγος ήταν γιατί δεν υπήρχε, ένας από τους λόγους τέλος πάντων, που δεν προχώρησε έτσι όπως μας είχε ανακοινωθεί, ήταν το μειωμένο ενδιαφέρον, η έλλειψη μειωμένο ενδιαφέρον εννοώ από γιατρούς συνοσηλευτές, η έλλειψη προσωπικού που είχε αντίκτυπο και σε αυτό τον θεσμό που δημιούργησε τέλος πάντων το Υπουργείο.
0: Το βασικό ήταν η έλλειψη προσωπικού, η έλλειψη υποδομών σε άλλα νοσοκομεία και βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε κυρία Σιμιαντονάκη, οι αναμονές που είναι για χρόνια, έναν κόσμο τον όθησε ή στην ιδιωτικό τομέα ή δυστυχώς αρκετοί συμπολίτες μας έχουν επιβιώσει. Ή άλλοι, επειδή έχει γίνει κάποιο λάθος στα στοιχεία τους, πεταχτήκαν έξω από τις λίστες. Και ακριβώς τα στοιχεία που το Υπουργείο παρουσιάζει είναι, αν θέλετε, δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Mm-hmm. Και βεβαίως αποδείχνεται ότι ήταν ένα φιάσκο όλη αυτή η προσπάθεια του Υπουργείου, mm-hmm. που και ο κύριος Γεωργιάδης δεν είχε κρύψει ότι ο σκοπός του δεν ήταν να γίνονται δωρεάν χειρουργία. Ο σκοπός τους ήταν για να εμπεδώσει ο κόσμος την αντίληψη ότι πρέπει να πληρώσεις. Γιατί από 1η
1: Εντάξει,
0: Ιουλίου...
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι ερμηνεία. Είναι ερμηνεία. Υπήρχαν άνθρωποι που έκαναν την επέμβασή τους, ναι, και είπατε.
0: Υπήρχαν.
1: Έτσι, να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Δηλαδή, έγινε αυτό που έγινε, αλλιώς μας προαναγγέλθηκε, αλλιώς κατέληξε. Αλλά τέλος πάντων, υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι εξυπηρετήθηκαν. Έτσι.
0: Και στο εύλογο ερώτημα, από τώρα και μετά τι θα γίνει.
1: Καλά, από τώρα και μετά αυτό θα μας το πει ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ λέω για αυτό το διάστημα που είχαμε αυτό το θεσμό που λειτουργήσε έτσι όπως λειτουργήσε, κουτσά στραβά.
0: Ένας αριθμός συμπολιτών μας χειρουργήθηκε. Η πλειοψηφία όμως του αριθμού των ανθρώπων που περιμένουν να χειρουργηθούν παραμένει μεγάλος. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Πόσο μειώθηκαν τα χειρουργεία που είναι σε αναμονή μέσα σε αυτά τα τελευταία, πόσο, δύο χρόνια, πόσο είναι τα...
0: Δύο χρόνια περίπου.
1: Ναι, περίπου.
0: Χρόνια,
1: πόσο μειώθηκαν τα χειρουργεία.
0: 1.400 χειρουργεία. Από 8.500 έχουμε τώρα περίπου 7.500. Ναι. Συνολικά σε όλο το νησί μιλάμε ο αριθμός, έτσι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι 3.000 ενώ ήταν 4.000. Θέλω να πω δηλαδή, χωρίς να υποτιμώ ότι ένας αριθμός συμπολιτών μας βρήκε μια διέξοδο, η πλειοψηφία δεν έχει βρει διέξοδο. Αν λειτουργούσαν και τα χειρουργικά κρεβάτια που ήταν κλειστά και οι αίθουσες εντατικής θεραπείας, θα είχαν μειωθεί κατά το μισό οι λίστες αναμονής. Άρα η λύση είναι σε άλλη κατεύθυνση. Δεν είναι να εμπεδώσει ο κόσμος ότι για να χειρουργηθεί θα πρέπει να πληρώσει, να προσπεράσει τη λίστα αναμονής. Γιατί κοιτάξτε, ας μην πει κανένας ότι όποιος πληρώνει δεν θα προηγείται.

0: Έτσι, δηλαδή εδώ ζούμε σε μια πραγματικότητα δυστυχώς σκληρή. Εδώ επιχειρήθηκε, αν θέλετε, έκανε το περιστατικό να μπει απόγευμα για να πληρωθεί προτού ξεκινήσουν τα απογευματινά χειρουργία. Και υπάρχουν πάρα πολλά παραλυπόμενα στην έναξή τους. Να μην τα ξεχνάμε, και είχε γίνει σούσουρο σε όλη την Ελλάδα με αφορμή γεγονότα και εδώ στο Ηράκλειο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
1: Τι εννοείτε τώρα, γιατί εγώ ότι πλήρωσε κάποιος ασθενής, έδωσε γρηγορόσημο για να έχει προτεραιότητα.
0: Ναι, επιχειρήθηκε έκτακτο περιστατικό να μπει απόγευμα για επιπληρωμή. Επιχειρήθηκε.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Έκτακτο.
0: Βεβαίως.
1: Έκτακτο περιστατικό.
0: Ναι, έκτακτο περιστατικό. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβετε λοιπόν ότι γι' αυτό λέμε ότι σήμερα βρισκόμαστε επί της ουσίας στο ίδιο έργο θεατές, με χιλιάδες κόσμο περιμένει, με κλειστές αίθουσες, με προσωπικό εξαντλημένο, τσακισμένο αν θέλετε, γιατί μια ομάδα ανθρώπων που δούλευε στα απογευματινά χειρουργεία, οι υπόλοιποι που δεν δουλεύανε στα απογευματινά χειρουργεία, σηκώσανε όλο το βάρος της επιπρόσθετης εργασίας, με χιλιάδες μέρες ρεπό οφειλόμενα και άδειες. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στην νοσηλευτική υπηρεσία του Παγνή είναι πάνω από 35.000 μέρες οι άδειες, πάνω από 3.000 μέρες τα ρεπό, και βεβαίως δεν άφησε τίποτα από υποδομές. Το ξαναλέω. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα ας βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης και ας πανηγυρίζει και ας ψάχνει να βρει, λέει, τους ασθενείς που δεν είναι και ασθενείς να χειρουργήσει. Καλά, τώρα ποιον κοροϊδεύει τώρα. Δηλαδή νομίζω ότι κοροϊδευόμαστε και είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι όλοι. Δηλαδή υπήρχαν ασθενείς και δεν, δηλαδή υπήρχαν δυνατότητα και δεν χειρουργούταν ο κόσμος.
1: Μάλιστα. Ισχύει ότι τώρα το καλοκαίρι, προκειμένου να βγουν αυτά τα πλάνα με τις άδειές σας, με τις χιλιάδες ρεπό και αυτά που σας οφείλουν, άδειες και τα λοιπά, θα μειωθούν ακόμη περισσότερο τα χειρουργικές αίθουσες, τα χειρουργικά κρεβάτια.
0: Για δύο μήνες θα υπάρχει μείωση στο 50% των χειρουργικών αιθουσών,
1: ναι,
0: για να μπορέσουν να πάρθουν και οι άδειες του προσωπικού, ένα μέρος των αδειών.
1: Δηλαδή πόσα κρεβάτια θα έχουμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στο για το Παγνί?
0: Γύρω στα 4-5.
1: Ενώ σήμερα είναι πόσα?
0: 7-8.
1: 7-8. Άρα στο μισό ουσιαστικά.
0: Στο μισό βεβαίως, και θα αναστείλουν τη λειτουργία τους οι μονάδες διδακτικής θεραπείας του Παγνή, που είναι δύο μονάδες, εναλλάξει μια εβδομάδα η μία και εναλλάξει μια εβδομάδα η άλλη, για να γίνουν οι απαραίτητες απολυμάσεις, αλλά και επί της ουσίας να δοθούν οι άδειες. Καταλαβαίνετε τώρα ότι αν χρειάζεται για να πάρθουν οι άδειες να αναστέλλονται λειτουργίες, για να πάρθουν φυσιολογικά οι άδειες των ανθρώπων για να ξεκουραστούν και να αναπαυθούν. Καταλαβαίνετε δηλαδή το εσύ στα πόσα καλύτερά του είναι. Όχι στα καλύτερά του είναι, είναι σε μια πορεία επί της ουσίας εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών υγείας όλων στο νησί μας. Και με τα απογευματινά ιατρία, που πρόσφατα και από το ρεπορτάζ σας είχε αναδειχθεί ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι από τα πρωτοπόρα νοσοκομεία που χαρατσώνουν τους κριτικούς, επειδή δεν βρίσκουν πρωί και πρέπει να πληρώσουν την τσέπη τους για να κλείσουν ένα ραντεβού, και βεβαίως αντίστοιχα οι επεμβατικές απογευματινές εκφράσεις. Άρα μιλάμε για ένα εμπορευματοποιημένο σύστημα υγείας, που και κατηγοριοποιημένο, κυρία Σημιαντονάκη, γιατί βεβαίως είναι η ίδια πολιτική που εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα, αλλά καταλαβαίνετε στα πιο μικρά νοσοκομεία ότι η κατάσταση είναι ακόμα περισσότερο επιβαρημένη και έρχεται και ακουμπάει πλέον στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Οι πληρότητες.
1: Προφανώς. Ναι, για τις πληρότητες.
0: Που δεν μ' αρέσει να μιλάω με αυτούς τους όρους, πολλές μέρες πλέον του μήνα είναι πάνω από 100%. Δεν υπάρχει κρεβάτι για να νοσηλευτεί κόσμος. Ναι. Και αναγκάζονται, αν θέλετε, ασθενείς με α πάθηση να πηγαίνει στην κλινική με τη β πάθηση. Δηλαδή, παθολογικοί ασθενείς να πηγαίνουν στις χειρουργικές κλινικές, αιματολογική κλινική στην ουρολογική κλινική, γιατί δεν υπάρχει κρεβάτι για κρεβάτι. Και βεβαίως με ένα προσωπικό αποδεκατισμένο, με υποστελεχωμένο, με εξουθένωση, και βεβαίως με ό,τι άλλο με αυτό συνεπάγεται. Αυτό είναι καθημερινά ζούμε, με ράτζα στην ψυχιατρική κλινική, με ράτζα πολλές φορές οι άνθρωποι που περιμένουν στις καρέκλες σε σαλόνια των κλινικών, γιατί δεν υπάρχει κρεβάτι να νοσηλευτούν και περιμένει να φύγει ο ένας να φύγει ο άλλος. Και βεβαίως αυτό οδηγεί πλέον σε μια κατάσταση αχώρητη που φτάνει ως εδώ και μη παρέκει.
1: Επειδή πρόσφατα, περί προηγούμενη εβδομάδα, έπρεπε να επισκεφθώ το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αυτό που έχω εγώ να καταθέσω.

0: καλά πέρα από τον κόσμο που περιμένει, περιμένει έξω από όλα τα στα ΤΕΠ, στα διάφορα ιατρία, να κλείσει ραντεβού, να του πάρουν αίμα, να προωθηθεί στην κλινική στην οποία θα νοσηλευτεί ή την εξέταση κτλ. Εγώ αυτό που έχω να καταθέσω είναι ότι το προσωπικό πηγαίνει τρέχοντας. Δηλαδή πραγματικά πηγαίνει τρέχοντας, κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, και αυτό που αντιλαμβάνεσαι είναι αυτό, ότι δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερο προσωπικό, οι ανάγκες είναι τεράστιες, οι ελλείψεις είναι αρκετές, αλλά εγώ είδα έτσι μια μέσα από την εξουθένωση που φαινόταν οι άνθρωποι, δηλαδή ο άνθρωπος που δεν έχει πάρει ρεπό, που δεν έχει πάρει άδεια κτλ. Φαίνεται ότι είναι κουρασμένος. Παρόλα αυτά συνεχίζει να εξυπηρετεί, και να μην ξεχνάμε βεβαίως και τη συμπεριφορά του κόσμου, έτσι. Δηλαδή ο καθένας ξεσπά τα θέματά του, τα προβλήματά του, βλέποντας ότι δεν εξυπηρετείται τόσο γρήγορα όσο θα έπρεπε κτλ. Έχουμε και αυτές τις συμπεριφορές. Εγώ όμως είδα πραγματικά πολύ μεγάλο φιλότιμο.
1: Κύριε Σεμαντωνάκη, καταρχήν ευχαριστώ εκ μέρους όλων των εργαζομένων αυτό που διαπιστώσατε και εσείς με τα ίδια σας τα μάτια, ότι σήμερα τα νοσοκομεία με το φιλότιμο της πλειοψηφίας των εργαζομένων λειτουργούν. Ναι. Αν δεν υπήρχε φιλότιμο, δεν υπήρχε επαγγελματισμός, δεν υπήρχε ανθρωπιά, κοιτάξτε, δεν θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα.
0: Ακούστε τώρα κάτι. Φορές... Ακούστε τώρα κάτι για να κλείσουμε έτσι με λίγο χιούμορ. Ναι. Γιατί εσείς δεν λέμε και πολύ ευχάριστα όταν μιλάμε για το ΣΥ. Πήρε ένας ακροατής στη Γερμανία, λέει, δεν έχουν κλιματισμό στα νοσοκομεία. Να πούμε ότι στη Γερμανία έχουν προφανείς καύσωνες και θερμοκρασίες, στους οποίους ούτε η χώρα ούτε οι κάτοικοι είναι συνηθισμένοι. Δεν έχουν κλιματισμό γενικότερα οι Γερμανοί. Όχι μόνο στα νοσοκομεία, ούτε στα σπίτια, ούτε στις επιχειρήσεις, ούτε πουθενά. Και τώρα που το θερμόμετρο έχει φτάσει στους 40 βαθμούς, αντιλαμβάνεστε πως είναι τα πράγματα στη Γερμανία που δεν έχουν κλιματισμό ούτε στα νοσοκομεία. Εμείς όμως έχουμε στα νοσοκομεία μας, έτσι δεν είναι, κύριε Βρύσαλη?
1: Εμείς έχουμε, και βεβαίως εμείς μπορεί πολλές φορές ο κύριος Γεωργιάδης παρουσιάζει τις αναμονές στην Ευρώπη ότι είναι μεγαλύτερες από ό,τι στη χώρα μας. Αλλά αν δεν ήταν οι αγώνες των εργαζομένων της κοινωνίας, θα ήταν η κατάσταση σαν την Ευρώπη. Που αν θέλετε δεν είναι ότι θετικότερο είναι στα συστήματα υγείας πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τα συστήματα υγείας που είχαμε γνωρίσει πριν μια
0: κοντά. Κύριε Βρύσαλη, δεν έχω άλλο χρόνο. Έχουμε υπερβεί τον χρόνο της εκπομπής. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά στο Παγνί. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: ...1407 απογευματινά χειρουργία πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο από τον Νοέμβριο του 2024 έως τον Μάιο του 2026 στο πλαίσιο του προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα. Ωστόσο, όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Δημήτρης Βρύσαλης, με τη λήξη του προγράμματος επανέρχεται στο προσκήνιο η συζήτηση για τις μεγάλες αναμονές στα τακτικά χειρουργεία και τις αιτίες που τις προκαλούν. Στον αυτόματο πιλότο βρίσκεται η λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Κρήτη. Η ελλείψη προσωπικού είναι στο κόκκινο, ωστόσο στη νέα προκήρυξη για μόνιμους γιατρούς εγκρίθηκαν οι λιγότερες θέσεις σε πανελλαδικό επίπεδο. Κεντρικό πεδίο σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης αποτελεί το ζήτημα της ακρίβειας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κατηγορούν την κυβέρνηση για μέτρα ή μη μέτρα. Την πεποίθησή του για περαιτέρω αποκλιμάκωση στον τιμό της βενζίνης στην Αγγλία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως εστοιχίζει στους Έλληνες καταναλωτές η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων, με το πρόβλημα να εντοπίζεται πλέον κυρίως στην κλοπή στην Αγγλία. Για τους στόχους της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα μίλησε στο Ραδιοκρήτη σήμερα η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Θεόνικου Φωνικολάκου, προσδιορίζοντας και τα διλήμματα των εκλογών. Είναι υπερβολική η ανησυχία όσον αφορά τις επιθέσεις σε παραλίες από λαγοκέφαλο, σύμφωνα με τον ερευνητή του ΕΛΚΕΘΕ Γιώργο Χριστάκη, που μίλησε στο Ραδιοκρήτη. Οι καταστηματάρχες της εστίας συζητούν φοροελαφρύνσεις, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καφέ και απαλλαγές για delivery. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, του Ραδιοκρήτη στις 2.

0: Στο μεσημβρινό δελτίο.
1: Γιατί... Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίτλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίτλ. Γιατί αξίζει.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σε κατά λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Καράβι το φεγγάρι.
3: Ο Δημήτρης Μπάσης το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αστιράκι Μαλεβιζίου σε μια μοναδική συναυλία. Ο Δημήτρης Μπάσης στο Αστιράκι Μαλεβιζίου το Σάββατο 4 Ιουλίου. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Αστιρακίου. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942 653 144.
4: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
5: Μην κάνεις την πάπια.
4: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: μιλήσει και με κανέναν άλλον.
1: Γιατί δεν μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
3: Τραγουδιστές, Άγιο είχα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδοναράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Περιορισμένη παραμένει η διαθεσιμότητα φοιτητικών κατοικιών στο Ηράκλειο την ώρα που οι τιμές των ενοικίων εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Στο μικροσκόπιο της τροχιάς Ηρακλείου βρίσκονται οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών, καθώς οι έλεγχοι καταγράφουν εκατοντάδες παραβάσεις. Με ομόφωνη απόφασή του, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε πριν από λίγο ενόχου στην 27χρονη μητέρα και το 44χρονο πρώην σύντροφό της για την πολύκροτη υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν τεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης του Περιφερειακού Συμβουλίου που συνεδριάζει αυτή την ώρα. Είναι υπερβολική η ανησυχία όσον αφορά τις επιθέσεις σε παραλίες από Λαγοκέφαλο, σύμφωνα με τον ερευνητή του ΕΛΚΕΘΕ Γιώργο Χριστίδη, που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη. Στον αυτόματο πιλότο βρίσκεται η λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Κρήτη. Η ελλείψη προσωπικό είναι στο κόκκινο. Για τους στόχους της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα μίλησε σήμερα στο Ράδιο Κρήτη εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Θεόνη Κουφονικολάκου, προσδιορίζοντας και τα διλήμματα των εκλογών. Κεντρικό πεδίο σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης αποτελεί το ζήτημα της ακρίβειας με τα κόμματα να κατηγορούν την κυβέρνηση για μέτρα ή μη μέτρα. Οι καταστηματάρχες της εστίασης ζητούν φόρο ελαφρύνσης, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του καφέ και απαλλαγές για τα delivery. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Περιορισμένη παραμένει η διαθεσιμότητα φοιτητικών κατοικιών στο Ηράκλειο την ώρα που οι τιμές των ενοικίων εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με εκτιματομεσίτες, τα διαθέσιμα κινήτα δεν ξεπερνούν σήμερα τα 150 και αναμένεται να μισθωθούν αμέσως μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Ήδη, μάλιστα, οι οικογένειες υποψήφιων φοιτητών που θεωρούν βέβαιη την εισαγωγή των παιδιών τους έχουν ξεκινήσει την αναζήτηση στέγης. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
2: Φωτιά παίρνει η αναζήτηση φοιτητική στέγη στο Ηράκλειο, καθώς μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων, οι οικογένειες στρέφουν ήδη το βλέμμα τους στις βάσεις εισαγωγής αλλά και στο κόστος της κατοικίας. Οι τιμές παραμένουν υψηλές, η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και οι διαθέσιμες επιλογές αναμένεται να εξαντληθούν μέσα σε λίγες ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με εκτιματομεσίτες, στο κέντρο του Ηρακλείου υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση ακινήτων για φοιτητές, κυρίως παλαιότερης κατασκευής, με τις τιμές να κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Έτσι, μια γκαρσονιέρα 30 τετραγωνικών μέτρων ενοικιάζεται περίπου από 400 έως 450 ευρώ. Ενώ όσο νεότερο είναι το ακίνητο, τόσο υψηλότερο είναι και το ενίκιο. Στο κέντρο μπορεί κανείς να βρει μικρές γκαρσονιέρες από 20 έως 25 τετραγωνικά από περίπου 300 ευρώ, ενώ για νεότερα διαμερίσματα 30 τετραγωνικών τα ενίκια αγγίζουν ακόμη και τα 680. Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στις περιοχές περιμετρικά του κέντρου, όπως η Χρυσοστόμου, ενώ ιδιαίτερα υψηλές παραμένουν οι τιμές και κατά μήκος της Λεωφόρου 62 Μαρτύρων, καθώς η εύκολη πρόσβαση με τις αστικές συγκοινωνίες την καθιστά ιδιαίτερα δημοφιλή στους φοιτητές. Αντίθετα, οι χαμηλότερες τιμές εντοπίζονται στις περιοχές.

0: που βρίσκονται κοντά στις Πανεπιστημίου πόλεις. Όπως επισημαίνουν εκτιματομεσίτες, οι περισσότεροι φοιτητές εξακολουθούν να προτιμούν το κέντρο της πόλης, δίνοντας προτεραιότητα στην καθημερινότητα και την κοινωνική ζωή. Παρά τη ζήτηση, η διαθεσιμότητα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τους κτηματομεσίτες, δεν ξεπερνά τα 150 διαθέσιμα κίνητα σε ολόκληρο το Ηράκλειο. Αριθμός που, σύμφωνα με τους ανθρώπους της αγοράς, αναμένεται να μειωθεί δραστικά μόλις ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής. Ήδη, μάλιστα, αρκετές οικογένειες που εκτιμούν ότι τα παιδιά τους θα περάσουν σε σχολές του Ηρακλείου έχουν ξεκινήσει την αναζήτηση κατοικίας προκειμένου να προλάβουν τις διαθέσιμες επιλογές.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Κτηματομεσιτών Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Λεγάκη. Αγαπητό κύριε Λεγάκη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Να μας δώσετε μια εικόνα. Υπάρχουν λίγα, πολύ λίγα κίνητα προς ενοικίαση ως φοιτητική στέγη στο Ηράκλειο, κύριε Λεγάκη.
2: Υπάρχουν λίγα, ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb και τα... δεν έχουμε πάρα πολλά διαθέσιμα για φοιτητές. Έχουμε και κάποια άλλα που τα μισθώνουν μόνο για το χειμώνα ή το καλοκαίρι, τα θέλουν για να τα μισθώσουν βραχυχρόνια, οπότε δεν έχουμε πάρα πολλά γενικά και δεν έχουμε και καινούργια να χτίζουμε πάρα πολλά, οπότε
1: και πώς οι γονείς των υποψηφίων φοιτητών θα μπορούσαν να βρουν φοιτητική στέγη για τα παιδιά τους όταν έρχονται από άλλα μέρη, αλλά και οι δημόσιοι υπάλληλοι που ενδεχομένως οι εκπαιδευτικοί θα αναζητούν στέγη, κύριε Λεγάκη?
2: Μπορούν να απευθύνονται στα νόμιμα μεσητικά γραφεία της πόλης μας, να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε εμείς, να τους πούμε και τα προβλήματα που μπορεί να έχει μια περιοχή και να έχουν την εξυπηρέτηση που χρειάζεται, τη σωστή ενημέρωση στην ουσία, το τι υπάρχει.
1: Ναι. Μπορείτε να μου πείτε μάλλον σε κάποιες περιοχές έτσι ενδεικτικές τιμές μιας γκαρσονιέρας, κύριε Λεγάκη, στο κέντρο ας πούμε ή περιφερειακά?
2: Ναι, κοιτάξτε, το κέντρο είναι πιο υψηλές τιμές, καθώς προτιμάμε περισσότερο το κέντρο οι φοιτητές,
1: ναι,
2: για να έχουν εύκολη πρόσβαση και το βράδυ. Οπότε κυμαίνεται από 10 μέχρι 15 ευρώ και σε πολλές περιπτώσεις παραπάνω από 15 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή μπορεί 30 τετραγωνικά να είναι 450, 500, μπορεί και 600 αναλόγως την παλαιότητα και την κατάσταση του σπιτιού.
1: Σε άλλες περιοχές εκτός κέντρου, να μας δώσετε μια εικόνα.
2: Εκτός κέντρου, περιμετρικά του κέντρου δεν αλλάζουν πολύ τα πράγματα. Όπως η περιοχή της Θερίου, ας πούμε, 62 Μαρτύρων, που έχει στην κοινωνία εύκολη και συχνή για τα ιδρύματα, τα πανεπιστημιακά. Όσο πάμε λίγο πιο έξω, μειώνεται κάπως, αλλά όχι πάρα πολύ. Πιο κοντά δηλαδή στα πανεπιστήμια, είναι ίσως λίγο πιο χαμηλά, αλλά και πάλι κρατάνε ψηλά γιατί δεν υπάρχουν, οπότε αναγκάζονται τα παιδιά και θα πάνε εκεί και κλείνουν.
1: Μάλιστα.
2: Και μπορεί να είναι εκεί γύρω στα 10 ευρώ με 12, αλλά πάλι αναλόγως την κατάσταση του ακινήτου, αν είναι επικλωμένο, αν είναι σε όροφο, παίζουν πολλά σημασία που έχουμε. Αλλά η δυσκολία υπάρχει δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Κύριε Λεγάκη, υπάρχει από τώρα η προσπάθεια, έχει ξεκινήσει η προσπάθεια για την έβρεση στέγης πριν ακόμα ανακοινωθούν οι βάσεις, ή επίκειται αυτό να γίνει?
2: Έχουν ξεκινήσει κάπως. Οι φοιτητές, οι υποψήφιοι φοιτητές που είναι πιο σίγουροι, όταν έχουν γράψει πολύ καλό βαθμό και ξέρουν ότι περνάνε σίγουρα, έχουν ήδη ξεκινήσει, αλλά δειλά-δειλά, περιμένοντας τις βάσεις, μετά θα είναι πολύ άμεσο αυτό. Θα έχουν κύματα μεγάλα, δηλαδή, και με τους γονείς μαζί, για να βρούνε. Πάντως έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
2: Να είστε καλά και εσείς. Καλό μεσημέρι.
1: Αλλάζουμε θέμα. Στο μικροσκόπιο της τροχέας Ηρακλείου βρίσκονται οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών, καθώς οι έλεγχοι καταγράφουν εκατοντάδες παραβάσεις. Μόνο τον Ιούνιο βεβαιώθηκαν 212 παραβάσεις, ενώ δεν έλειψαν ακόμα και περιπτώσεις οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ. Τα στοιχεία έρχονται την ώρα που προωθείται νέο, αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο.

0: τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
1: Στο στόχαστρο της τροχιάς Ηρακλείου έχουν βρεθεί οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών, καθώς οι εντατικοί έλεγχοι που γίνονται το τελευταίο διάστημα αποκαλύπτουν σωρία παραβάσεων και επικίνδυνων συμπεριφορών στους δρόμους της πόλης. Χαρακτηριστικό το περιστατικό που καταγράφηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου προς την Κυριακή στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, όπου οι αστυνομικοί της τροχιάς βεβαίωσαν δύο παραβάσεις σε οδηγούς ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων για οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ. Πρόκειται για δύο νεαρά άτομα ηλικίας 18 και 19 ετών, στους οποίους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ στον καθένα. Τα στοιχεία της τροχίας για τον μήνα Ιούνιο καταδεικνύουν την έκταση του φαινομένου στο Ηράκλειο, καθώς συνολικά βεβαιώθηκαν 212 παραβάσεις σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών. 168 παραβάσεις καταγράφηκαν για μη χρήση κράνους, 31 για υπερβολική ταχύτητα, 6 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση ενοπνεύματος, 3 για μη χρήση φωσφορίζοντος γυλαίκου κατά τη νυχτερινή κυκλοφορία και 2 για μεταφορά δεύτερου ατόμου. Επιπλέον, καταγράφηκε και μία παράβαση για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και μία για παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής. Τα στοιχεία αναδεικνύουν ότι η μη χρήση κράνους αποτελεί μακράν τη συχνότερη παράβαση, ενώ δεν λείπουν και ιδιαίτερα οι επικίνδυνες συμπεριφορές, όπως η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και η υπερβολική ταχύτητα. Η τροχιά ξεκαθαρίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση, με στόχο την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στο μεταξύ, αναμένεται η κατάθεση του νέου νομοθετικού πλαισίου που θα αυστηροποιεί σημαντικά τους κανόνες κυκλοφορίας για τα ηλεκτρικά πατίνια και τα υπόλοιπα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα. Μεταξύ των βασικών προβλέψεων περιλαμβάνονται η απαγόρευση χρήσης από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης, καθώς και πρόσθετες υποχρεώσεις και αυστηρότερες κυρώσεις για τους παραβάτες, με στόχο την ασφαλέστερη κυκλοφορία των συγκεκριμένων οχημάτων στους ελληνικούς δρόμους.
0: Με ομόφωνη απόφαση του Τομικτόρκο, το δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ενόχους την 27χρονη μητέρα και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και τον Γιώργο Παπαδάκη να μας πει περισσότερα. Γιώργο.
2: Δεύτερη, καλό μεσημέρι. Χωρίς να τους αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, καταδικάστηκαν η 27χρονη μητέρα και ο 44χρονος πρώην σύντροφός της. Μιλάμε για την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου, που είχε συγκλονίσει το Ηράκλειο αλλά και ολόκληρο το Πανελλήνιο τον Νοέμβριο του 2025, αφού το Μικτόρκωτο Δικαστήριο Ηρακλείου απέρριψε ομόφωνα όλα τα αιτήματα της υπεράσπισης μετά την καταδικαστική απόφαση για το θάνατο του μικρού αγοριού. Μετά την ανακοίνωση της ετιμιγορίας επί της ενοχής, το δικαστήριο εξέτασε το ζήτημα των ελαφρυντικών και αποφάσισε ομόφωνα να μην αναγνωρίσει κανένα από αυτά στους δύο κατηγορούμενους. Είχαμε στη συνέχεια την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας επί των ποινών, η οποία πρότεινε την επιβολή ισόβιας κάθριξης τόσο στην 27χρονη μητέρα όσο και στον πρώην σύντροφό της για την πράξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Αυτό ήταν και το κατηγορητήριο άλλωστε. Παράλληλα πρότεινε να επιβληθούν επιπλέον ποινές κάθριξης για τα υπόλοιπα δικήματα για τα οποία είχαν κριθεί οι ένοχοι. Είχαμε νωρίτερα την ομόφωνη απόφαση του δικαστηρίου να κριθούν ένοχοι και οι δύο, υιοθετώντας πλήρως το κατηγορητήριο που τους είχε αποδοθεί. Ομόφωνα αθώς, αντιθέτως, κρίθηκε ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, ο οποίος και εκείνος είχε κατηγορηθεί για διάφορα αδικήματα. Η υπόθεση αυτή είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο του 2025, όταν ο μικρός Άγγελος είχε μεταφερθεί σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση στο Παγνί. Τότε έφερε βαρύτατα τραύματα, τα οποία σύμφωνα με τη δικογραφία ήταν αποτέλεσμα συστηματικής κακοποίησης. Παρά όμως τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή, το παιδί υπέκυψε λίγες μέρες αργότερα. Τώρα η διαδικασία που είναι σε εξέλιξη στο δικαστήριο προβλέπει την σύσκεψη των δικαστών προκειμένου να αποφασίσουν και να ανακοινώσουν το ύψος των ποινών που θα επιβληθούν στους δύο καταδικαστέντες.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Είναι υπερβολική η ανησυχία όσον αφορά τις επιθέσεις σε παραλίες από Λαγοκέφαλο, σύμφωνα με τον ερευνητή του ΕΛΚΕΘΕ Γιώργο Χριστίδη, που μίλησε στο ράδιο Κρήτη. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Δεν δικαιολογείται η ανησυχία για το Λαγοκέφαλο και τα περιστατικά δαγκώματος είναι μόλις 27 την τελευταία 20ετία, υποστήριξε στο Ράδιο Κρήτη ο ερευνητής του ΕΛΚΕΘΕ και υποψήφιος διδάκτορ του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Χριστίδης, με αφορμή το θόρυβο που έχει προκληθεί σε όλη τη χώρα με επίκεντρο την Κρήτη. Ο κύριος Χριστίδης, μιλώντας στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, τόνισε ότι είναι υπερβολική η ανησυχία όσον αφορά τις επιθέσεις σε παραλίες, ενώ αντίθετα είναι επικίνδυνη η κατανάλωσή του, καθώς η τοξικότητά του έχει οδηγήσει στο θάνατο στο παρελθόν 7 ανθρώπους και έχουν καταγραφεί και 144 περιστατικά δηλητηρίασης. Κάθε χρόνο, σύμφωνα με τον ερευνητή, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, γίνεται η αναπαραγωγή του στα ρηχά, όπου εναποθέτει αυγά για εκόλαψη, η ποσότητα

0: και τις χελώνες που επιτίθενται στους λαγοκέφαλους. Όσον αφορά την αποζημίωση των ψαράδων που ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες, ανέφερε ότι είναι μια αρχή για την ανακούφισή τους. Επίσης πρόσθεσε ότι σύμφωνα με την έρευνα στην οποία συμμετείχε το ΕΛΚΕΘΕ, οι ψαράδες παράκτιας αλιείας στην Κρήτη χάνουν κατά μέσο όρο 6.500 ευρώ το χρόνο ανά καΊκη, ποσό που μπορεί να φτάσει μέχρι και το 30% του εισοδήματός τους.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Χριστίδης στο Ράδιο Κρήτη.
2: Εμείς κάναμε μια μελέτη, ναι, δεδομένα από το 2020-2022, όπου καταγράψαμε τις οικονομικές ζημιές αυτού του είδους στην Κρήτη και στο Λιβικό και στο Κρητικό Πέλαγος, αλλά και στο Ιόνιο. Είδαμε ότι οι ζημιές οικονομικές που φέρει στους παράκτες αλιείς, δηλαδή στους 40 μικρά σκάφη έως 12 μέτρα, είναι πολύ μεγάλες. Οπότε στη βάση αυτή, το μέτρο αυτό σίγουρα κατά εμάς θα πρέπει να μπει σε εφαρμογή. Ήδη έχουν ανακοινωθεί, νομίζω, ότι θα γίνει πιλωτικά στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο.
3: Σωστά.
2: Σίγουρα είναι μια αρχή για να ανακουφιστούν κάπως οι ψαράδες. Γιατί με αυτό θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε πλέον. Δηλαδή,
3: σωστό,
2: αυτό δεν μπορεί να ξεφανιστεί, λοιπόν, από τη θάλασσα. Κοιτάξτε, το δάγκωμα του λαγοκέφαλου, επειδή έχει πολύ ισχυρά δόντια, θα είναι κάτι εμφανές μετά στο σώμα μας.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, θα υπάρχει κάποια μύχη, κάποια πληγή. Στη χειρότερη περίπτωση θα υπάρξει ακροτηριασμός. Δηλαδή, να λέμε και να λέμε και τα περιστατικά, γιατί έχουν καταγραφεί όντως. Θεωρώ όμως ότι όλη αυτή η φασαρία, συνδυασμό αυτό που λέτε εσείς, ότι κάποια ψαράκια μας τσιμπούσανε, φαντάζομαι ότι κάποιοι άνθρωποι πλέον μπορεί να δέχονται τέτοια τσιμπήματα και να θεωρούν ότι είναι λαγοκέφαλο. Θα δει φανερές πληγές και ένα πιο έντονο πόνο, θα πω. Δηλαδή, πολλοί από τους, κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους που είχαν όντως δεχτεί, ανέφεραν μια αίσθηση σαν να έχουν χτυπήσει πάνω σε βράχο. Δηλαδή, δεν πρόκειται για αυτό το μικρό τσιμπηματάκι από τα μικρά ψάρια.
1: Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεών του έχουν τεθεί στο επίκεντρο συζήτησης του Περιφερειακού Συμβουλίου που συνεδριάζει αυτή την ώρα. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανταφερμάκη. Λίλια.
4: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Κυρίες και κύριοι, το κρίσιμο αυτό θέμα τίθεται προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης που έχει ανοίξει με σκοπό να διαμορφωθεί ένα επικαιροποιημένο πλαίσιο κατευθύνσεων και ρυθμίσεων για τη χωρική οργάνωση των εγκαταστάσεων ΑΠΕ σε ολόκληρη τη χώρα. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο αφορά στις βασικές κατηγορίες εγκαταστάσεων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή τις αιωλικές εγκαταστάσεις, τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα, τις εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας, τις εγκαταστάσεις βιομάζας και βιοαερίου και τις εγκαταστάσεις γεωθερμίας. Βασική κατεύθυνση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου είναι η μετάβαση σε ένα πιο εξειδικευμένο σύστημα κανόνων χωροθέτησης, ανατεχνολογία ΑΠΕ, ανακατηγορία χώρου, αναβαθμό περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Παράλληλα, εισάγεται ένα νέο πλέγμα χωρικών κατευθύνσεων και περιορισμών, το οποίο περιλαμβάνει κατά περίπτωση τον καθορισμό περιοχών προτεραιότητας και καταλληλότητας. Για παράδειγμα, για τις αιωλικές εγκαταστάσεις, το νέο πλαίσιο καθορίζει περιοχές αποκλεισμού, από τις οποίες προβλέπεται η απαγόρευση χωροθέτησης αιωλικών εγκαταστάσεων στα κηρυγμένα διατηρητέα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, στις αρχαιολογικές ζώνες προστασίας Α, στα κηρυγμένα μνημεία της φύσης και σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων. Αντίστοιχα, για τις εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο καθορίζει ως περιοχές προτεραιότητας για τη χωροθέτηση κυρίως άγονες, μη αρδευόμενες περιοχές που δεν προορίζονται για βόσκηση, κατά προτίμηση αθέατες από κηρυγμένα διατηρητέα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλα μνημεία μείζωνος σημασίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κρίσιμο θέμα του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση και στην Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου, όπου οι Δήμαρχοι Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρα, Σωροπεδίου Λασιθίου και Σιτίας εκφράζουν την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό τους για τον υποδιαβούλευση σχεδιασμό, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελούν αναγκαιότητα, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν πρόσχημα για την άναρχη βιομηχανική εκμετάλλευση του φυσικού χώρου και την υποβάθμιση περιοχών με μοναδική περιβαλλοντική, πολιτιστική και αναπτυξιακή προοπτική. Στο πλαίσιο αυτό, όπως τονίζουν, δεν αποδέχονται ένα μοντέλο ανάπτυξης που αντιμετωπίζει το Λασίθι ως χώρο εγκατάστασης ολοένα και μεγαλύτερων ενεργειακών έργων, εξυπηρετώντας πρωτίστως μεγάλα επενδυτικά και οικονομικά συμφέροντα, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική.

0: συμφέρουσα ικανότητα της περιοχής.
1: Λίλια, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Στον αυτόματο πιλότο βρίσκεται η λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Κρήτη. Οι ελλείψεις σε προσωπικό είναι στο κόκκινο, ωστόσο στη νέα προκήρυξη για μόνιμους γιατρούς εγκρίθηκαν οι λιγότερες θέσεις σε πανελλαδικό επίπεδο. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
0: Καλό μεσημέρι. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η κατανομή των νέων θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, καθώς η Κρήτη παίρνει το μικρότερο αριθμό θέσεων πανελλαδικά, παρά τις αποδεδειγμένες και πιεστικές ελλείψεις που αντιμετωπίζουν οι δομές του νησιού. Το Υπουργείο Υγείας προχώρα στην προκήρυξη 441 μόνιμων θέσεων ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ για την πρωτοβάθμια σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτη θα αναλογούν μόλις 35 θέσεις, γεγονός που κατατάσσει το νησί στην τελευταία θέση της σχετικής λίστας. Οι νέες προσλήψεις στοχεύουν στην ενίσχυση κρίσιμων ειδικοτήτων σε κέντρα υγείας και πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία. Παρά τα αυτά, όπως λένε οι γιατροί, το νησί είναι ένας προορισμός με αυξημένες υγειονομικές ανάγκες, λόγω του μόνιμου πληθυσμού αλλά και των εκατομμυρίων επισκεπτών τους καλοκαιρινούς μήνες, μένει ουραγός στην ενίσχυση αυτή. Το γεγονός προβληματίζει τους υγειονομικούς, οι οποίοι ζητούν σαφείς απαντήσεις από την διοίκηση της 7ης ΥΠΕ για τα κριτήρια με τα οποία έγινε η κατανομή. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Υγείας σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια ουσιαστική δομική παρέμβαση στο πλαίσιο του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού για την αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Στόχος η άμεση βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η θωράκιση των δομών της πρωτοβάθμιας και η έμπρακτη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Για να καταλάβουμε πόσο ρηγμένη είναι η Κρήτη, να πούμε ότι η κατανομή των θέσεων στις 7 υγειονομικές περιφέρειες της χώρας διαμορφώνεται ως εξής: πρώτη είπε 70 θέσεις, δεύτερη 87, τρίτη 48. Τέταρτη 80, πέμπτη 39, έκτη 82 και τελευταία 7η υπεκρίτης με μόλις 35 θέσεις.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το μέλος της διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Τσακουντάκη. Κύριε Τσακουντάκη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ραδάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Ακούσαμε λοιπόν στο ρεπορτάζ ότι έχουν εγκριθεί λιγότερες θέσεις σε πανελλαδικό επίπεδο στο νησί μας και υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις, ακόμα και στη θέση που υπηρετείται και πριν από λίγες ημέρες, τα λέγαμε στο δελτίο ειδήσεων, στο ιατρείο του αεροδρομίου. Δεν υπάρχουν γιατροί.
2: Ναι, εκεί που κάνω εγώ εφημερίες, δεν είναι το ακριβώς εκεί. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σαν εφημεριακή θέση συγκεκριμένη είχαν πει ότι θα χρειαζόταν και ένα δεύτερο γιατρό. Κοιτάξτε, η κατανομή σε όλη τη ΔΥΠΕ νομίζω ότι είναι ελλειπής στις θέσεις. Προφανώς βέβαια και σε εμάς που είναι τόσο λίγες είναι ελλειπής. Αυτή τη στιγμή έχουμε εγκλωβιστεί σε ένα οργανόγραμμα. Έχει πλουσίσει το Υπουργείο παλαιό οργανόγραμμα, ένα υγειονομικό χάρτη που δεν απηχεί τις σύγχρονες ανάγκες και τις σύγχρονες απαιτήσεις που έχει η πρωτοβάθμια φροντίδα στην Κρήτη, η οποία είναι ένας τόπος ο οποίος έχει δύσκολο οδικό δίκτυο, δύσκολη πρόσβαση. Η στελέχωσή του πρέπει να είναι πιο ενδελεχή σε όλους τους τομείς. Και βλέπω με τα λύπη ότι τέλος πάντων αυτές οι 35 θέσεις είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Θα θέλαμε να περισσότερες. Γιατί υπολογίστε βέβαια ότι βάσει και ότι έχουμε δει από τις προηγούμενες προκηρύξεις, αυτές μην νομίζω ότι θα καλυφθούν όλες, πολύ λιγότερες.
1: Ναι. Τώρα υπάρχει όμως θέμα από ό,τι μας λένε οι συνάδελφοί σας, ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για διάφορες θέσεις στο νησί.
2: Ακριβώς. Είναι που δεν είναι πια ελκυστικό το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πόσο μάλλον και για ένα γιατρό που θα πρέπει, οι περισσότεροι εξ αυτών ζουν στις πόλεις και θα πρέπει να μετακινείται καθημερινά για να πάει σε ένα κέντρο υγείας από τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί, με ποιες απολαβές, με τι ωράριο, με ποιες εφημερίες, όταν δηλαδή σε ένα μέρος αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι προδιαγραφές, μάλλον οι εργασιακές συνθήκες είναι πολύ κακές και ο μισθός είναι κάτω από τα επίπεδα. Πολύ κάτω από τα επίπεδα, χειρότερο στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε ότι και να κάνεις και μία έξτρα απόσταση για να πας σε αυτή τη θέση δεν θα την κάνεις. Γι' αυτό και την προηγούμενη προκήρυξη που έγινε το Φεβρουάριο, το Αρκαλοχώρι και το Καστέλι δεν καλύφθηκαν. Έτσι.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσακουντάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ. Και εγώ. Γεια.
1: Σύντομη διακοπή τώρα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
3: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
4: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
7: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
9: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
10: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων για τους στόχους της Αιγικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Μίλησε σήμερα στο Ράδιο Κρήτη εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Θεόνη Κουφουνικολάκου, προσδιορίζοντας και τα διλήμματα των εκλογών. Ακούμε το ρεπορτάζ. Το δίλημα καθίζηση πρόοδος, διαφθορά ή εντυμότητα θέτει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη εκπρόσωπος του κόμματος Θεόνη Κουφουνικολάκου. Η κυρία Κουφουνικολάκου, μιλώντας στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, είπε ότι η Ελλάς προτείνει ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα για τους μισθωτούς. Σύστημα με βασικό στόχο τη μείωση του φορολογικού βάρους. Περιγράφοντας τους άμεσους στόχους, τόνισε ειδικότερα ότι απαιτείται ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα το οποίο να ανακουφίζει τη μισθωτή εργασία που επί μακρόν έχει επομιστεί το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας. Δεύτερο, τον παραγωγικό μετασχηματισμό και την πρόθεση της ανάπτυξης στην Ελλάδα. Τρίτο, την επανήλυση του κοινωνικού κράτους. Και τέταρτο, άμεσα μέτρα και ένα πλήρες σχέδιο κατά της ακρίβειας σε όλα τα επίπεδα. Η κυρία Κουφουνικολάκου έκανε λόγο για τη φορολόγηση της κινητής περιουσίας που δεν προέρχεται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία, ούτε από ακίνητη περιουσία. Προέρχεται από μερίσματα, τόκους και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, κάνοντας αναφορά περί πατριωτικής εισφοράς από τις εταιρείες με υψηλά κέρδη που πρέπει να επιστραφούν στην κοινωνία. Η κυβέρνηση, είπε, δεν δεσμεύτηκε σε τίποτα με τη συμφωνία που ανακοινώθηκε χθες και προσπαθεί να χειραγωγήσει ψυχολογικά τους πολίτες. Εμείς, πρόσθεσε, προτείνουμε δέσμη μέτρων προστασίας από την ακρίβεια με διατίμηση στο βασικό καλάθι προϊόντων, μείωση σε προϊόντα του ΦΠΑ από το 13% στο 6%, διατίμηση από τον παραγωγό στο ράφι, δυνατή επιτροπή ανταγωνιστικότητας και νέο παρατηρητήριο τιμών. Για την Κρήτη ανέφερε ότι πρέπει να ενισχυθεί η συμβολαιοϊκή παραγωγή, η συνεταιριστική γεωργία, μείωση της εξάρτησης από πρώτες ύλες και μεγαλύτερη προσπάθεια σύνδεσης του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουριστικό. αναφερόμενη στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι σταθεροποιήθηκε η οικονομία και δημιούργησε προϋποθέσεις ανάκαμψης, απαντώντας και στην επίθεση του Πρωθυπουργού που, όπως είπε η κυρία Κουφο-Νικολάκου, καταφεύγει σε πολιτικά τεχνάσματα όταν αγχώνεται. Το 2015, είπε, έγιναν 5.300 πληστηριασμοί και το 2025 27.600.

0: πληστηριασμοί. Όσον αφορά τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι η Ελλάς σέβεται τις διαδικασίες άλλων σχηματισμών, αλλά είδε το αντιπολιτευτικό κενό και την αναστάτωση σε άλλους πολιτικούς χώρους, αλλά η προσπάθεια αυτή δεν μπορεί να στηριχθεί σε επανένωση θρασμάτων, αλλά στην αξιοποίηση δυνάμεων από την κοινωνία. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Κούφο-Νικολάκου.
1: Είναι απολύτως αναγκαίο και να ενισχύσουμε τη συμβολιακή παραγωγή βασικών τροφίμων και να ενισχύσουμε τα συνεταιριστικά σχήματα των παραγωγών και να επεκτείνουμε τη γεωργία ακριβίας, δηλαδή να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία στο έπακρο προκειμένου να εξυπηρετήσουμε και τον αγρότη και τον παραγωγό και να συνδέσουμε την αγροδιατροφή με τον τουρισμό πολύ πολύ περισσότερο από ό,τι το κάνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν το κάνουμε, έτσι. Mm-hmm. Και να μειώσουμε βέβαια και την εξάρτηση από τις εισαγόμενες πρώτες ύλες. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις που έχουν να κάνουν συνολικά με την αναβάθμιση της πρωτογενούς παραγωγής που θα τις δείτε και στη συνέχεια. Το κόμμα έχει και εκπρόσωπο τύπου και εκπροσώπους τύπου μάλιστα. Mm-hmm. Έχει και επικεφαλής, επομένως οι προγραμματικές μας θέσεις εκφράζονται σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό που εμείς λέμε είναι ότι θέλουμε πρώτα απ' όλα να μειώσουμε το καθαρό φορολογικό βάρος των μισθωτών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και ένα από τα αντίβαρα τα οποία έχουμε σκεφτεί είναι η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης που προέρχεται από κινητή περιουσία, δηλαδή από μερίσματα, τόκους και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.
0: Για τα επόμενα 4 χρόνια πρόεδρος του Αριουπάγου θα είναι ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και εισαγγελέας για τα επόμενα 2 χρόνια ο Ευάγγελος Μπακέλας, καθώς το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή συνεδρίασή του και έπειτα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη αποφάσισε την επιλογή των λειτουργών της δικαιοσύνης για τη στελέχωση της πυραμίδας του Ανώτατου Ποινικού και Πολιτικού Δικαστηρίου. Πολυκατοικία 4 ορόφων κατέρευσε το μεσημέρι στα Πετράλωνα. Πρόκειται για ένα παλιό κτίριο με 7 διαμερίσματα στην οδό Ακμίνης 22. Σύμφωνα με πληροφορίες, 4 έγκυοι για τους οποίους υπήρχαν φόβοι ότι είχαν εγκλωβιστεί τελικά επικοινώνησαν με τους δικούς τους ανθρώπους. Ωστόσο, συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν αγνοούμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάρρευση ήταν σταδιακή και κάποιοι έγκυοι πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως. Βάσει των ίδιων πληροφοριών, η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό οικόπεδο. Παράταση έως 30 Ιουνίου 2027 στη δυνατότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών για την εκτός σχεδίου δόμηση κατά παρέκκληση προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, εξέλιξη που αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων και επαγγελματίες σε όλη τη χώρα. Η συγκεκριμένη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία εξαιτίας των καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων, αλλά και της υποστελέχωσης πολλών υπηρεσιών δόμησης, παράγοντες που, όπως αναφέρει, δημιουργούσαν τον κίνδυνο απώλειας δικαιωμάτων χωρίς υπαιτιότητα των πολιτών. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο ενημερώνει τους κατόχους ακίνητης περιουσίας, τους Δήμους Ζερθύμνου, Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ανογείων και Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ζερθύμνου, ότι παρατείνεται έως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης κατά των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της ανάρτησης. Λύγει οριστικά σήμερα η προθεσμία για την υπογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει η δεύτερη παράταση. Ξεκίνησε, όπως έκανε γνωστό, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, η πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ένα παιδί σε 950.000 οικογένειες. Οι περισσότερες οικογένειες θα δουν σήμερα τα χρήματα στους λογαριασμούς τους. Έως και σήμερα μπορούν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων να αποκτήσουν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας για τη συμπλήρωσή του μηχανογραφικού τους δελτίου. Κεντρικό πεδίο σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης αποτελεί το ζήτημα της ακρίβειας με τα κόμματα να κατηγορούν την κυβέρνηση για μέτρα ή μη μέτρα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Την κατάργηση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους από την 1η Ιουλίου και τη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για τη διατήρηση των σημερινών μειωμένων τιμών και την προετοιμασία νέου κύκλου μειώσεων από το Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους ολοκληρώνει τον κύκλο του σήμερα και δεν παρατείνεται. Στη θέση του, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν ότι οι μειωμένες τιμές που εφαρμόζονται ήδη σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων θα διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου. Παράλληλα, ξεκινά άμεσα κοινή προετοιμασία ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου να εφαρμοστεί νέο πακέτο σημαντικών μειώσεων σε βασικά προϊόντα που καταναλώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει πάντως ότι η άρση του πλαφών δεν σημαίνει χαλάρωση της εποπτείας. Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου.

0: Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή θα συμμετάσχει στην προετοιμασία της συμφωνίας αλλά και στην παρακολούθηση της εφαρμογής της, αξιολογώντας στην πράξη τη συνέπεια των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις. Εν τω μεταξύ, κεντρικό πεδίο σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης αποτελεί το ζήτημα της ακρίβειας, με τα κόμματα να κατηγορούν την κυβέρνηση για μέτρα ή μη μέτρα που δεν ανακουφίζουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά. Για 7 χρόνια αδιαφορίας απέναντι στους καταναλωτές κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά όχι της λύσης, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κάνει λόγο για εκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης, που έφτασε στο σημείο να διαφημίζει ως ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια την κατάργηση ακόμη και του ελάχιστου του πλαφών κέρδους. Ξαφνικά ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί θυμήθηκαν να κάνουν περιοδίες και να πηγαίνουν στις λαϊκές αγορές με κουστοδίες, την ώρα που η εσχροκέρδεια είναι στα ύψη, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.
1: Τι είπε επίθεση του ότι για περαιτέρω αποκυμάκωση των τιμών της βενζίνης στην Αγγλία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τραγικό δυστύχημα για να περάσουμε ξανά στην τοπική επικαιρότητα σημειώθηκε το πρωί στο Στήρωνα, όταν 60χρονος καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του, παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ΕΚΑΒ και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στο Μικτόρκο το δικαστήριο Λασιθού εκδικάζεται σήμερα υπόθεση θανάτου της 54χρονης Βρετανίδας Τζιν Χάρτον, η οποία είχε βρεθεί νεκρή στο λιμάνι του Ηρακλή το Μάρτιο του 2009. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθεται ένας 55χρονος από την Κρήτη. Την κατασκευή νέου συγκροτήματος φοιτητικών εστιών 200 κλινών στην Πανεπιστημίου Πολιτού Σταυρωμένου δρομολογεί το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με την υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση της σχετικής μελέτης. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη και τη Γάβδο. 102 συνολικά μετανάστες διασώθηκαν τα ξημερώματα σε τρεις ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια της Γάβδου. Κινητοποιήσεις προαναγγέλνουν οι εργαζόμενοι στο τμήμα αποστήρωσης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, καταγγέλλοντας σοβαρή υποστελέχωση του τμήματος. Όπως αναφέρουν, οι ελλείψεις προσωπικού δυσχεραίνουν την ασφαλή λειτουργία. Οι καταστηματάρχες της εστίας συζητούν φοροελαφρύνσεις, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καφέ και απαλλαγές για delivery. Ακούμε το ρεπορτάζ.
0: Την επαναφορά της συζήτησης για τον ΦΠΑ στην εστίαση και την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καφέ ζητάει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων με επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, θέτοντας ζήτημα φορολογικής ανταγωνιστικότητας για έναν από τους μεγαλύτερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Οι προτάσεις της ΠΟΕΣΕ κινούνται σε τέσσερις άξονες. Πρώτον, ζητεί τη μόνιμη καθιέρωση ενιαίου ΦΠΑ 13% σε όλη την εστίαση, με εξαίρεση τα αλκοολούχα ποτά. Παράλληλα, προτείνει την πιλωτική εφαρμογή συντελεστή 6% για το πρώτο εξάμηνο του 2027, ώστε να αξιολογηθεί στην πράξη η επίδραση μιας πιο χαμηλής φορολογικής επιβάρυνσης στην αγορά. Δεύτερον, ζητεί την πλήρη κατάργηση του ειδικού φορού κατανάλωσης στον καφέ, με το επιχείρημα ότι πρόκειται για φόρο που επιβλήθηκε σε διαφορετικές δημοσιονομικές συνθήκες και πλέον λειτουργεί ως πρόσθετο βάρος στην τελική τιμή. Τρίτον, ζητεί την εξαίρεση του delivery των τηλεφωνικών παραγγελιών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών και των συναλλαγών μέσω ψηφιακών πλατφορμών από το φόρο παρεπιδημούντων, καθώς οι συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως υποστηρίζει, δεν συνδέονται με επιτόπια κατανάλωση ούτε με χρήση δημοτικών υποδομών. Τέταρτον, η ΠΟΕΣΕ ζητεί να καταργηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές στις προσαυξήσεις για εργασία Κυριακές, αργίες και νυχτερινές ώρες. Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι στην εστίαση η εργασία σε αυτές τις ώρες δεν αποτελεί εξαίρεση αλλά βασικό χαρακτηριστικό λειτουργίας των επιχειρήσεων, άρα η επιβάρυνση των προσαυξήσεων αυξάνει το μη μισθολογικό κόστος σε ένα κλάδο που λειτουργεί με εκτεταμένα ωράρια.
1: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα, στις 2.473 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 0,23% τζίρο στα 91,7 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, η πρώτη μεγάλη έκπληξη του Μουντιάλ 2026 είναι γεγονός. Η Παραγουάη απέκλεισε τη Γερμανία στη διαδικασία των πέναλτις και προκρίθηκε στους 16 καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Το Μαρόκο επίσης προκρίθηκε στη φάση των 16, αποκλείοντας την Ολλανδία εκτός παγκοσμίου κυπέλου. Σήμερα στις 8 θα παίξουν ακτή Ελεφαντοστού και Νορβηγία. Δύο κορίτσια από την Κρήτη βρίσκονται στις κλήσεις για την Εθνική Κορασίδων εν ώψη της προετοιμασίας για το αντίστοιχο Ευρωμπάσκετ. Πρόκειται για τη Χανιώτισσα Βαλέρια Τρούλη της Ανόρθωσης Βόλου και την Ηρακλειώτισσα Αναστασία Χαραλαμπάκη της του δευτεραθλητή Ελλάδος Όφη. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται αίθριος καιρός.

0: Τα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Η ώρα είναι 3. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, περιορισμένη παραμένει η διαθεσιμότητα φοιτητικών κατοικιών στο Ηράκλειο την ώρα που οι τιμές των ενοικίων εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Με ομόφωνη απόφαση του, το Μικτόρ Κοτό Δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ένοχους την 27χρονη μητέρα και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της για την πολύκρωτη υπόθεση θανάτου του τρίχρονου άγγελου. Ανωδικό ράλι στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της εκρηκτικής ανόδου της ζήτησης για ψήξη εξαιτίας του καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή στη χονδρομπορική αγορά ρεύματος για σήμερα εκτοξεύθηκε στα 137,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όσον αφορά το καύσωνα, η Ελλάδα επηρεάζεται από τη θερμή μεταβολή του καιρού, αλλά δεν αναμένονται ακραία φαινόμενα. Στο μικροσκόπιο της τροχέας Ηρακλείου βρίσκονται οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών, καθώς οι έλεγχοι καταγράφουν εκατοντάδες παραβάσεις. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Κρήτης εισηγείται θετικά με όρους στο νέο χωροταξικό, τον ΑΠΕ, το οποίο συζητά σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο παρά τις αντίθετες γνωμοδοτήσεις των Δήμων. Συναγερμός έχει σημάνει στα Πετράλωνα λόγω κατάρρευσης τετραόροφης πολυκατοικίας. Η κατάρρευση ήταν σταδιακή και κάποιοι ένοικοι πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως, ωστόσο συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν αγνοωμένους. 5 προσαγωγές για το περιστατικό. Για τους στόχους της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε στο Ράδιο Κρήτη εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Θεόνη Κουφονικολάκου, προσδιορίζοντας και τα διλήμματα των εκλογών. Την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου και την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητά ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με το χρόνο να λειτουργεί πλέον εις βάρος των εγκλωβισμένων στη Βενεζουέλα, οι διασώστες συνεχίζουν αδιάκοπα τις επιχειρήσεις έρευνας παρά τις αλλεπάλληλες μετασεισμικές δονήσεις. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: φεγγάρι. Ο Δημήτρης Μπάσης, το Σάββατο 4 Ιουλίου, στο Αστιράκι Μαλεβιζίου, σε μια μοναδική συναυλία. Ο Δημήτρης Μπάσης, στο Αστιράκι Μαλεβιζίου, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Αστιρακίου. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942 653 144.
1: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σημαντική υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών εξιχνίασαν οι λιμενικές αρχές στο Ηράκλειο προχωρώντας τη σύλληψη τριών Ελλήνων. Στην επιχείρηση κατασχέθηκαν περισσότερα από 4,5 κιλά κατέργαστης κάναβης, κοκαίνη, μικροποσότητες κάναβης, όπλα καθώς και χρηματικό ποσό άνω των 3.000 ευρώ. Στον αυτόματο πιλότο βρίσκεται η λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Κρήτη. Η έλλειψη σε προσωπικό είναι στο κόκκινο, ωστόσο στη νέα προκήρυξη για μόνιμους γιατρούς εγκρίθηκαν οι λιγότερες θέσεις σε πανελλαδικό επίπεδο. 1.407 απογευματινά χειρουργία πραγματοποιήθηκαν στο Παγνή από τον Νοέμβριο του 2024 έως τον Μάιο του 2026 στο πλαίσιο του προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα. Ισόβια κάθριξη επιβλήθηκε στη μητέρα και στον πρώην σύντροφό της για το θάνατο του μικρού Άγγελου στο Ηράκλειο. Το δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα των κατηγορουμένων για αναγνώριση ελαφρυντικών. Υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση το έργο προστασίας και ανάδειξης της παράκτειας ζώνης στον κόλπο του Δερματά με στόχο την προστασία της ακτογραμμής, την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος προς όφελος των πολιτών και των επισκεπτών. Είναι υπερβολική ανησυχία για όσον αφορά τις επιθέσεις σε παραλίες από λαγοκέφαλο, σύμφωνα με τον ερευνητή του ΕΛΚΕΘΕ, Γιώργο Χριστίδη, που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη. Τραγικό θάνατο βρήκε το πρωί ένας 60χρονος αγρότης έξω από τον στήρωνα του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, όταν το τρακτέρ που οδηγούσε τον καταπλάκωσε. Ερευνώντας συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Την περαιτέρω αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναφέρθηκε και στη χθεσινή συμφωνία με την αγορά για πάγωμα το επόμενο δίμηνο με εντατικούς ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές. Επίσημα επεκτείνεται η υπηρεσία Iris Payments στην Ευρώπη, επιτρέποντας άμεσες διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων μόνο με τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη, χωρίς να χρειάζεται η συμπλήρωση κωδικού IBAN. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα

0: Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε πραγματικό σαφάρι έχει μετατραπεί η έβρεση φοιτητικής στέγης στο Ηράκλειο, καθώς το επόμενο διάστημα αναμένονται ανακοινώσεις των βάσεων με τις τιμές των ενοικίων να καταγράφουν κατακόρυφη άνοδο. Η μειωμένη διαθεσιμότητα και ο ανταγωνισμός με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις πιέζουν ασφυκτικά την αγορά. Επιχείρηση του λιμενικού σώματος στο λιμάνι του Ηρακλείου οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων μετά τον εντοπισμό ταξιδιωτικού σάκου με 4,5 κιλά κατέργαστης κάναβης, ενώ ακολούθησαν έρευνες όπου κατασχέθηκαν

0: κοκαίνη, όπλα και χρήματα. Στο μικροσκόπιο της τροχιάς Ηρακλείου βρίσκονται οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών, καθώς οι έλεγχοι καταγράφουν εκατοντάδες παραβάσεις. Η πολύκροτη δίκη για το θάνατο της 54χρονης Βρετανίδας Τζιν Χάλουν ξεκίνησε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λασιθίου, με την οικογένειά της να απορρίπτει κατηγορηματικά το σενάριο της αυτοκτονίας. 5 άτομα που εμπλέκονται στις εργασίες που ήταν σε εξέλιξη στο διπλανό οικόπεδο της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα είναι υποκράτης, ενώ σχηματίστηκε και δικογραφία. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της ΕΜΑΚ και ψάχνουν για τυχόν εγκλωβισμένους. Πρωτοφανής καύσωνας γονατίζει την Ευρώπη. Χίλιους θανάτους ανακοίνωσε η Γαλλία το τελευταίο δεκαήμερο λόγω των ακραίων θερμοκρασιών. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Νέο, το τρίτο κύμα ακραίας ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 5 και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα πιο όμορφα, τα πιο ξεχωριστά ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

Με ένα πολύ όμορφο, με ένα ξεχωριστό ταξίδι στη διεθνή μουσική σκηνή ξεκίνησε αυτό το απόγευμα η εκπομπή μας. Απόγευμα Τρίτης, και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης που μας είναι στο μικρόφωνο, και όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, έτσι και σήμερα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στην μουσική και στον χρόνο. Στη μουσική ακούγοντας μεγάλες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, και στον κόσμο φέροντας μαζί μας ξεχωριστές μελωδίες από τα παλιά, ξεχωριστές μελωδίες από τις δεκαετίες του 70, του 80 και του 90.

Καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό σου λέω πάμε να φύγουμε από εδώ και μη ρωτάς που πάμε. Εμείς σίγουρα και αυτό το απόγευμα έχουμε και προορισμό αλλά και αφετηρία. Προορισμός μας είναι η μουσική και αφετηρία μας, όπως σημαίνει κάθε απόγευμα αυτή την ώρα εδώ το Ράδιο Κρήτη, που μας προσφέρει τη φιλοξενία του και μας δίνει δυνατότητα να επικοινωνούμε μαζί και να τα λέμε κάθε απόγευμα από τις 5 μέχρι τις 7. Αυτό κάνουμε λοιπόν και αυτό το απόγευμα. Τα λέμε μουσικά, τα λέμε με ειδήσεις. Γενικώς έχουμε μια επικοινωνία που ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι αμφίδρομη με όλους εσάς που είστε συντονισμένοι αυτή την ώρα στο Ράδιο Κρήτη.

Πάμε τώρα να δούμε τα πρώτα θέματα του ikriti.gr αυτή την ώρα. Ξεκινώντας με ένα θέμα από αυτά που έχουν συγκλονίσει την Κρήτη τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο διάστημα. Ηράκλειο, ισόβια κάθειρξη στη μητέρα και τον πρώην σύντροφό της για το θάνατο του μικρού Άγγελου. Ένα ακόμη θέμα από το Ηράκλειο, χρυσά τα ενίκια για τους φοιτητές αναζητούν σπίτι πριν τις βάσεις. Ακόμη ηλεκτρικά πατίνια, εκατοντάδες πρόστιμα τον Ιούνιο από την τροχέα στο Ηράκλειο. Ερευνητές ελκεθές στο Ράδιο Κρήτη, υπερβολική η ανησυχία για τους λαγοκέφαλους. Ακόμη πετράλωνα, 5 προσαγωγές για την κατάσταση.

εξωτέρευση πολυκατοικίας εντοπίστηκαν οι αγνοούμενοι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Και τέλος, Ηράκλειο Λίφτινγκ 5,7 εκατομμυρίων στον κόλπο του Δερματά. Έρχονται δύο νέες παραλίες.

0: Να πάμε τώρα σε ένα θέμα που μπορεί να μην είναι στα πρώτα θέματα του ecrete.gr. Νομίζω όμως πως ενδιαφέρει πολύ κόσμο.
1: Και δεν είναι άλλο από τις σπουδές. Αν εσείς λοιπόν ή το παιδί σας σκέφτεστε σπουδές στην Κύπρο, να σας ενημερώσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Σύμβουλοι σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου θα παρουσιάσουν τα προγράμματα σπουδών, τις υποτροφίες στη φοιτητική ζωή, αλλά και τη διαδικασία εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η συμμετοχή, να πούμε πως είναι δωρεάν και απευθύνεται σε μαθητές, γονείς και απόφοιτους λυκείων. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο euc.ac.cy.

Trump, ένα ακόμη τραγούδι από τον κόσμο στην εκπομπή μας σήμερα στο πρώτο ημίωρο. Έχουμε ήδη ακούσει δύο τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή, το πολύ γνωστό και αγαπημένο Breakfast in America, και εμείς που αφήνουμε τον κόσμο και επιστρέφουμε στα δικά μας. Μια αγάπη χαμένη που η Ελεονόρα Σκουαλένη της δίνει και μορφή και σίγουρα της δίνει ένα πολύ όμορφο μελωδικό άκουσμα, μια αγάπη δεμένη λοιπόν που για τα επόμενα λεπτά θα είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και θα μας κάνει να χαλαρώσουμε και να ταξιδέψουμε για λίγο μουσικά με την Ελεονόρα Σουγανέλη.

και αφού χαλαρώσαμε για τα καλά, πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας και θα το κάνουμε σήμερα φέρνοντας μαζί μας τον ήχο του Μπουζουκιού. Ένα αγαπημένο τραγούδι που μπορεί να μην μας

ταιριάζει απόλυτα με τον καιρό, με το καλοκαίρι. Όμως νομίζω πως είναι από τα τραγούδια που ακόμη κι αν εξυμνούν το χειμώνα και τη βροχή, είναι από αυτά που λέμε παντός καιρού. Ένα αγαπημένο τραγούδι από το Γιάννη Κότσιρα που θα μας συντροφεύσει για τα επόμενα λεπτά εδώ στο Ράδιο Κρήτη και θα μας στάσει στις 5:30.

0: ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν.

0: Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
5: Στην αγκαλιά μου κι απόψε, σαν άστρο κινήσου.

Με ένα τραγούδι που μοιάζει πραγματικά με όνειρο, ήρθαμε στο δεύτερο ημίωρο, λίγο μετά τις 5:30, απόγευμα Τρίτης, εδώ μαζί βρισκόμαστε ένα ακόμη απόγευμα στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Σωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα πιο όμορφα, τα πιο ξεχωριστά ελληνικά και ξένα τραγούδια μας κρατάνε για μία ακόμη φορά στην τροφιά. Σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο ημίωρο και σας παροτρύνουμε και αυτό το απόγευμα να μείνετε

Και πάμε τώρα να δούμε το κεντρικό θέμα του e-crete.gr και δεν είναι βέβαια άλλο από την απόφαση του δικαστηρίου. Ισόβια κάθειρξη στη μητέρα και τον πρώην σύντροφό της για το θάνατο του μικρού Άγγελου, με την υποβολή ποινής ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 ετών και 9 μηνών στην 27χρονη μητέρα και ισόβιας κάθειρξης συν 24 έτη και 3 μήνες για τον 45χρονο πρώην σύντροφό της, ολοκληρώθηκε η πολύκροτη δίκη για τη δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ενόπους και τους δύο κατηγορούμενους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, πρόκληση κακώσεων και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία καθώς και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Παράλληλα καταδικάστηκαν για οπλοχρησία και οπλοκατοχή που συνδέονται με τα ευρήματα στο σπίτι. Για τον 45χρονο το δικαστήριο επέβαλε επιπλέον καταδίκη για συλλογή και καταγραφή δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα, ενώ τον έκρινε αθώο για την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Αντίστοιχα, η 27χρονη μητέρα δεν έπεισε το δικαστήριο ως προς τον ισχυρισμό περιμειωμένου καταλογισμού, ο οποίος απορρίφθηκε. Το δικαστήριο θέτησε την εισαγγελική πρόταση και απέρριψε τα αιτήματα των κατηγορουμένων για αναγνώριση λαφρυντικών τόσο του προτέρου σύνομου βίου όσο και της καλής διαγωγής μετά την προφυλάκησή τους.

Και νομίζω πως για αυτούς που δεν το έχουν τολμήσει ακόμη να βρεθούν στη θάλασσα, να βρεθούν σε κάποια παραλία, έτσι όπως πάει ο καιρός και έτσι όπως ανεβαίνει η θερμοκρασία, μέσα στις επόμενες μέρες, μέσα στο επόμενο διάστημα, θα το κάνουν σίγουρα. Έτσι κι αλλιώς η Κρήτη σιγά σιγά γεμίζει από τουρίστες, γεμίζει από τουρισμό. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, είναι αρκετά τα παράπονα τόσο για το Μάιο όσο και για το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου σε ό,τι αφορά και τις πληρότητες αλλά και την ποιότητα των τουριστών. Τα λεγόμενα βραχιολάκια για μία ακόμη φορά και φέτος κλέβουν την παράσταση και δημιουργούν πολλά προβλήματα στους επαγγελματίες που βρίσκονται κοντά στα μεγάλα ξενοδοχεία της Κρήτης.

Να λοιπόν και τραγούδια που μας φτιάχνουν τη διάθεση όπως και να το κάνουμε, γιατί πολλές φορές η ειδησιογραφία, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, ξανά δεν βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα. Πόλεμοι από εδώ και από εκεί και οικονομικά προβλήματα.

και σκάνδαλα ταλανίζουν τη χώρα μας. Εμείς που για μία ακόμη φορά αφήνουμε την Ελλάδα και είμαστε έτοιμοι να χαμηλώσουμε για λίγο τους τόνους και να ταξιδέψουμε μαζί με ένα πολύ όμορφο αγαπημένο τραγούδι στον κόσμο.

Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές για αυτό το ντουέτο που ιδιαίτερα στις δεκαετίες του 60 και του 70, περισσότερο στις δεκαετίες του 70, κατάφεραν να κάνουν πολύ πολύ μεγάλες επιτυχίες και άφησαν τραγούδια που καταφέρνουν ευτυχώς να τραγουδιούνται ακόμη και σήμερα. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, να φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, επιστρέφοντας στα δικά μας και φέρνοντας αυτή τη φορά μαζί μας στη συντροφιά μας, τον Γιάννη Χαρούλη.

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κινητοποίηση στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης μετά από καταγγελίες για κακοδιοίκηση και αυταρχισμό σε κέντρο υγείας. Ο διοικητής Νεκτάριος Παπαβασιλείου επιβεβαίωσε τη διερεύνηση της υπόθεσης προαναγγέλλοντας προκαταρκτική εξέταση ή ένορκη διοικητική εξέταση για την απόδοση ευθυνών. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης εξέφρασε ένα κατηγορηματικό όχι στο προσχέδιο του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει θετική γνωμοδότηση υπό το παρόν καθεστώς. Περιορισμένη παραμένει η διαθεσιμότητα φοιτητικών κατοικιών στο Ηράκλειο, την ώρα που οι τιμές των ενοικίων εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Φωτιά παίρνει τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση. Πάνω από 59% η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού και στην Ελλάδα μέσα σε μία ημέρα. Τρίτο κύμα κρέας ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Ως ένα νέο επικοινωνιακό σοου χαρακτήρισε τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας

0: Από την Κάρπαθο, την άμεση ανάγκη για πολιτική αλλαγή στη χώρα. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και εκ νέου συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζητάει ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 11 Ιουλίου, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής απαντά ο πρόεδρος του κόμματος. Ξεκίνησε υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Τραγική κατάληξη είχε εν εξελίξει φωτιά που καίει στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης καθώς εντοπίστηκε σωρός ενός ατόμου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Μοιάζεις κι εσύ, μοιάζεις κι εσύ σαν παράσα.
0: Ράδιο Κρήτη.

0: Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.

έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί, εγώ ξανά στο τίποτα.

Λίγο μετά τις 6 φτάσαμε, βρισκόμαστε πλέον στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, απόγευμα Τρίτης, εδώ μαζί το περνάμε στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 και αυτό το απόγευμα τα πιο όμορφα ελληνικά και ξένα τραγούδια μας κρατάνε στην τροφιά και μας ταξιδεύουν μουσικά εδώ στο Ράδιο Κρήτη μέχρι τις 7. Μείνετε μαζί μας γιατί τα καλύτερα έρχονται και θα είναι εδώ στο Ράδιο Κρήτη για ένα ακόμη απόγευμα.

Το νυχνάρι του Αλαντίν έχουμε μιλήσει πολλές φορές και έχουμε ακούσει και άλλες τόσες στο συγκεκριμένο τραγούδι και έχουμε πει πως όταν είμαστε παιδιά, όταν είμαστε μικρά παιδιά, δεν μας ενδιέφερε το πόσο αληθινό, το πόσο ψεύτικο είναι το συγκεκριμένο παραμύθι. Όμως αυτό που θέλαμε, αυτό που ψάχναμε και αυτό που ζητούσαμε ήταν να βρούμε το λιχνάρι και

σκεφτόμασταν, ποιες είναι οι ευχές που θα θέλαμε τελικά να πραγματοποιήσουμε και να γίνουν πραγματικότητα. Νομίζω πως οι περισσότεροι ήθελαν παραπάνω χρήματα από τότε, άλλοι ήθελαν να γίνουν αόρατοι και κάποιοι αυτό που ήθελαν, νομίζω και ήταν αρκετοί αυτοί, ήταν να ταξιδέψουν στον κόσμο χρησιμοποιώντας μία από τις ευχές τους. Μπορείτε και εσείς να σκεφτείτε τη δική σας ευχή και να ψάξετε, ακόμη και αν έχετε μεγαλώσει, να βρείτε αυτό το μαγικό.

Ρυθμοί Λάτιν που ταιριάζουν, όπως και να το κάνουμε με το καλοκαίρι. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε μια διασκευή ενός ξένου τραγουδιού με ελληνικό στίχο. Η Ρένα Μόρφη με τη γλυκιά φωνή της μας επιβεβαίωσε πως αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα περισσότερο από κάθε άλλο είναι μόνο η αγάπη. Εμείς που πάμε να χαμηλώσουμε τους τόνους και να κάνουμε μια απειλή τραγούδι ή το αντίστροφο, ένα τραγούδι απειλή. Μιχάλης Χατζηγιάννης μπορεί να μας επιβεβαιώσει τι θα συμβεί όταν τελικά μας πετύχει. Αν σε πετύχω.

ζήσεις και εσύ θα ζήσεις. Σου είπα στο χημείο κι ήταν αστείο, το γέλιο σου να γράφω σε κασέτα. Τρίτη λυκείου, γυαλιά ηλίου, φορούσες τις κερκίδες του σχολείου.

Οι σχολικές οι αναμνήσεις τα χρόνια από το σχολείο που πέρασαν για τους περισσότερους είναι πραγματικά γλυκές. Νομίζω πως τις προηγούμενες μέρες ολοκληρώθηκε η αγωνία για τους περισσότερους, καθώς υπάρχουν και κάποιοι που είναι στη βάση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ουσιαστικά περνάνε, δεν περνάνε στις σχολές που θέλουν. Οπότε για αυτούς θα υπάρχει λίγο ακόμη αγωνία για το αν τελικά κατάφεραν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Αυτά βέβαια θα τα ξέρουμε το επόμενο διάστημα. Εμείς να ευχηθούμε σε όλους καλή επιτυχία. Τα παιδιά που όλα αυτά τα χρόνια κοπίασαν, διάβασαν, δούλεψαν και ελπίζουμε για τον καθένα οι κόποι αυτοί να ανταμυφθούν και να πετύχουν αυτό που θέλουν σε ό,τι αφορά την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δοκιμάστηκαν το προηγούμενο διάστημα και καλά αποτελέσματα.

0: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Γιάννης Βαρδής, άμα δεις τα παιδιά πέσαινα για λίγο μετά τις 6:30 φτάσαμε πλέον, βρισκόμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, απόγευμα Τρίτης, ένα ακόμη απόγευμα που το περνάμε εδώ μαζί μουσικά στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης που μας είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα πιο όμορφα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας, στη δικιά μας συντροφιά. Γι' αυτό λοιπόν μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος.

Υπάρχει μια παράδοση που αναφέρει πως στο τελευταίο ημέρο της εκπομπής μας αφήνουμε πάντα τα καλύτερα τραγούδια της εκπομπής. Νομίζω πως αυτό προσπαθούμε να κάνουμε για μία ακόμη φορά σε αυτό το τελευταίο ημέρο της εκπομπής μας, αυτό το απόγευμα της Τρίτης. Οπότε έχετε ένα καλό λόγο ακόμη, ένα λόγο παραπάνω να μείνετε μαζί μας και αυτό το απόγευμα μέχρι το τέλος.

Και να που εμείς κάπου θα πρέπει να σας αφήσουμε για 2 ώρες περίπου. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν ο Λευτέρης Ψωμάς. Ακριβώς στις 7 ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων, αμέσως μετά η Πόπη και ο Στεράκη για ένα ακόμη απόγευμα. Είναι έτοιμη και θα είναι η δικιά σας μουσική συντροφιά μέχρι τις 9. Από εμάς πολλές ευχές να περνάτε καλά, και αν είστε ένα πολύ όμορφο απόγευμα σας ευχόμαστε και ένα εξίσου ξεχωριστό βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κρήτη βρίσκεται στην τελευταία θέση πανελλαδικά όσον αφορά την κατανομή των νέων μόνιμων θέσεων γιατρών για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Συγκεκριμένα, από τις 441 συνολικά θέσεις μόνιμων ειδικευμένων ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας που προκηρύχθηκαν, στην Κρήτη αντιστοιχούν μόλις 35 θέσεις, την ώρα που σε άλλες περιφέρειες εξασφάλισαν έως και 87 θέσεις. Ομόφωνο όχι ψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης για το νέο χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τους αυτοδιοικητικούς να εκφράζουν έντονη ανησυχία για το φυσικό περιβάλλον του νησιού. Ακόμη ένα σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών κατάφεραν τα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, προχωρώντας τη σύλληψη τριών ατόμων. Από τις έρευνες, κατασχέθηκαν περισσότερα από 4,5 κιλά κατέργαστης κάναβης, ποσότητα κοκαίνης, όπλα, κινητά τηλέφωνα και χρήματα. Την επιβολή ισόβιας κάθριξης και επιπλέον ποινών επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου στους δράστες της δολοφονίας του τρίχρονου Άγγελου, ρίχνοντας αυλαία σε μια υπόθεση που συγκλώνησε βαθιά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων, τίθεται σε ισχύ από αύριο, Τετάρτη 1η Ιουλίου, έως και την 1η Σεπτεμβρίου, στο τμήμα Χανιά Γεωργιούπολη, μετά τον κόμβο Καλυβών και στο τμήμα Κίσαμος Κολυμπάρη. Την καθιέρωση νέου συντελεστή ΦΠΑ 13% σε όλη την εστίαση, την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καφέ και πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις ζητάει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων με επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό. Ορίστηκε η νέα ηγεσία του Αριοπάγου έπειτα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, νέος πρόεδρος για την επόμενη τετραετία, ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Στα αθλητικά. Η πρώτη μεγάλη έκπληξη του Μουντιάλ είναι γεγονός. Η Παραγουάη απέκλεισε τη Γερμανία στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3 και προκρίθηκε στις 16 καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Σήμερα στις 8 το βράδυ θα παίξουν ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη με λίγες πρόσκυρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά που θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνεούν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου, και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια, όμορφες μελωδίες και καλή παρέα για να κλείσει η ημέρα με τον πιο όμορφο τρόπο. Η σημερινή ημέρα είναι η τελευταία του Ιουνίου, ένας μήνας που μας έφερε το καλοκαίρι, τις μεγαλύτερες μέρες του χρόνου και τις πρώτες εικόνες από θάλασσες, βόλτες και καλοκαιρινά βράδια. Από αύριο περνάμε στον Ιούλιο, το μήνα που οι περισσότεροι έχουμε συνδέσει με τις διακοπές, την ξεγνιασιά και στιγμές που μένουν για πάντα στις αναμνήσεις μας. Μέχρι τότε ας απολαύσουμε αυτή την όμορφη καλοκαιρινή βραδιά που έρχεται σιγά σιγά, αφήνοντας τη μουσική να μας ταξιδέψει. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας και σας ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο 2 ώρο όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε.

Αρκετοί άνθρωποι πιστεύουν ότι μια καλή σχέση δεν έχει ποτέ διαφωνίες. Στην πραγματικότητα όμως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί και είναι φυσικό να βλέπουμε τα πράγματα από διαφορετική οπτική. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η σχέση έχει πρόβλημα. Σημασία έχει να υπάρχει διάθεση για συζήτηση και αμοιβαίος σεβασμός. Μία ήρεμη κουβέντα μπορεί να λύσει όσα η σιωπή μεγαλώνει. Όταν ακούμε πραγματικά τον άλλον, χτίζουμε γέφυρες και οι σχέσεις γίνονται πιο δυνατές μέσα από την κατανόηση.

Δεν υπάρχουν σχέσεις χωρίς διαφωνίες. Είναι απολύτως φυσικό δύο άνθρωποι να βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Άλλωστε μην ξεχνάτε πως ο καθένας από εμάς κουβαλά τις δικές του εμπειρίες και το δικό του τρόπο σκέψης. Αυτό που κάνει τη διαφορά δεν είναι αν θα υπάρξει μια διαφωνία, αλλά πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Με φωνές ή με διάλογο. Με θυμό ή με κατανόηση. Οι πιο δυνατές σχέσεις δεν είναι εκείνες που δεν συγκρούονται ποτέ μεταξύ τους δύο άνθρωποι. Είναι εκείνες που βρίσκουν το δρόμο να συμφιλιώνονται και να προχωρούν μαζί.

Θα έχετε παρατηρήσει, φαντάζομαι, πως όταν συζητάμε σκεφτόμαστε περισσότερο τι θα απαντήσουμε παρά τι μας λέει ο άλλος. Η πραγματική επικοινωνία όμως ξεκινά όταν ακούμε με προσοχή. Όχι μόνο τα λόγια, αλλά και τα συναισθήματα που κρύβονται πίσω από τα λόγια. Μερικές φορές ένας άνθρωπος δεν ζητά λύσεις, ζητά απλώς να τον καταλάβουν. Και αυτή η κατανόηση μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη συζήτηση, γιατί η καλή επικοινωνία είναι το θεμέλιο κάθε σχέσης.

Στις περισσότερες διαφωνίες όλοι προσπαθούν να αποδείξουν ότι έχουν δίκιο. Όμως, οι σχέσεις δεν είναι διαγωνισμός. Δεν υπάρχουν νικητές και ιτημένοι. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι που θέλουν να συνεχίσουν να είναι κοντά ο ένας στον άλλον. Μερικές φορές μία λέξη κατανόησης αξίζει περισσότερο από μία νίκη σε μία συζήτηση. Ξέρετε, η ουσία δεν είναι να επιβληθούμε, αλλά να διατηρήσουμε τη σχέση μας ζωντανή και δυνατή.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

0: Φεγγάρι. Ο Δημήτρης Μπάσης το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αστιράκι Μαλεβιζίου σε μια μοναδική συναυλία. Ο Δημήτρης Μπάσης στο Αστιράκι Μαλεβιζίου το Σάββατο 4 Ιουλίου. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Αστιρακίου. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942 653 144.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεστε.

0: σκέφτεσαι.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
6: Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο, μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.
7: Ήρθε ζεστός από ταξίδι 10 φορές το γύρο της γης.

Αχ, αυτή η λεξούλα, η συγγνώμη, είναι μικρή αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Δεν μας κάνει αδύναμους, αντίθετα δείχνει ωριμότητα και σεβασμό όταν τη λέμε. Γιατί όλοι κάνουμε λάθη. Το σημαντικό όμως είναι να μπορούμε να τα αναγνωρίζουμε. Μία λοιπόν ειλικρινή συγγνώμη μπορεί να θεραπεύσει πληγές και να ανοίξει ξανά το δρόμο της επικοινωνίας. Οι σχέσεις δυναμώνουν όταν υπάρχει ταπεινότητα και η συγχώρεση είναι πολλές φορές το πιο όμορφο δώρο. Πίσω από κάθε έντονη αντίδραση κρύβεται συνήθως ένα συναίσθημα. Μπορεί να είναι φόβος, απογοήτευση, ανάγκη για προσοχή. Όταν προσπαθήσουμε να δούμε τι πραγματικά νιώθει ο άλλος, τότε η συζήτηση αλλάζει κατεύθυνση. Οι άνθρωποι, είπαμε, δεν έχουν ανάγκη μόνο από λύσεις, έχουν ανάγκη και από κατανόηση.

Όταν θυμώνουμε είναι πάρα πολύ εύκολο να πούμε πράγματα που δεν τα εννοούμε. Όμως οι λέξεις έχουν βάρος και πολλές φορές μένουν στη μνήμη περισσότερο από τον ίδιο τον καυγά. Γι' αυτό αξίζει να δίνουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας πριν μιλήσουμε. Ας πούμε, πάρτε μια βαθιά ανάσα, γιατί αυτή η ανάσα, ξέρετε, μπορεί να αποτρέψει μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση. Η ψυχραιμία είναι σύμμαχος κάθε σχέσης και η ηρεμία οδηγεί σχεδόν πάντα σε καλύτερες λύσεις.

πάρα πολλές παρεξηγήσεις γεννιούνται επειδή περιμένουμε από τους άλλους να καταλάβουν τι αισθανόμαστε. Όμως, κανένας δεν μπορεί να διαβάσει τη σκέψη μας. Όταν κάτι μας ενοχλεί, χρειάζεται να το εκφράζουμε με ηρεμία και ειλικρίνεια. Η ξεκάθαρη επικοινωνία αποφεύγει τις παρεξηγήσεις και κάνει τις σχέσεις πιο υγιείς. Η ειλικρίνεια, όταν συνοδεύεται από ευγένεια, είναι πάντα πολύτιμη.

Να θυμάστε πως η εμπιστοσύνη δεν δημιουργείται από τη μία μέρα στην άλλη. Χτίζεται με μικρές καθημερινές πράξεις, με συνέπεια, σεβασμό και ειλικρίνεια. Όταν οι πράξεις συμφωνούν με τα λόγια, οι σχέσεις αποκτούν σταθερές βάσεις. Η εμπιστοσύνη μας κάνει να νιώθουμε ασφαλείς και αυτή η ασφάλεια είναι το πιο δυνατό θεμέλιο για κάθε ανθρώπινη σχέση.

Η ώρα είναι 8. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, με τιμές σοκ που αγγίζουν τα 500 έως 600 ευρώ για μικρά διαμερίσματα 30 με 40 τετραγωνικά μέτρα έρχονται αντιμέτωποι γονείς και φοιτητές που αναζητούν στέγη στο Ηράκλειο. Η ευρές κατοικίας έχει ξεκινήσει πριν καν ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής. Σ' άλλο και την άμεση παρέμβαση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης έχουν προκαλέσει μια σειρά από καταγγελίες πολιτών και εργαζομένων σε βάρος Διευθυντή Κεντρού Υγείας του νησιού για αυταρχική συμπεριφορά και κακοδιαχείριση. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνίου, ο 55χρονος που υπέστη βαρύτατα εγκάβματα όταν η μοτοσυκλέτα του τυλίχθηκε στις φλόγες στη διασταύρωση προς μεταξοχώρη. Την κατασκευή νέου συγκροτήματος φοιτητικών εστιών 200 κλινών στην Πανεπιστημιούπολη του Εσταυρωμένου δρομολογεί το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με την υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση της σχετικής μελέτης. Πρεμιέρα αύριο για το καλοκαιρινό φεστιβάλ του Ηρακλείου, περιλαμβάνοντας περισσότερες από 125 εκδηλώσεις, εκ των οποίων 55 θα έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η αυλαία του κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού ανοίγει στο κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης με τη μεγάλη συναυλία των Pixlax. Ένας νεκρός και μια εγκαυματίας είναι ο τραγικός απολογισμός από τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης. Η φωτιά έχει πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις, ενώ απειλούνται σπίτια στις κοινότητες του Δερβενίου και Ελιτής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια του συμβάντος. Στην άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τρεις ποινικές υποθέσεις προχώρησε πριν από λίγο η Ολομέλεια της Βουλής. Η ίδια δεν αποδέχθηκε τις κατηγορίες και έκανε λόγο για πολιτική δίωξη εναντίον της, λόγω της αντίστασής της στην ασκούμενη κυβερνητική πολιτική. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ραδιο Κρήτη στις 9.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη, Πόπη και ο Στεράκης στο μικρόφωνο. Περίπου για μία ώρα θα είμαστε ακόμα μαζί με επιλεγμένα τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.

Στην καθημερινότητά μας συχνά τρέχουμε να προλάβουμε τα πάντα. Όμως οι άνθρωποι που αγαπάμε χρειάζονται και το χρόνο μας. Μία συζήτηση, ένας καφές μαζί τους ή μία απλή βόλτα μπορούν να φέρουν τους ανθρώπους μας πιο κοντά. Οι όμορφες σχέσεις δεν χτίζονται με τα λόγια, χτίζονται με την παρουσία. Και αυτή η παρουσία είναι το δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους που αγαπάμε.

Δύο άνθρωποι μπορούν να ζήσουν το ίδιο ακριβώς γεγονός και να το θυμούνται διαφορετικά. Δεν σημαίνει ότι κάποιος έχει απαραίτητα άδικο, απλώς ο καθένας βλέπει τη ζωή μέσα από τις δικές του εμπειρίες. Όταν το κατανοήσουμε αυτό, γινόμαστε λίγο πιο ανεκτικοί. Μαθαίνουμε να ακούμε χωρίς να βιαζόμαστε να κρίνουμε. Και έτσι οι σχέσεις γίνονται πιο ουσιαστικές. Όπως ένα λουλούδι χρειάζεται νερό, έτσι και οι σχέσεις χρειάζονται καθημερινή φροντίδα. Δεν αρκεί μόνο η αγάπη, χρειάζεται ενδιαφέρον, συζήτηση, επικοινωνία, παρουσία. Οι μικρές κινήσεις είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά. Ένα τηλεφώνημα, ένα χαμόγελο, μια ζεστή κουβέντα μπορούν να δυναμώσουν ένα δεσμό. Οι όμορφες σχέσεις χτίζονται σιγά σιγά, λίγο λίγο, κάθε μέρα.

Όταν διαφωνούμε, συχνά επικεντρωνόμαστε μόνο στη στιγμή. Ξεχνάμε όλα όσα έχουμε ζήσει μαζί με τον άλλον άνθρωπο. Μία διαφωνία όμως δεν ακυρώνει τις όμορφες στιγμές. Είναι απλώς ένα μικρό κομμάτι μιας μεγαλύτερης διαδρομής. Αν θυμόμαστε όλα όσα μας ενώνουν, θα βρίσκουμε πολύ πιο εύκολα τη λύση. Γιατί στο τέλος η σχέση αξίζει περισσότερο από κάθε διαφωνία.

0: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
1: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
2: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
4: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 281-0-300-8000 και 2821-0-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Σεβασμός δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε στα πάντα. Σημαίνει όμως ότι αναγνωρίζουμε την αξία του άλλου ακόμη και όταν έχουμε διαφορετική άποψη. Οι πιο δυνατές σχέσεις στηρίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό. Εκεί όπου υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει και χώρος για διάλογο. Και όταν υπάρχει διάλογος, υπάρχουν πάντα περισσότερες πιθανότητες να βρεθεί μία λύση.

Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τις αδυναμίες μας και όλοι κάνουμε λάθη. Και ξέρετε κάτι, αυτό είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης. Όταν αποδεχόμαστε ότι κανείς δεν είναι τέλειος, γινόμαστε κι εμείς πιο επιεικείς με τους άλλους και πιο ήρεμοι. Μαθαίνουμε να συγχωρούμε και να προχωράμε. Οι σχέσεις δεν χρειάζονται τέλειους ανθρώπους. Χρειάζονται ανθρώπους που προσπαθούν. Καμία σχέση φυσικά δεν είναι τέλεια. Όλες χρειάζονται χρόνο, κατανόηση και υπομονή. Υπάρχουν ημέρες εύκολες, υπάρχουν όμως και ημέρες δύσκολες. Το σημαντικό είναι να μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Οι άνθρωποι αλλάζουν, εξελίσσονται και μαθαίνουν. Και οι σχέσεις μεγαλώνουν και αυτές μαζί τους.

Οι μεγάλες αποφάσεις καλό είναι να παίρνονται όταν υπάρχει ηρεμία. Ο θυμός μας κάνει να βλέπουμε μόνο ένα μέρος της αλήθειας. Αντίθετα, η ψυχραιμία μας βοηθά να σκεφτούμε καθαρά. Όταν μιλάμε με σεβασμό, ο άλλος είναι πιο πρόθυμος να μας ακούσει και τότε οι λύσεις έρχονται πιο φυσικά. Η ηρεμία είναι δύναμη. Η ζωή γίνεται πολύ πιο όμορφη όταν έχουμε ανθρώπους να μοιραζόμαστε τις στιγμές μας, τις χαρές, τις δυσκολίες, τα όνειρα και τις καθημερινές ιστορίες μας. Το μαζί δίνει δύναμη και νόημα στην καθημερινότητά μας. Οι σχέσεις είναι ένας πολύτιμος θησαυρός και αξίζει να τις φροντίζουμε με τον ίδιο τρόπο που φροντίζουμε ό,τι αγαπάμε περισσότερο.

Εμείς οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ εύκολο να σταθούμε σε ένα λάθος. Πιο δύσκολο είναι να θυμηθούμε όλα τα καλά που έχει προσφέρει ένας άνθρωπος στη ζωή μας. Καμία σχέση δεν ορίζεται από μία και μόνο στιγμή. Ορίζεται από τη συνολική της διαδρομή. Όταν επιλέγουμε να βλέπουμε και τη θετική πλευρά, οι σχέσεις αποκτούν μεγαλύτερη αντοχή. Δεν χρειάζεται λοιπόν να μένουμε στα λάθη του χθες. Η ζωή μας δίνει καθημερινά την ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι. Και αυτό αξίζει να το θυμόμαστε.

0: Η αγάπη δεν είναι μόνο συναίσθημα, είναι και επιλογή. Επιλέγουμε να δείξουμε κατανόηση, να ακούσουμε, να συγχωρήσουμε και να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάμε. Οι δυσκολίες θα υπάρχουν πάντα. Εκείνο όμως που θα κάνει τη διαφορά είναι η διάθεση να τις ξεπεράσουμε μαζί. Γιατί οι πιο όμορφες σχέσεις δεν είναι αυτές που δεν δοκιμάζονται ποτέ, είναι εκείνες που παρά τις δυσκολίες συνεχίζουν να προχωρούν με σεβασμό, εμπιστοσύνη και αγάπη. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη, να είστε καλά και να θυμάστε τα λόγια του Σίριλ Κόνολι. Όπως το νερό, είμαστε πιο κοντά στην πραγματική μας φύση όταν βρισκόμαστε σε ηρεμία. Καλό σας βράδυ!
1: Η ώρα είναι 9.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αρνητικά γνωμοδότηση η Περιφέρεια Κρήτης επί του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκφράζοντας έντονες αντιρρήσεις για τις προβλέψεις του σχεδίου που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με τη θέση της Περιφέρειας, το προτινόμενο πλαίσιο δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Κρήτης και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, το τοπίο, τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Η έβρεση φοιτητική στέγη στο Ηράκλειο έχει μετατραπεί σε ένα δύσκολο αγώνα δρόμου, με τις τιμές των ενοικίων να καταγράφουν κατακόρυφη άνοδο και τους γονείς να ξεκινούν την αναζήτηση πριν ακόμη ανακοινωθούν οι βάσεις των πανελλαδικών, προκειμένου να προλάβουν τα ελάχιστα διαθέσιμα ακίνητα. Οι τιμές των ενοικίων κυμαίνονται από περίπου 300 ευρώ για μικρές γκαρσονιέρες, ενώ τα πιο σύγχρονα διαμερίσματα μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 600 με 680 ευρώ το μήνα. Τα ενίκια παραμένουν υψηλά, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης, ενώ στις περιοχές κοντά στις Πανεπιστημίου πόλης είναι συνήθως πιο προσιτά. Παράλληλα, οι διαθέσιμες επιλογές είναι ελάχιστες, καθώς σύμφωνα με τους κτηματομεσίτες, τα διαθέσιμα ακίνητα δεν ξεπερνούν τα 150 ευρώ και αναμένεται να μειωθούν ακόμη περισσότερο μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Τα τεράστια κενά που υπάρχουν σήμερα στα κέντρα υγείας όλης της χώρας επιχειρεί να καλύψει το Υπουργείο Υγείας με την προκήρυξη 441 θέσεων γιατρών. Άλλωστε, σήμερα στις μονάδες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας παρατηρούνται από τις μεγαλύτερες ελλείψεις. Την ίδια στιγμή, η Κρήτη αδικείται κατακόρυφα, καθώς βρίσκεται στην τελευταία θέση πανελλαδικά όσον αφορά την κατανομή των νέων μόνιμων θέσεων στα κέντρα υγείας και τα πολυδύναμα ιατρία όλης της χώρας, αφού προκηρύχθηκαν μόλις 35 θέσεις, όταν σε άλλες περιφέρειες ο αριθμός που εξασφάλισαν ήταν έως και 87 θέσεις. Ένορκη διοικητική εξέταση και προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκαν άμεσα από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης μετά από σοβαρότατες εγγραφές καταγγελίες για το Διευθυντή Κέντρου Υγείας στα Χανιά. Η υπόθεση έφτασε απευθείας στο Υπουργείο Υγείας από πολίτες και εργαζόμενους της δομής, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και τον υγειονομικό κλάδο. Εκατοντάδες πρόστιμα έχουν βεβαιωθεί στο Ηράκλειο κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, καθώς η Τροχέα Ηρακλείου και η Δημοτική Αστυνομία έχουν εξαπολύσει μπαράζ αυστηρών ελέγχων στους οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών. Η ένταση των ελέγχων κορυφώθηκε μετά από πρόσφατα σοβαρά ατυχήματα με ανήλικους στην Κρήτη, αλλά και λόγω της αυθαίρετης κατάληψης δημόσιων χώρων από εταιρείες συνοικίασης. Με την επιβολή ποινής ισόβιας κάθριξης και επιπλέον 23 ετών, και 9 μηνών στην 27χρονη μητέρα και ισόβια κάθριξης είναι 24 έτη και 3 μήνες στο 45χρονο πρώην σύντροφό της, ολοκληρώθηκε πολύκροτη δίκη για τη δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχους και τους δύο κατηγορούμενους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, πρόκληση κακώσεων και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, καθώς και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Παράλληλα, καταδικάστηκαν για οπλοχρησία και όπλο κατοχή που συνδέονται με τα ευρήματα στο σπίτι. Η ανησυχία και ο πανικός για επιθέσεις λαγοκέφαλων σε ελουόμενους είναι υπερβολική, σύμφωνα με τον ερευνητή του ΕΛΚΕΘΕ και υποψήφιο διδάκτορ του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιώργο Χριστίδη, που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη. Όπως ξεκαθαρίζει, τα ψάρια αυτά δεν επιτίθενται σκόπιμα στον άνθρωπο και συνιστούν ψυχραιμία.

0: Εμβληματικό έργο προστασίας και ανάδειξης της παράκτειας ζώνης της παλαιάς ηλεκτρικής στον κόλπο του Δερματά υποβλήθηκε επίσημα από τον Δήμο Ηρακλείου για χρηματοδότηση. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 5,7 εκατομμύρια ευρώ. Η παρέμβαση έχει διπλό χαρακτήρα. Θα θωρακίσει την ακτή και των ενηδικών τυχών από τον έντονο κυματισμό και θα αποδώσει δύο νέες παραλίες στους πολίτες. Παράλληλα, θωρακίζεται και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Την επαναφορά της συζήτησης για τον ΦΠΑ στην εστίαση και την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καφέ, ζητάει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων με επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, θέτοντας ζήτημα φορολογικής ανταγωνιστικότητας. Όπως υποστηρίζει, η εστίαση εξακολουθεί να λειτουργεί το 2026 με φορολογικά βάρη που διαμορφώθηκαν στην περίοδο των μνημονίων και δεν έχουν προσαρμοστεί στα σημερινά δεδομένα της οικονομίας. Άμεσες μεταφορές χρημάτων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη, μπορούν να πραγματοποιούν από σήμερα οι χρήστες του Iris Payments. Η νέα διασύνδεση αφορά αρχικά συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων, ενώ στόχος είναι η επέκταση σε 18 χώρες και αργότερα σε πληρωμές σε καταστήματα, δημιουργώντας ένα ενιαίο ευρωπαϊκό οικοσύστημα πληρωμών. Πρωτοφανείς είναι οι θερμοκρασίες που σαρώνουν την Ευρώπη, που πλησιάζουν ή ακόμα και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Τρίτο κύμα κρύα ζέστη αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι καύσωνες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά αναγενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο. Στα αθλητικά. Η ΑΚΤΕ Ελεφαντοστό αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Νορβηγία στο Ντάλλας για τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Ο νικητής του συγκεκριμένου ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στη φάση των 16 τη Βραζιλία μετά την πρόκρισή της σε Λισάο επί της Ιαπωνίας. Τα ξημερώματα θα γίνουν οι αγώνες Γαλλία-Σουηδία, Μεξικό-Εκουαδόρ και Αγγλία-Κονγκό. Ισοπαλία 7-7 σημειώθηκε μεταξύ του Γιάννη Αλαφούζου και του Βαγγέλη Μαρινάκη στις εκλογές στη Super League. Η νέα διαδικασία θα γίνει σε νέα ημερομηνία που θα οριστεί το προσεχές διάστημα. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στο ορεινό που θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
4: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
6: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Και τώρα, στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και απόψε. Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι για ακόμα ένα βράδυ στο μικρόφωνο και θα παραμείνει δικιά σας ραδιοφωνική συντροφιά. Μαζί θα βαδίσουμε για περίπου 120 λεπτά. Θα περιπλανηθούμε σε στίχους και σε ήχους, αλλά θα τα συντροφεύσουμε όλα αυτά με καλή διάθεση και με μικρές κουβεντούλες. Καλά λοιπόν να περάσουμε.

0: ωραία εγώ που τα λέει.
1: Νομορφός.
0: Πολύ καλός.
2: Κούκλος.
0: Θα πάμε χοντρά.
1: 1:30. Μελαχρινός ξανθός.
0: Ω, δεν θέλω ξανθό.
1: Ούτε εγώ.
0: Μπράβο, μπράβο.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Ράδιο Κρήτη, ακόμα ένα βράδυ. Πρώτες πρωινές ώρες μιας καινούργιας ημέρας που γεννιέται. Το ραντεβού μας στους 101,5 αλλά και διαδικτυακά σε κάθε γωνιά της Ιφιλίου έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε το Ράδιο Κρήτη. Κάθε βράδυ βαδίζουμε με όμορφα ελληνικά τραγούδια και κρατάμε συντροφιά σε όλους εσάς που για τους δικούς σας λόγους ξενυχτάτε.

Γέλιο υδρότας, ένα κύμα που σκάει και βέβαια παγωμένη μπυρίτσα ή ένα λευκό κρασί. Και είναι καλοκαίρι. Μία λέξη και 9 γράμματα. Χιλιάδες αναμνήσεις, αλλά και άλλες που θα δημιουργηθούν στο μέλλον. Βγαίνει από το στόμα σου η λέξη καλοκαίρι, φίλοι μου, και μυρίζει θάλασσα. Και ξαφνικά το σάλιο μας αποκτά γεύση, μια γεύση παγωτού, καρπουζιού. Το μυαλό μας αρχίζει να φουρτουνιάζει. Τι θα πει καλοκαίρι? Αλήθεια, για τον καθένα σας, τι σημαίνει αυτή η εποχή του χρόνου?

Μια βουτιά, κοχύλια, πέτρες που μαζεύουμε στην παραλία, το ξεραμένο αλάτι στα χείλη, στο σώμα μας. Εμείς είμαστε το καλοκαίρι με τα βιβλία που διαβάζουμε. Σε λεωφορεία, σε πλοία, σε παραλίες. Και βέβαια αυτές οι παιδικές αναμνήσεις που μοιραία και άθελα μπαίνουν μπροστά μας και αρχίζουν τις συγκρίσεις με καρπούζι, με ποδήλατο, με ψάθα, με οργανωμένες παραλίες, με κουβαδάγια και με κάστρα και βέβαια με τις φωνές να προσέχουμε μην απομακρυνθούμε. Χίλιες δυο αναμνήσεις που μας κάνουν να βρίσκουμε αυτή την παιδική μας ανεμελιά ξανά.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλησπέρα σε κάθε γωνιά της Κρήτης, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο, τη Σιτία, την Νότια Κρήτη. Καλησπέρα σε κάθε γωνιά της Ιφιλίου. Πληκτρολογώντας www.radiocrete.gr έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε διαδικτυακά σε όλο τον πλανήτη το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Έχετε όμως επίσης και τη δυνατότητα να ενημερωθείτε όλο το 24ωρο για οτιδήποτε συμβαίνει στην Κρήτη, την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο από το δημοσιογραφικό πόρταλ του Ραδιοκρήτη, πληκτρολογώντας www.ikriti.gr.

Πόσο μου αρέσει τα καλοκαίρια σε παραδοσιακά κριτικά καφενεία. Την εποχή που οι παγωμένοι καφέδες και ένα παραπάνω και τον υπόλοιπο καιρό του χρόνου ανθίζουν, εσύ να ζητήσεις ένα παραδοσιακό ελληνικό καφέ. Ξέρετε, κάθε κριτικό χωριό έχει τα καφενεία του. Θεωρώ ότι η ψυχή της Κρήτης και του χωριού, του εκάστοτε χωριού, είναι αυτά τα παλιά απλά καφενεία. Και μάλιστα πολλά σερβίρουν μόνο ελληνικό καφέ. Βαρύ, μέτριο, γλυκό, μερακλίδικο. Έχετε ποτέ σκεφτεί αν δεν σας έχει τύχει να επισκεφτείτε ένα άγνωστο χωριό, να κάτσετε σε ένα καφενεδάκι, να βγείτε τον καφέ σας και μοιραία στα 15 πρώτα λεπτά να ακούσετε τη φράση «Ποιανού είσαι εσύ, από πού είσαι»

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

Η ώρα είναι 11. Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Κάπου εδώ τελειώνουν οι δρόμοι μας και όλα όσα είχαμε ορκιστεί. Τώρα κοιτάζομαστε στα μάτια και

Έχουμε πει πολλές φορές ότι ζούμε στο ομορφότερο νησί του κόσμου και δεν είναι καθόλου υποκειμενικό αυτό, δεδομένου ότι θεωρείται η πατρίδα μας. Είμαστε μέσα σε μισή ώρα, τόσο στη θάλασσα όσο και στο βουνό. Είμαστε ένα νησί με ιδιαιτερότητες, με τη δική μας την κουλτούρα. Ο κοινός παρανομαστής των Κρητικών είναι το μεράκι, είναι το φιλότιμο. Αυτή η διομορφία του χαρακτήρα που είναι δύσκολη να γίνει αντιληπτή στις υπόλοιπες περιοχές. Ένα παραπάνω και η ιδιαιτερότητα της δικής μας μουσικής. Πολλές φορές έχουμε φιλοξενήσει τόσο σαν εκπομπή όσο και βέβαια σχεδόν καθημερινά σαν Ράδιο Κρήτη τους ήχους και τους καλλιτέχνες της παραδοσιακής κρητικής μουσικής. Και αφού λοιπόν ζούμε στο ωραιότερο νησί, όπως είπαμε, του κόσμου, απόψε είπαμε να μιλήσουμε και για την ωραιότερη εποχή της καρδιάς μας στο ωραιότερο μέρος της γης, για το καλοκαίρι στην Κρήτη.

Καλοκαίρι, φίλοι μου, θα πει παρέα, ελευθερία. Καλοκαίρι θα πει θα να τραγουδήσουμε μέσα από μια συναυλία ή από μια παρέα που φτιάχνεται στη στιγμή στην Κρήτη. Καλοκαίρι βέβαια θα πει να νιώσουμε και τις καλοκαιρινές μας μπόρες, χωρίς ομπρέλα. Αλλά θα αισθανθούμε απελευθερωμένοι. Να πάμε θερινό κινηματογράφο. Και αναπολόγινες τις ωραίες εποχές που η πόλη μας, το Ηράκλειο, είχε πολλούς θερινούς κινηματογράφους. Τότε που χανόμασταν στη μεγάλη οθόνη.

Τα δροσερά βραδάκια με την παρέα σε μπαλκόνια, σε αυλές και παγκάκια, αγκαλιά με τον σύντροφό μας, με μπύρες. Αυτή η εικόνα της θάλασσας που αδειάζει το μυαλό μας και βέβαια γεμίζει τα μάτια μας. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι, φίλοι μου, όταν ο κήπος μας γεμίζει με χρώματα και αρώματα, όταν τα ρούχα μας είναι ανάλαφρα και λίγα. Όταν ορισμένες φορές ένα βιβλίο ή ένα σταυρόλεξο είναι ικανά να πάρουν την κούρασή μας. Το καλοκαίρι δεν μας ενοχλούν πολλά πράγματα. Οι αξίες αποκτούν άλλο νόημα.

Η Κρήτη, φίλοι μου, είναι μια κυβωτός σπάνιας φυσικής ομορφιάς, ο οποίος έχει γεννηθεί και πρωτοπάτησε το πόδι του στο νησί τούτο, νιώθει μια μυστηριώδη δύναμη, ζεστή, αγαθή, ικανή να διακλαδίζεται στις φλέβες και στην ψυχή του και βέβαια να μεγαλώνει. Έτσι έγραψε ο Νίκος Καζαντζάκης, αυτός ο σπουδαίος κριτικός συγγραφέας, στο βιβλίο του «Αναφορά στον Γκρέκο».

Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ότι τον χειμώνα τα χρώματα των ρούχων που συνήθως φοράμε είναι λίγο πιο μαζεμένα σε σχέση με την εποχή του καλοκαιριού, με τον τρόπο που ντυνόμαστε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Πολύ πιο φωτεινά τα χρώματα που χρησιμοποιούμε το καλοκαίρι, καθότι ο ήλιος και όλη η διάθεση που μας έχει μπει και τα καλά στην ψυχή και μας έχει αλλάξει, την αποδίδουμε και την δίνουμε, την μοιραζόμαστε και με τους υπόλοιπους, κοιτώντας πάντα βέβαια στον καθρέφτη μας. Κοινώς θέλω να σχολιάσω ότι το καλοκαίρι σου αλλάζει τη διάθεση, σε απελευθερώνει και ίσως σε κάνει να υπερβαίνεις τον εαυτό σου μετά από τόσους μήνες φθινόπωρου και χειμώνα, που επιτέλους λες ότι θέλω να βγω λίγο παραέξω,

τα μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

Σαν τελειώσει η μέρα, ακούμπησε τη φορτωμένη παράπονα καρδιά σου στο παράθυρο να στεγνώσει και έλα εδώ να ξαποστάσεις. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

Η ώρα είναι 12. Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5.